Κι όσα εγώ ζητάω μες στα δυο σου μάτια, όταν σε κοιτάω, όλα, όλα, όλα γίνονται δικά μου. Κι όταν σε κρατάω,

0: Ράδιο Πέλα στους 103,3 FM στέρεο.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις.

0: Η ώρα είναι 6.
1: Ραδιοπέλα στους 103,3 FM στέρεο.
2: Δική του ιστορία. Συμμετέχουν αφιλοκερδώς Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
3: Η ώρα είναι 6.

0: Ελευθερία.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι και καλό μήνα. Δελτίο ειδήσεων στις 6 με την Αθήνα Μαράκη. Τραγωδία σημειώθηκε στο Ροέκαστρο Θεσσαλονίκης μετά τη μεγάλη φωτιά που ξέσπασε χθες το απόγευμα στην περιοχή της Λυτής. Εντοπίστηκε και δεύτερη σωρό στην ίδια οικία, όπου νωρίτερα χθες πλήθηκε.

0: Φώτης, λίγη ώρα αργότερα, ο 66χρονος σύντροφός της βρέθηκε νεκρός στο ίδιο σημείο. Στον εισαγγελέα αναμένεται να οδηγηθούν σήμερα τα 5 άτομα που συνελήφθησαν μετά την κατάρρευση της τετραόροφης πολυκατοικίας στην οδό Αλκμίνη στα Πετράλωνα κατά τη διάρκεια εργασιών κατεδάφισης παρακείμενου διόροφου κτηρίου. Συνελήφθησαν ο ιδιοκτήτης της οικοδομής, ο εργολάβος, ο υπεύθυνος μηχανικός και δύο εργάτες. Σε βάρος τους έχει σχηματιστεί δικογραφία για παράβαση του νόμου περί οικοδομικών δραστηριοτήτων. Χθες βράδυ, αφού ολοκληρώθηκαν οι έρευνες, αποχώρησαν οι δυνάμεις της πυροσβεστικής, χωρίς ευτυχώς να εντοπιστεί εγκλωβισμένο άτομο. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι ιδιοκτήτες των διαμερισμάτων αναμένεται να καταθέσουν μήνυση. Σε ανακοίνωση του, ο Δήμαρχος Αθηναίων, Χαρίς Δούκας, αναφέρει ότι η πρόθεση του Δήμου είναι να παρέχει έκτακτη οικονομική βοήθεια σε όλες τις οικογένειες που επλήγησαν, προσωρινή φιλοξενία στη Λέσχη Φιλίας κάτω Πετραλώνων, καθώς και κάλυψη των βασικών αναγκών τους. Διευκρινήσεις για το ποιοι δικαιούνται την έκτακτη ενίσχυση των 150 ευρώ για τα εξαρτώμενα τέκνα. Ποια εισοδηματικά κριτήρια ισχύουν και σε ποιες περιπτώσεις το ποσό καταβάλλεται μειωμένο ή μετατίθεται για συμπληρωματική πληρωμή, εξέδωσε η ΑΔΕ. Στο ενημερωτικό υλικό αναφέρονται οι όροι καταβολής της ενίσχυσης των 150 ευρώ ανά παιδί, οι ειδικές περιπτώσεις γονέων, αλλά και τα προβλήματα με αδήλωτο ή λανθασμένο IBAN που προκαλούν προσωρινά την προσωρινά την πίστοση. Η ΑΔΕ διευκρινίζει επίσης ότι όσοι είναι δικαιούχοι αλλά δεν πληρώθηκαν λόγω λανθασμένου ή αδήλωτου IBAN θα μπορούν να συμπεριληφθούν σε επόμενη πληρωμή μετά τη διόρθωση των στοιχείων. Μια νέα πραγματικότητα διαμορφώνεται από σήμερα, 1η Ιουλίου, στην Ευρώπη, όσον αφορά στις νέες αγορές προϊόντων αξίας έως 150 ευρώ από τρίτες χώρες, καθώς θα περιλαμβάνουν μια νέα χρέωση της τάξης των 3 ευρώ ανά είδος αντικειμένου, ανεξαρτήτως αριθμού. Να καταστρέψουν ολοσχερώς τις υποδομές της Χεζμπολάχ στο Νότιο Λίβανο, διέταξε χθες στις ενοπλές δυνάμεις της χώρας του ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου. Αυτή είναι η διαταγή. Μην αφήσετε τίποτα όρθιο πίσω, αφαίρεται να δήλωσε ο Νετανιάχου, επισκεπτόμενος στρατεύματα ανεπτυγμένα στο Νότιο Λίβανο. Ακόμη είπε πως οι Ισραηλινοί στρατιωτικοί πρέπει να δρουν αμέσως και να μην περιμένουν όταν εντοπίζουν απειλή για αυτούς. Τέλος, απέκλεισε την απόσυρση των Ισραηλινών δυνάμεων από την περιοχή που έχουν καταλάβει μέχρι η Χεζμπολάχ να αφοπλιστεί πλήρως, ωστότου εξαλειφθεί η απειλή, ανέφερε χαρακτηριστικά. Κύμα καύσωνα συνεχίζει και πλήττει χώρες της κεντρικής Ευρώπης. Στην Ιταλία, 5 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από τον καύσωνα το τελευταίο 24ωρο, σύμφωνα με στοιχεία του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας. Χθες, 25 μεγάλες ιταλικές πόλεις βρέθηκαν στο κόκκινο σε επίπεδο ύψης της επιφυλακής. Από σήμερα το απόγευμα όμως, σύμφωνα με τις προβλέψεις, σε πολλές περιοχές της Βόρειας Ιταλίας θα σημειωθούν έντονες βροχοπτώσεις. Απόλυτα ρεκόρ θερμοκρασίας έχουν καταρριφθεί σε Γερμανία, Πολωνία, Σλοβακία, Τσεχία και Ουγγαρία και για μήνα Ιούνιο στο Ηνωμένο Βασίλειο και την Ελβετία. Στη Σερβία, η πρωτεύουσα Βελιγράδη βρίωσε τη Δευτέρα την πιο ζεστή μέρα για το μήνα Ιούνιο με θερμοκρασία 38,9 βαθμούς Κελσίου. Στην Κροατία, η πόλη Σπλίτ κατέγραψε χθες ρεκόρ υψηλότερης θερμοκρασίας με το θερμόμετρο να δείχνει 39,5 βαθμούς Κελσίου, σπάζοντας το προηγούμενο ρεκόρ των 38,6 βαθμών από τον Ιούλιο του 1950. Οι υψηλές θερμοκρασίες σημειώνονται και στις Ηνωμένες Πολιτείες, με πολλές πόλεις στο κεντρικό και ανατολικό τμήμα να προετοιμάζονται να αντιμετωπίσουν ένα κύμα καύσωνα που προβλέπεται πως θα διαρκέσει μέχρι τους εορτασμούς της 4ης Ιουλίου. Η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία προειδοποίησε ότι οι θερμοκρασίες αναμένεται να καταρρύψουν ρεκόρ, με τον υδράργυρο να ξεπερνά τους 38 βαθμούς Κελσίου και την αίσθηση θερμοκρασίας να ανέρχεται σε 45 βαθμούς λόγω της πολύ υψηλής υγρασία σε ορισμένες περιοχές. Στην αθλητική σας ενημέρωση, συνεχίζεται το πρόγραμμα των νοκάουτ αγώνων του Παγκοσμίου Κυπέλλου Ποδοσφαίρου. Σε εξέλιξη βρίσκεται η αναμέτρηση που ξεκίνησε με μία ώρα καθυστέρηση του Μεξικό με το Εκουαδόρ, με το σκορ να είναι 2-0 στο ημίχρονο. Το εισιτήριο για τους 16 πήρε η Νορβηγία, η οποία επικράτησε 2-1 της ακτής Ελεφαντοστού. Στους 16 πέρασε και η Γαλλία, που κέρδισε τη Σουηδία με 3-0. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
1: Στην Αττική, σήμερα Τετάρτη, ο καιρός θα είναι αίθριος. Άνεμοι βόρειο-βορειοδυτικοί, 3 με 5 μποφόρ, και η θερμοκρασία θα εκμανθεί από 24 έως 36 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα το μεσημέρι και το απόγευμα στα γύρω ορεινά θα σημειωθούν τοπικές μπόρες και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες. Η θερμοκρασία έως 36 με 37 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Τετάρτη, έθριο στενό καιρό στη χώρα μας και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα. Στα κεντρικά και βόρεια επιρροτικά θα σημειωθούν τοπικές μπόρες και στα βόρειο-δυτικά πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει 3 με 5, στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα υπηρωτικά έως 36 με 37 βαθμούς, στα βόρεια τοπικά έως 38 και στα νησιά έως 33 με 35 βαθμούς. Την Πέμπτη γενικά έθριος καιρός, το μεσημέρι και το απόγευμα όμως τα υπηρωτικά θα συννεφιάσει και θα εκδηλωθούν τοπικές μπόρες και στα κεντρικά και βόρεια ορεινά σποραδικές καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική, βόρειο-δυτική 3 με 5 και στα νότια τοπικά έως 6 μποφόρ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Τέλος, την Παρασκευή, τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα στα κεντρικά και βόρεια υπηρωτικά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική 3 με 5 και στα πελάγη βαθμία τοπικά 6 μπόφορ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση κυρίως στα βόρεια. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
0: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Στο μικρόφωνο επιστρέφει ο Γιώργος Ψάλτης.

Πάμε να φτιάξουμε κλίμα, το έχετε καταλάβει. Καλημέρα σας. Γιατί μπήκαμε στον Ιούλιο, κυρίες και κύριοι. Καλημέρα σας. Καλό μήνα σε όλους. 11 λεπτά μετά τις 6 Sky 100,3. Είμαστε εδώ από τις 5 όλη αυτή την εβδομάδα. Θα περπατήσουμε αφού λείπει και ο κύριος Δημήτρης Γιαννίρης και θα περπατάμε ραδιοφωνικά έως και τις 8 το πρωί για να κάνουμε παρέα. Κάποιους, για κάποιους μάλλον είναι δύσκολη η νύχτα, για κάποιους είναι η νύχτα το πολύ πρωινό, για κάποιους είναι πιο εύκολο. Όπως και να έχει, πάντως εμείς προσπαθούμε έτσι να διατηρήσουμε τις σχέσεις μας και να κουβεντιάζουμε και για τα θέματα της επικαιρότητας αλλά και τα δικά μας θέματα που με μικρά ή μεγάλα ζητήματα είναι εδώ και πρέπει να τα αντιμετωπίσουμε. Σωστά, σωστά. Να στείλω την καλημέρα μου στη φίλη μου, μισό λεπτό, τη Βασιλική, που μου λέει 5 και 36 ήρθε το μήνυμα, με σχετική καθυστέρηση, Βασιλική μου, συγγνώμη, καλό μήνα. Καθοδόν για Πειραιά, λέει, για αναχώρηση για ταξίδι για Κυκλάδες. Ελπίζω ταξίδι αναψυχής, αγαπητή Βασιλική, να περάσετε υπέροχα. Χαίρομαι πάρα πολύ γι' αυτό, για τα ταξίδια και για τις διακοπές και τέλος πάντων τις Κυκλάδες, τα νησιά μας γενικότερα, τα οποία, όχι μόνο τα νησιά, γενικά η χώρα είναι υπέροχη. Αν εξαιρέσουμε κάποιες μιζέριες δικές μας, η χώρα είναι καταπληκτική, δεν το κουβεντιάζω. Είμαστε σε καλό μαγαζί, καλό γωνιακό μαγαζί, δεν μπορώ να πω. Λοιπόν, εν τω μεταξύ, λέω και καλό μαγαζί και γωνιακό, να μην το ξεχάσω. Μου λένε άνθρωποι του τουρισμού, με αφορμή την ιστορία τώρα των ελέγχων, οι οποίοι είναι σε εξέλιξη και είναι νέες αποφάσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι οποίες έχουν δρομολογήσει πολύ αυστηρή διαδικασία. Είναι η χρήση, το νέο σύστημα λέει, βιομετρικών συνοριακών ελέγχων. Θα το διαπιστώσει κανείς έντονα στο Βενιζέλος, όπου σε ένα τμήμα που εκεί είναι αυτοί οι οποίοι δεν είναι στην Ευρωπαϊκή Ένωση, Σέγγεν και λοιπά, και πρέπει να γίνουν τη σχετική έλεγχη, έχουν ουρές μεγαλύτερες και προσπαθεί το σύστημα εδώ πέρα να βρει μια φόρμουλα ούτως ώστε να μην έχουμε μεγάλες καθυστερήσεις. Σε κάποιες περιπτώσεις, λέει, υπήρξαν πολίτες οι οποίοι έχασαν την πτήση τους για αυτή την ιστορία, και από ό,τι έμαθα ήρθαν, λέει, οι τουριστικοί πράκτορες και είπαν ότι μήπως, γιατί κάποιες χώρες που το βλέπουν μπροστά τους το ζήτημα αυτό σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, μήπως θα πρέπει να αρθεί για ένα ικανό χρονικό διάστημα, ιδιαίτερα τώρα την τουριστική περίοδο. Γιατί, ξαναλέω, κινδυνεύουν κάποιοι τουρίστες να μην πετάξουν, να χάσουν δηλαδή την πτήση τους, ό,τι και αν σημαίνει αυτό. Λοιπόν, εντάξει, τώρα αυτό σας το είπα γιατί σιγά σιγά μπαίνουμε στην καρδιά της καρδιάς του καλοκαιριού, ό,τι και αν σημαίνει αυτό, έτσι δεν είναι? Λοιπόν, την καλημέρα μου σε όλους σας. Καλώς ήρθατε στην παρέα μας. Εδώ είμαστε και σήμερα που ξεκινάει ο νέος μήνας. Θα περπατήσουμε όλον αυτόν τον μήνα παρέα ραδιοφωνικά. Η υπηρεσία μας έχει βάλει πολύ ωραίες ώρες για να κάνουμε εκπομπή και θα περάσουμε καταπληκτικά, σας το λέω και σας το υπογράφω. Και εμείς θα έχουμε πολύ καλή διάθεση, να ξέρετε. Λοιπόν, θυμίζω ότι σήμερα είναι η πρώτη μέρα του Ιούλη. Θυμίζω επίσης ότι ο Ιούλης είναι ο 7ος μήνας του χρόνου, γνωστός ως Αλωνάρης ή Αλωνιάτης, γνωστός ως Θεριστής, γνωστός ως Φουσκομινάς και Γυαλιστής, γνωστός και ως Αηλιάτης, λόγω της εορτής του προφήτη Ηλία που είναι στις 20 Ιουλίου, κυρίες και κύριοι. Λοιπόν, με το καλό, ο νέος μήνας που μπήκε στη ζωή μας. Χρόνια πολλά στους εορτάζοντες, τα επαναλαμβάνω για να είμαστε εντάξει, γιατί σήμερα είναι Αγίων Αναργύρων Κοσμά και Δαμιανού, άρα Ανάργυρος, Ανάργυρη, Αργύρης, Αργυρία, Δαμιανός, Δαμιανή, Κοσμάς, Κοσμία, Μαυρίκιος και Μαυρικία. Χρόνια πολλά και καλά στους γιορτάζετε και εκεί στη γειτονιά μου, στην ενορία μου, γιατί έχουμε Άγια Ανάργυρη εκεί πέρα, έχουμε εκκλησία των Αγίων Αναργύρων και είχαμε και χθες τα δέοντα και σήμερα έχουμε και περιφορά και λοιπά και πώς το λένε και μουσικές και αυτά και πώς το λένε τους ηθήνοντες εκεί πέρα και τους αρμόδιους οι οποίοι θα έρθουν με την κουστοδία, θα περάσουμε καταπληκτικά και σήμερα, πάρα πολύ ωραία να ξέρετε. Λοιπόν, ο ήλιος ανέτειλε, δεν το βλέπω βέβαια, στις 6 και 7 έχει ξεκινήσει το δρομολόγιο του κύριε Παναγιώτη μας και θα περπατήσει μέχρι τις 9 παρά 8 πρώτα λεπτά. Έχουμε χάσει ήδη κάποια πρώτα λεπτά, αλλά δεν δίνουμε σημασία τώρα γιατί δεν κεγόμαστε. Αργότερα θα καούμε, ξέρετε. Λοιπόν, ο κύριος Παναγιώτης Παπακαλούσης απέναντι μου στη ρύθμιση των ήχων. Η κυρία Ελένη Μπουλιέρη στο τηλεφωνικό μας κέντρο, ό,τι θέλετε. 210-48-00-170-174. Για καλημέρες, σχόλια, σχολιανά, παρατηρήσεις, επισημάνσεις, ό,τι θέλετε να μας πείτε. Θυμίζω
ότι τα λέμε με μηνύματα και μέσω του διαδικτύου. skyradio.gr. Πάνω δεξιά λέει: πες την άποψή σου, γράφετε την καλημέρα, το σχόλιο, την παρατήρηση, την επισήμανση και όλα αυτά έρχονται εδώ, στην οθόνη που έχω μπροστά μου, στον κεντρικό ραδιοθάλαμο. Και ας πούμε, μου στέλνει μήνυμα τώρα ο Γιάννης από την Πάτρα. Καλημέρα. Έχει κάνει τουλάχιστον 10 μικροσεισμούς στην περιοχή, λέει, των Καλαβρίτων. Επιφανειακή, λέει, και υπάρχει ανησυχία. Για να δω τι θα δω. Για να δούμε αυτός, πριν από μισή ώρα είναι αυτός. Ναι, πριν από μισή ώρα λοιπόν έκανε ένα τριαράκι εστιακό βάθος 16 χιλιόμετρων. Αυτό είναι το ευρωμεσογειακό που δίνει τα στοιχεία. Κοιτάω και τα στοιχεία τα οποία δίνει το γεωδυναμικό. Όντως, έχει δίκιο ο φίλος μας εκεί πέρα. Είναι 4 χιλιόμετρα ανατολικά από το χωριό Κλητορία στην Αχαΐα. Και αν δει κανείς πάει κοντά, το γεωδυναμικό τα δίνει τα στοιχεία αυτά. Είναι κάμποση μικροσεισμοί που έχουν γίνει στην ευρύτερη περιοχή. Αυτός λοιπόν έγινε πριν από μισή ώρα πάνω κάτω, 5 και 46 πρώτα λεπτά, 3 βαθμοί της κλίμακας Ρίχτερ. Το καταλαβαίνετε προφανώς, γι' αυτό μου στείλε ο φίλος μου ο Γιάννης το μήνυμά του. Καλημέρα Γιάννη μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλημέρα να πω στον Δημήτρη, το φίλο μου που πάει στον Ασπρόπυργο για δουλειά. Καλό μήνα να έχουμε με υγεία. Ωρε Δημήτρη, μέχρι τον Νοέμβρη, Δημήτρη. Ωραία. Δηλαδή, Ιούλιος, Αύγουστος, πες Αύγουστος είναι διακοπές. Σεπτέμβρης, Οκτώβρης, Νοέμβρης. Και μετά αίτηση για σύνταξη. Σε καλό δρόμο είμαστε. Σε πολύ καλό δρόμο, Δημήτρη μου. Καλημέρα, Ηλία. Καλημέρα στο Ήλιο. Καλό μήνα και σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλημέρα, κύριε Κιμιονή. Πολύ λέει αγιανάργητη, αλλά αργυρώνητη πιστή, λέει. Εορτάζουν, αλήθεια είναι, τρεις φορές. Είναι 1η Ιουλίου και 1η Νοεμβρίου, ξέρω, και 17 Δεκάτου δεν το ήξερα αυτό. Επί τη ευκαιρία, λέει ο κύριος Κιμιονής, στην Ιερά Μονή Αγίων Αναργύρων, στο μελισσότοπο Καστοριάς, από το 1080, λέει, όταν ιδρύθηκε το τέμπλο του Καθολικού, λέει, της Ιεράς Μονής, και στη βάση του Σταυρομήνου υπάρχει, λέει, το Μακεδονικό Αστέρι, αποδεικνύοντας, λέει, την αδιάσπαστη ιστορική συνέχεια του Ελληνισμού. Συγγνώμη, κύριε Κιμιονή, αλλά εγώ θα την πω την κακία. Τι αδιάσπαστο, αφού πέρανε τα, πώς το λένε, όταν έγινε η εναλλαγή και πήγαμε στο χριστιανισμό, πόσοι καταστρέψανε αρχαίους ναούς και χρησιμοποίησαν τμήματα για την κατασκευή των χριστιανικών ναών. Λειτουργήσε λίγο με αγριότητα το σύστημα. Αλλά, ναι, γιατί σε έναν τόπο υπάρχει μια συνέχεια. Καλημέρα σας, κύριε Κιμιονή, χαιρετισμούς. Γιάννη μου, καλημέρα. Ναι, ναι, σου είπα για το Νεάπολη Άγιος Νικόλαος, το οποίο σωστά μου γράφεις ότι τα έργα προχωράνε ταχύτατα. Ανακοινώθηκε χθες το Υπουργικό Συμβούλιο από τον Πρωθυπουργό. Είναι το τρίτο έργο, το οποίο κομμάτι έργου τέλος πάντων, που ανήκει στον ΒΟΑΚ, που θα παραδοθεί μέχρι τέλος Ιουλίου το κομμάτι αυτό. Νεάπολη Άγιος Νικόλαος. Μιλάμε για το Λασίθι. Υπέροχο το Λασίθι. Υπέροχο, υπέροχο, δεν το κουβεντιάζουμε καθόλου. Λοιπόν, την καλημέρα μου σε όλους. Σας ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ για την επικοινωνία. Να θυμίσω, μην το ξεχνάτε παιδιά, έχουμε το ραντεβού μας το Σεπτέμβρη, έτσι. Όλοι μαζί μπορούμε. Τη μεγάλη συναυλία, την ξεχωριστή συναυλία που κάνει κάθε χρόνο το Όλοι Μαζί Μπορούμε, για ευνόητους λόγους, δηλαδή από τα έσοδα θα πάμε στην αγορά δενδρυλίων και για ενέργειες που στοχεύουν στην προστασία του περιβάλλοντος. Φέτος η μεγάλη συναυλία είναι 14 Σεπτεμβρίου, που είναι η μέρα Δευτέρα, στο Καλλιμάρμαρο βεβαίως. Αφιέρωμα Μάνος Λοΐζος με τίτλο συναυλίας «Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία». Συμμετέχουν αφιλοκερδώς στο ετήσιο μεγάλο ραντεβού του «Όλοι μαζί μπορούμε» Δήμητρα Γαλάνη, Γιώργος Νταλάρας, Γιάννης Διονυσίου, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτη, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Ticketmaster.gr για τα εισιτήριά σας. Ticketmaster.gr. Περισσότερες πληροφορίες για την μεγάλη αυτή συναυλία, για το ραντεβού μας το ετήσιο του Όλοι Μαζί Μπορούμε, στο OliMaziMbourume.gr. Κανονίστε την πορεία σας να προγραμματίσετε τα εισιτήριά σας για ευνόητους λόγους. Δεν χρειάζεται να πω περισσότερα για να μην τρέχετε τελευταία στιγμή. Και ο Σεπτέμβρης είναι κοντά. Μπήκαμε στον Ιούλιο, μάνι μάνι, από σήμερα. Λοιπόν, 2-0 το Μεξικό, επειδή με ρωτάτε για τον αγώνα που είναι σε εξέλιξη στο Μουντιάλ. Βρισκόμαστε στο 51ο λεπτό. Είπαμε Μεξικό, Εκουαδόρ, ή σημερινό, όπως το λέμε στα ελληνικά, το Εκουαδόρ.
Λοιπόν, στους άλλους αγώνες είχαμε τα αποτελέσματα τα εξής. Η Γαλλία έριξε 3 γκολάκια στη Σουηδία, την έβγαλε εκτός. Και η Νορβηγία επικράτησε 2-1 της ακτής Ελεφαντοστού. Έβγαλε λοιπόν εκτός την ακτή Ελεφαντοστού. Έτσι. Και τώρα για να δούμε πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα στον αγώνα τον οποίο παρακολουθούμε, Μεξικό ή σημερινός. Εντάξει. Είναι εκεί ο πρόεδρος της FIFA παντού. Κάπου διάβαζα ότι επειδή πρέπει θεωρητικά παρακολουθεί ένα μεγάλο κομμάτι από τους αγώνες, μετακινείται όπως καταλαβαίνετε με αεροπλάνο, με ιδιωτικό αεροπλάνο. Και κάποιοι λέει τον κατέκριναν για το γεγονός ότι χρησιμοποιεί αεροπλάνο, άρα επιβαρύνει το περιβάλλον ιδιαίτερα. Ναι, αυτά. Λοιπόν, τι άλλο θέλω να σας πω. Θανάσης Καραγιάννης, ο άνθρωπός μας με τα ηχητικά, η κυρία Βαρσάμι για τις μουσικές επιλογές και ο Πολυλογάς Γιώργος Ψάλτης εδώ στα μικρόφωνα. Είπαμε την εβδομάδα αυτή 5 με 8 για να κάνουμε παρέα πριν τον Άρη Πρωτοσάλτε. Τώρα, επιτρέψτε μου να πω τρεις κουβέντες λίγο πιο αναλυτικά για αυτή την ιστορία του περιστατικού που είχαμε στην οδό Αλκμίνης. Όπα, παιδιά, όπα. Όπα, λοιπόν, τι γίνεται, γιατί χτυπάνε τα μηνύματα. Λοιπόν, τι γίνεται λοιπόν με το χθεσινό περιστατικό όπου είχαμε την πτώση, την κατάρρευση της πολυκατοικίας. Καταρχήν πρέπει να σας πω ότι με τους 3-4 πολιτικούς μηχανικούς με τους οποίους μίλησα, όλοι μου είπαν ότι τα κτίρια δεν καταραίουν έτσι απλά.

τα λάθη που μπορεί να έχουν γίνει και οι δυνατότητες που δίνει η νέα τεχνολογία στην ανέγερση, στο χτίσιμο, στην προετοιμασία, που λιγοστεύουν τις πιθανότητες να έχουμε τέτοια περιστατικά. Βεβαίως πάντα μπορεί να υπάρχουν τέτοια περιστατικά αν γίνουν λάθη. Βασικά όλοι μου είπανε ότι σε τέτοιες περιπτώσεις πρέπει να κάνεις τα σωστά έργα αντιστήριξης, δηλαδή να προστατεύσεις τα γειτονικά κτίρια όσο χτίζεις, όσο σκάβεις στα χωματουργικά για την προετοιμασία της ανέγερσης του νέου σπιτιού. Και αυτό είναι το πιο σημαντικό που πρέπει να έχουμε κατά νου. Την πρόεδρο. Εντάξει, το κλείσαμε. Α, γιατί βλέπω έχεις μια απορία πρωί-πρωί. Οκ, το λύσαμε το ζήτημα αυτό. Έχουμε και τα δικά μας εδώ πέρα, τώρα καταλάβατε, φίλοι ακροάτες. Τέλος πάντων. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Όλοι λοιπόν μου είπαν ότι αν εγκαταλειφθούν τα κατάλληλα μέτρα αντιστήριξης, δεν υπάρχει περίπτωση να ανοίξει ρογμή στα διπλανά σπίτια. Σας θυμίζω ότι, μάλλον σας υπενθυμίζω, ότι σε πάρα πολλές περιπτώσεις η κατασκευή νέων πολυκατοικιών γίνεται όταν δίπλα, όταν σας λέω δίπλα, ας πούμε ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι εδώ δίπλα σε εμάς, απέναντι από εμάς, δίπλα σε εμάς, παλιά υπήρχε ένα πάρκινγκ, φτιάχνεται λοιπόν μια πολυκατοικία. Υπάρχει παλιότερη πολυκατοικία η οποία χτίζουν δίπλα στον τοίχο της, δηλαδή ο τοίχος της γειτονικής πολυκατοικίας είναι βάση για τη νέα πολυκατοικία η οποία χτίζεται. Αυτό γίνεται σε έναν πολύ μεγάλο αριθμό κατοικιών. Χρειάζεται λοιπόν, μου λένε όλοι, εδαφοτεχνική μελέτη, που δεν είναι βέβαια υποχρεωτική, αλλά πρέπει να γίνεται για να έχει σιγουριά ότι δεν θα υπάρξει πρόβλημα. Αν, λέει, μέσα από αυτή τη μελέτη διαπιστωθεί ότι υπάρχει ζήτημα, τότε υπάρχουν μελέτες προσωρινών μέτρων αντιστήριξης στα κτίρια, στα όμορα οικόπεδα ή ακόμα, λέει, και στο δρόμο, για να μην, δηλαδή σε κάποια σημεία τέλος πάντων κατεβαίνει πιο χαμηλά από το επίπεδο του δρόμου για να υπάρξει τέτοιο ζήτημα. Η πιο, λέει, συνηθισμένη μέθοδος, όπως μου είπαν όλοι οι πολιτικοί μηχανικοί, είναι η μέθοδος ντουλάπα. Ναι, ναι, όπως το ακούτε. Είναι, λέει, ένα, τέλος πάντων, τετράγωνο το οποίο χτίζεται, μια τρύπα, και εκεί γίνονται τα κατάλληλα έργα για να προστατευτούν. Άρα, ξαναλέω για να μην σας ζαλίζω, υπάρχει ο τρόπος. Άρα κάτι δεν έγινε καλά εκεί στην ιστορία τη συγκεκριμένη. Πρέπει να γίνονται όλα τα αναγκαία. Προφανώς θα αναζητηθούν ευθύνες. Προφανώς οι άνθρωποι, αυτό είναι το πιο καταπληκτικό τώρα, έτσι. Για σκεφτείτε να έχεις το σπίτι σου εκεί πέρα και ξαφνικά το σπίτι σου να μην υπάρχει. Και τι κάνεις? Θα μου πεις, θα πας ένα συγγενικό πρόσωπο. Σωστό και αυτό. Αλλά αν το συγγενικό πρόσωπο, ξέρω εγώ, μένει σε άλλη πόλη και στην παραμετακινηθείς, τι κάνεις πάλι? Ορθώς ο Δήμος Αθηναίων προσφέρθηκε να ικανοποιήσει τις ανάγκες των οικογενειών που ζούσαν στο σπίτι το οποίο κατέρευσε, αλλά και ευτυχώς που κάτοικοι διαμερισμάτων που εντόπισαν, λέει, την αρχική, όχι υποχώρηση, έγινε, λέει, για λίγο το σπίτι, πήρε, λέει, μια κλίση, άρχισαν χθες να χτυπάνε κουδούνια, λέει, και να ενημερώνουν τους υπόλοιπους όσοι ήταν μέσα να κατεβούν από το σπίτι. Και έτσι σώθηκαν όλοι όσοι ήταν στα σπίτια τους. Κάποιοι, λέει, λείπανε για δουλειές, κάποιοι είχαν φύγει για διακοπές κλπ. Όπως και να έχει, σωτήρια λειτουργήσε το σύστημα αυτό. Και καταλαβαίνετε τώρα, δεν χρειάζεται μαθηματικά, ότι θα υπάρξουν μηνύσεις προφανώς για την όλη αυτή την ιστορία και για ψυχική οδύνη κλπ. Κλπ. Όλα όσα γίνουν και τα λάθη τα οποία έγιναν. Βεβαίως, ξαναλέω, πέντε άτομα προσήχθησαν στην κέντρινη ιστορία τη συγκεκριμένη, η οποία, ναι, για μας είναι πρωτοφανής. Έτσι, για την Ελλάδα μπορεί να λέμε διάφορα τέλος πάντων, αλλά γενικά δεν είχαμε ζητήματα τέτοιου είδους, τουλάχιστον όσο θυμάμαι εγώ. Εκτάκτως μπορεί να συνέβησαν κάποια πράγματα, αλλά κάποιες, ξέρω εγώ, ζημιές και λοιπά σε σπίτια, αλλά μέχρι εκεί. Καλημέρα να πω στο φίλο μου τον Τάκη. Λέει το εξής με αφορμή αυτό που έλεγα.

0: νωρίτερα για τους ναούς, τους αρχαίους κλπ. Σύμφωνα λέει με ειδωλολάτρες συγγραφείς, οι αρχαίοι τόποι και τρόποι λατρείας είχαν παρικμάσει, λέει, και δεν χρειάστηκε καμιά χριστιανική βία γι' αυτό. Το ότι υπήρχαν οικοδομικά υλικά αρχαίων ναών στους χριστιανικούς ναούς, αυτό δεν σημαίνει ότι χρησιμοποιήθηκε βία. Μα δεν χρησιμοποιήθηκε, άμα χρησιμοποιήθηκε, καταστράφηκαν. Πώς πήγαν, μόνο τους πήγαν τα υλικά και μπήκαν μέσα στους χριστιανικούς ναούς. Λειτουργήσε δυστυχώς σε κάποιες υποθέσεις, προφανώς και για αυτά που είχαν περάσει οι χριστιανοί. Εγώ δεν θα πω όχι. Αλλά για σκεφτείτε να είχαμε και όλο αυτό το αρχαιολογικό υλικό. Ε? Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Γεια σου, Αβραάμ, καλημέρα. Αφρικανοί της Ευρώπης είμαστε εμείς, λέει, τυχεροί που ζούμε σε έναν τόσο προνομιούχο τόπο. Ίσως γι' αυτό να μας ταλαιπωρούν περισσότερο. Αλλιώς θα ήμασταν, λέει, τρεις λαλούν και δύο χορεύουν. Όχι πως τώρα απέχουμε και πολύ, λέει ο Αβραάμ. Καλημέρα και καλό μήνα από τη Θεσσαλονίκη. Χρόνια πολλά στους εορτάζοντες, λέει ο φίλος μου Αβραάμ. Χρόνια πολλά λοιπόν και καλά. Είμαστε και 29, γι' αυτό ήρθε η υπηρεσία. Μάλιστα. Ήρθε, παιδιά, η Μερόνια. Τώρα, ξέρετε, τη δώσανε άδεια από το Λευκό Οίκο, έλειψε 15 χρόνια και ήρθε να δουλέψει, να βγάλει το μεροκάματο. Τι, μα προφανώς. Προφανώς, προφανώς.
1: Φάνηκε αιώνα.
0: Πάει, αιώνα. Λείπει και ο Γιαννίνης, έλειπε και εσύ, χαμός.
1: Έτσι λοιπόν, οι αδυναμίες. Πληρώνονται.
0: Πολύ ακριβά. Λοιπόν, πάμε σε τίτλους ειδήσεων και επιστρέφουμε.
2: Σε κάθε φυσική καταστροφή, τα ζώα μας χρειάζονται. Μόλις δεις κάποιο ζώο να κινδυνεύει στην περιφέρεια Αττικής από φωτιά ή πλημμύρα, κάλεσε αμέσως το 1400, τη γραμμή διάσωσης ζώων. Η επιβίωσή τους είναι στα χέρια μας. Θυμήσου, 1400 για την περιφέρεια Αττικής. Τους αξίζει να σωθούν. Εθνικός Μηχανισμός Προστασίας Ζώων σε φυσικές καταστροφές. Όλοι μαζί μπορούμε.
3: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
4: Τραγωδίες μειώθηκε στο Ρεόκαστρο Θεσσαλονίκης μετά τη μεγάλη φωτιά που ξέσπασε χθες το απόγευμα στην περιοχή της Λιτής. Εντοπίστηκε και δεύτερη σωρός στην ίδια εκεί, όπου νωρίτερα χθες πλησίων της είχε εντοπιστεί η σωρός ενός 66χρονου κατά τη διάρκεια κατάσβεσης της πυρκαγιάς. Στην περιοχή οι αρχές αναζητούσαν έναν 12χρονο αγόρι. Η 40χρονη μητέρα του παιδιού απεγκλωβίστηκε με εγκάβματα από τον εξωτερικό χώρο της οικίας, ενώ σύμφωνα με τα όσα ανέφερε στους πυροσβέστες, το παιδί βρισκόταν με τον σύντροφό της. Στον εισαγγελέα αναμένεται να οδηγηθούν σήμερα τα 5 άτομα που συνελήφθησαν μετά την κατάρρευση της τετραόροφης πολυκατοικίας στην οδό Αλκμίνης στα Πετράλωνα κατά τη διάρκεια εργασιών κατεδάφισης παρακείμενου διόροφου κτηρίου. Συνελήφθησαν ο ιδιοκτήτης της οικοδομής, ο εργολάβος, ο υπεύθυνος μηχανικός και δύο εργάτες. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για παράβαση του νόμου περί οικοδομικών δραστηριοτήτων. Διευκρινήσεις για το ποιοι δικαιούνται την έκτακτη ενίσχυση των 150 ευρώ για τα εξαρτώμενα τέκνα, ποια εισοδηματικά όρια ισχύουν και σε ποιες περιπτώσεις το ποσό καταβάλλεται μειωμένο ή μετατίθεται για συμπληρωματική πληρωμή, εξέδωσε η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Μια νέα πραγματικότητα διαμορφώνεται από σήμερα στην Ευρώπη στις αγορές προϊόντων αξίας έως 150 ευρώ από τρίτες χώρες, καθώς θα περιλαμβάνουν μια νέα χρέωση της τάξης των 3 ευρώ ανά είδος αντικειμένου ανεξαρτήτως αριθμού. Ένα αγοράκι 3 ετών ανασύρθηκε χθες από τα ερείπια κτηρίου στη Λαγκουάιρα στη Βενεζουέλα, 6 μέρες μετά τους 2 ισχυρούς σεισμούς μεγέθους 7,2 και 7,5 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ, που συγκλώνησαν τη χώρα στις 24 Ιουνίου. Τουλάχιστον 1.900 είναι νεκροί και πάνω από 10.000 οι τραυματίες, σύμφωνα με νεότερο απολογισμό. Και ο καιρός γενικά έθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 36 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 37 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.

0: Καλημέρα σας, καλώς ήρθατε στην παρέα μας. Τετάρτη σήμερα, Τετάρτη και πρώτη του μηνός. Και καλό μήνα, καλό Ιούλιο σε όλους σας. Sky 100,3. Αγαπητή Αμαλία, μου έχεις στείλει ένα ερώτημα για το ρύζο. Τώρα μου το στείλες. Λοιπόν, θα το θυμηθείς, θα το κρατήσω εγώ βέβαια, αλλά θα το θυμηθείς να το στείλεις αύριο. Γιατί αύριο θα έχουμε το ρύζο στην παρέα μας. Κάθε Πέμπτη, 8 παρά τέταρτο, είναι ο Διονύσης Ρύζος στην παρέα μας. Τώρα, σήμερα στις εφημερίδες υπάρχει η ανακοίνωση για την επιλογή, για τον ορισμό τέλος πάντων της νέας ηγεσίας του Αρείου Πάγου. Τον πρόεδρο και τον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, ο πρόεδρος ορίστηκε ο κ. Παναγιώτης Λιμπερόπουλος και εισαγγελέας του Ανωτάτου Δικαστηρίου, ο κ. Ευάγγελος Μπακέλας. Δύο παρατηρήσεις θέλω να κάνω. Η πρώτη παρατήρηση είναι ότι ο κύριος Λιμπερόπουλος, ο νέος πρόεδρος, ο οποίος από ό,τι καταλαβαίνω θα είναι με τετραετή θητεία, τότε θα βγει η σύνταξη. Η προηγούμενη διοίκηση, η προηγούμενη ηγεσία τέλος πάντων του Αρείου Πάγου από σήμερα είναι συνταξιούχη. Καταπληκτικό ότι μια μέρα είσαι κλπ. Είναι μια μέρα συνταξιούχος, τέλος πάντων. Λοιπόν, αυτό που θέλω να πω, πρώτον είναι λοιπόν ότι ο κύριος Παναγιώτης Λιμπερόπουλος μπήκε, ο νέος πρόεδρος δηλαδή, μπήκε στο σώμα το 1993. Έχει ακριβώς τα ίδια χρόνια που έχω και εγώ στην υπηρεσία, που λέω και εγώ. Καταπληκτικό. Δηλαδή σε 33 χρόνια τα έφερε τέλος πάντων η πορεία και αναλαμβάνει την ηγεσία του Αρείου Πάγου. Το δεύτερο που θέλω να πω είναι ότι κανονικά, κατά την ταπεινή μου άποψη, δεν πρέπει να είναι καθόλου θέμα η δημοσιογραφικό θέμα. Για ένα ενδιαφέρον μόνο, ξέρω εγώ, το ποιος αναλαμβάνει την ηγεσία ανωτάτων δικαστηρίων. Βεβαίως θα μου πεις, πάντοτε υπάρχει ένα ενδιαφέρον για τις κεφαλές της δικαιοσύνης. Επειδή κουβεντιάζουμε τώρα και την αναθεώρηση του συντάγματος, εγώ είμαι από την άποψη αυτή που λέω ενδεχομένως να είναι απόλυτα ξεκάθαρος ο διαχωρισμός της δικαιοσύνης από την εκτελεστική εξουσία. Από τη Βουλή μπορεί να έχει μια άποψη η Βουλή. Από την εκτελεστική εξουσία όμως πρέπει να απέχει πολύ. Ξαναλέω κατά την ταπεινή μου άποψη. Τώρα, θυμίζω για να μην ξεχνιόμαστε, γιατί εντάξει μένουμε εμείς εδώ στα δικά μας, στα μικρά και τα μεγάλα, τα ζητήματα τα οποία καθημερινότητας μας απασχολούν κλπ. Ξεχνάμε ότι την άλλη εβδομάδα είναι η Σύνοδος Κορυφής του ΝΑΤΟ, 7 και 8 Ιουλίου. Θα μαζευτεί στην Τουρκία η crème de la crème των χωρών μελών της Βορειοατλαντικής Συμμαχίας. Σημειώνω δύο πράγματα. Θα είναι ο Αμερικανός Πρόεδρος, ο οποίος θα έχει κατηδίαν συνάντηση από ό,τι έχει γνωστό με τον Ταγί Περντογάν. Θυμίζω επίσης και την πρόθεση της Αμερικανικής πλευράς να δώσει κινητήρες για το αεροσκάφος τύπου Καν των Τούρκων. Τώρα υποτίθεται ότι αυτό είναι πέμπτης γενιάς. Είναι ένα πρόγραμμα, λέει, περίπου 700 εκατομμυρίων δολαρίων. Λίγα μου φαίνονται, αλλά δεν έχει σημασία. Αλλά το κυρίαρχο της συνόδου αυτής είναι το τι θα προκύψει μετά από αυτή τη σύνοδο. Κάποιοι λένε ότι είναι κομβικού χαρακτήρα η σύνοδος αυτή, με αφορμή όλα όσα έχουν γίνει το τελευταίο χρονικό διάστημα με την συνδρομή ή τη μη συνδρομή νατοϊκών συμμάχων προς τις αμερικανικές δυνάμεις στο μέτωπο που άνοιξε και ευτυχώς προς το παρόν έχει κλείσει μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών Ισραήλ, Παύλα, Ιράν, Τεχεράνης. Κάποιοι λένε ότι θα ανοίξουν νέες, πιο δύσκολες σελίδες για το ΝΑΤΟ. Κάποιοι άλλοι είναι λίγο πιο καθησυχαστικοί, λέγοντας ότι όλα αυτά είναι και λίγο πολιτική μέσα στα γενικότερα θέματα που τρέχουν. Βέβαια, οι Αμερικανοί έχουν πει διαμέσου του κ. Χέξεφ ότι ξεκίνησε ένα χρονικό διάστημα περίπου 6 μηνών, όπου οι Αμερικανοί ξαναμετράνε τις δυνάμεις τους, οι οποίες βρίσκονται σε χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για τις οποίες θέλουν κάποιες δυνάμεις από αυτές να τις μεταφέρουν σε άλλες δυνάμεις. Από την άλλη μεριά, να πω ότι από τη Δευτέρα έχουν ξεκινήσει κάποιες επισκέψεις που πραγματοποιούνται από κλιμάκια της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Τουρκία. Μεταξύ αυτών και η κυρία Κάγια Κάλλας, η επικεφαλής εξωτερικής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, υπουργός εξωτερικών, ας πούμε, της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία συναντήθηκε με τον Ταγί Περτογάν, παρόν και ο Φιντάν, και εξετάστηκε η περαιτέρω ενίσχυση των ευρωτουρκικών σχέσεων. Η κυρία Κάλλας χαρακτήρισε την Τουρκία βασικό εταίρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης στους τομείς της ασφάλειας, της μετανάστευσης και της ενέργειας. Στα ενδιαφέροντα, τα είδατε και στο δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης Sky, τα είπε ο Μανώλης Κωστίδης, είναι η δήλωση που κάνει ο Υπουργός Άμυνας της Τουρκίας, ο Γκιουλέρ, ο Γιασάρ Γκιουλέρ, ο οποίος αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο να αγοράσει η Τουρκία για τις ανάγκες της αεράμυνας της, η οποία είναι γυμνή, σας θυμίζω. Χρειάστηκε τώρα στη διάρκεια του πολέμου να στείλουν νατοϊκές δυνάμεις και η Ισπανία και η Γερμανία και άλλες δυνάμεις, συστήματα αεράμυνας για να προστατεύσουν κυρίως βάσεις και αμερικανικές στο τουρκικό έδαφος. Ο Υπουργός Άμυνας λοιπόν δήλωσε ότι η Τουρκία αξιολογεί τις επιλογές για να καλύψει τις ανάγκες της, είτε λέει με ευρωπαϊκά είτε με αμερικανικά συστήματα αεράμυνας. Το ένα είναι η Patriot, τους οποίους έχουμε και εμείς, οι συστοιχίες, ή γαλλοϊταλικά συστήματα που κάνουν την ίδια δουλειά. Ο Τούρκος Υπουργός δήλωσε, λέει, πως ενώ η Άγκυρα καταρχήν θεωρούσε, λέει, τα ευρωπαϊκά βήματα για την ενίσχυση της άμυνας και της ασφάλειας θετικά, αναφέρεται τώρα στα χρήματα, στα κονδύλια που πέφτουν μετά το άλλο μέτωπο που είχε ανοίξει με τη Μόσχα, η οποία Μόσχα απειλεί και λοιπά τις ευρωπαϊκές χώρες και τα σχετικά, και δίνονται, σας θυμίζω, πολλά λεφτά, πολλά κονδύλια για την κατασκευή και για την ασφάλεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο Τούρκος Υπουργός λοιπόν αντιλαμβάνεται ότι οι προσπάθειες δεν ήταν, λέει, συμπεριληπτικές για την Τουρκία και ως εκ τούτου δεν θα είναι πλήρως αποτελεσματικές. Πιστεύουμε, λέει, ότι ο αποκλεισμός της Τουρκίας από τις αμυντικές πρωτοβουλίες της Ευρώπης είναι μια, λέει, στρατηγικά ανακριβής προσέγγιση. Πολύ διπλωματικά το είπε ο Γκιουλέρ. Οι Τούρκοι έχουν μεγαλύτερα παράπονα, περισσότερα παράπονα, να ξέρετε, παρά το γεγονός ότι έχουν κάνει συνεργασίες με την Ιταλία, με την Ισπανία, με άλλες ευρωπαϊκές χώρες που τους πουλάνε και αμυντικά συστήματα ή τέλος πάντων στρατιωτικά συστήματα. Και όπως είπε προσφάτως ο Ερντογάν, η Τουρκία βγάζει πολλά λεφτά από αυτές τις πωλήσεις. Πάρα πολλά λεφτά. Μπορούμε να κατηγορήσουμε πάρα πολλά για πάρα πολλά τους Τούρκους, αλλά η προοπτική τους όσον αφορά τα ζητήματα που έχουν να κάνουν με την κατασκευή και χτίσιμο και πλοίων και αμυντικών συστημάτων και πώς θα λένε αυτά τα Bayraktar κλπ, τα οποία τα πουλάνε παντού και, επαναλαμβάνω, βγάζουν πάρα πολλά λεφτά. Πάρα πολλά λεφτά. Κρατήστε το και αυτό. Για να δούμε λοιπόν. Εν τω μεταξύ, σήμερα υπάρχει ένα δημοσίευμα στην εφημερίδα Τα Νέα που λέει ότι ενδεχομένως είτε ο κύριος Ρούμπιο, ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών, είτε ο Αμερικανός Υπουργός Άμυνας, ο κύριος Χέξεθ, μπορεί να επισκεφθούν ολιγόωρα τη χώρα πριν τη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ. Θυμίζω ότι υπάρχει και ένα ραντεβού που είναι. Ένα ραντεβού, μια επίσκεψη, να το πω σωστότερα, που είναι να γίνει του Αμερικανού Προέδρου, όπως έχει διαρρεύσει η Αμερικανική Πρεσβεία, για το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα. Θα είναι, επειδή θα βρίσκεται στην Ευρώπη, στην Τουρκία δηλαδή, ο Αμερικανός Πρόεδρος, στο πλαίσιο αυτής της παρουσίας θα κάνει και επίσκεψη ενδεχομένως στην Ελλάδα και σε άλλες χώρες, θα πάει και ίσως στο Ισραήλ κλπ. Είναι και αυτό ένα ζήτημα. Για να δούμε. Για να δούμε, γιατί ξαναλέω, και αυτό έχει τη σημασία του. Και τι θα έρθει και τι θα θέλει να πει και τι θα θέλει ζητήματα να βάλει πάνω στο τραπέζι κλπ. Και μιας και μιλάω και για την κυρία Γκιλφόιλ, επειδή η αλήθεια είναι ότι έχει συναντηθεί με ένα μεγάλο κομμάτι της πολιτικής ηγεσίας, μαθαίνω ότι το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα είναι προγραμματισμένο να γίνει συνάντηση και με τον κύριο Ανδρουλάκη. Σας θυμίζω ότι είδε τον κύριο Σαμαρά, είδε τον κύριο Κυρανάκη, είδε τον κύριο. Πώς το λένε. Έλα, πες το, Τσίπρα. Θα δει και τον κύριο Ανδρουλάκη. Και ξαναλέω, υπάρχουν και συναντήσεις οι οποίες γίνονται και δεν ανακοινώνονται. Έτσι συμβαίνει συνήθως με τους διπλωμάτες. Λοιπόν, Καλημέρα σας. Καλώς ήρθατε στην παρέα μας. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Βλέπω αρκετές αντιδράσεις από εσάς με βάση αυτά που σας είπα για το ότι χτιστήκαν χριστιανικοί ναοί με τμήματα, με κομμάτια από ναούς. Ναούς, ναι, ναούς που είχαμε πριν τον χριστιανισμό. Βλέπω αρκετές αντιδράσεις από εσάς. Οκ. Έχει ενδιαφέρον η άποψη που εκφράζεται εδώ πέρα. Αν θέλετε να το κουβεντιάσουμε, να το κανονίσουμε τις επόμενες μέρες, να φωνάξουμε και κάποιους ανθρώπους για να μας πούν παραπάνω πράγματα γύρω από τη συγκεκριμένη ιστορία. Λοιπόν, τώρα έχω χρόνο, πολύ λίγο χρόνο. Θα έχω μετά, θα πάμε στον κύριο Καραμιτζόγλου για να δούμε λοιπόν δύο-τρία πράγματα με αφορμή την κατάρρευση της πολυκατοικίας, αλλά και την ιστορία των πυρκαγιών που είχαμε χθες. Δυστυχώς στην Θεσσαλονίκη, στην Επανομή, επαναλαμβάνω, είχαμε δύο νεκρούς κατά τα φαινόμενα πατέρας ή πατριός και γιος. Από μια φωτιά που δεν υπάρχει ενεργό μέτωπο, όπως μου έλεγαν τα ξημερώματα οι άνθρωποι της υπηρεσίας της δικιάς μας. Να πω μια κουβέντα μόνο, γιατί και αυτό έχει ένα δικό του ενδιαφέρον, για το ιδιωτικό χρέος στη χώρα μας, κυρίες και κύριοι. Σύμφωνα με το ΙΟΒΕ, το ιδιωτικό χρέος στο τέλος του 25 ήταν 417 δισεκατομμύρια. Προσέξτε, το ιδιωτικό χρέος που έχουν ιδιώτες και επιχειρήσεις, όχι μέσα σε αυτό το χρέος που έχει το κράτος μας, το δημόσιο που λέμε. Λοιπόν, το συγκεκριμένο χρέος αφορά τις συνολικές οφειλές νοικοκυριών και επιχειρήσεων προς τράπεζες, διαχειριστές δανείων, εφορία και ασφαλιστικά ταμεία. Οι ληξιπρόθεσμες οφειλές εξακολουθούν να διαμορφώνονται σε εξαιρετικά υψηλά επίπεδα και φτάνουν ούτε λίγο ούτε πολύ σχεδόν τα 238 δισεκατομμύρια ευρώ. Το 70% αφορά χρέη, λέει, προς την ΑΔΕ, Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, και τον ΕΦΚΑ, κυρίες και κύριοι. Τώρα θα μου πεις και γιατί μας τα λες όλα αυτά τα πράγματα, για να φτιάξει κλίμα. Δεν φτιάχνω κανένα κλίμα, απλώς μου έκανε πολύ μεγάλη εντύπωση, γι' αυτό τα λέω κι εγώ. Κλείνοντας, επειδή μπήκατε τώρα στην παρέα κάποιοι και μου λέτε, δεν μας λες τίποτα τι γίνεται όμως και με τα στενά του Ορμούς. Λοιπόν, στα στενά του Ορμούς υπάρχει κανονική κίνηση, να ξέρετε. Δηλαδή, βλέπω αυτή την ώρα που μιλάμε, ή τουλάχιστον πριν από μισή ώρα που είχα ανοίξει το χάρτη, είναι καμιά 10-15 πλοία τα οποία άλλα μπαίνουν άλλα βγαίνουν, με πραγματικό χρόνο σήματος ότι βρίσκονται εκεί, ελπίζω, και υπάρχουν και όλα εκείνα τα πλοία τα οποία περνάνε και δεν έχουν ανοιχτό σήμα, τα έχουν κλειστούς τους πομπούς, αλλά ξαναλέω, και μικρά και μεγάλα και ιρανικά, αλλά και ελληνικών συμφερόντων από ό,τι μπορώ να δω. Δόξα τον μεγάλο δύναμο, και σύμφωνα και με τον πρόεδρο του κοινοβουλίου του Ιράν, γιατί αυτός μιλάει πιο πολύ, για 60 μέρες από τη στιγμή που υπάρχει σε εξέλιξη συμφωνία που έχει υπογραφεί μεταξύ των δύο πλευρών, τα πλοία, λέει, που θα μπαίνουν και θα βγαίνουν δεν θα πληρώνουν τίποτα. Μετά θα δούμε τι θα αποφασιστεί από τη συμφωνία η οποία τρέχει. Καλημέρα στο φίλο μου τον Σπύρο στο Βοτανικό. Πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε αμέσως μετά παρέα με τον κύριο Γιώργο Κεραμιτζόγλου.
1: Ένα, δύο, τρία. Στη δουλειά μετράς προσπάθειες, αναμονές, στιγμές που δεν πήγαν όπως ήθελες. Μέχρι να έρθει το ναι που θα κάνει το κλικ. Και εμείς σε φέρνουμε πιο κοντά σε αυτό. Στο επόμενο βήμα της καριέρας σου ή το νέο ταλέντο για την ομάδα σου. Καριέρα.gr. Όταν σκέφτεσαι εργασία.
2: Time out για Θράκων.
3: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά!
2: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
3: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
4: Είναι δυνατόν έστω και μόνο στο πλαίσιο μιας παράστασης ο Διόνυσος να νικήσει ολοκληρωτικά και ανεφόρον τον Απόλλωνα?
5: Το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου φιλοξενεί για πρώτη φορά στην Επίδαυρο το Εθνικό Θέατρο Βουλγαρίας σε συνεργασία με το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος στην παράσταση Βάκχες του Ευρυπίδη. Σκηνοθεσία Γιάβορ Γκάρντεβ.
4: Ένας διεθνής θίασος με την συμμετοχή του Αλέξανδρου Μιλωνά, Λουκίας Μιχαλοπούλου και Μιχαήλ Ταμπακάκη. Ζωντανά στη σκηνή η Tiger Lilies. Βάκχες. Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. 10 και 11 Ιουλίου.
6: Ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
7: Τι έχουμε?
6: Συμπαίκτη, πώς το λένε? Teammate, κομπανιέρο, κομπανιέρο, Mitch Spiller, Nakama,
7: κόκκιπε,
6: κομπάνιο, team colleague,
8: παντρούσκα.
6: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλιζα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ.
7: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
0: Καλημέρα σας, καλώς ήρθατε στην παρέα μας. Οι συνάδελφοι από τη Θεσσαλονίκη μας ενημερώνουν ότι το βράδυ είχαμε δύο εμπρισμούς κατά τα φαινόμενα στη Θεσσαλονίκη. Ο ένας 4 και 20, όπου μένει λέει εκεί ένας στο σπίτι στην Πολυκατοικία, ένας πρώην βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας. Και λίγο αργότερα σε άλλο δρόμο στην περιοχή, όπου εκεί υπάρχει δικηγόρος και φαίνεται να έχουμε και τρεις τραυματισμούς στη δεύτερη περίπτωση από τον εμπρισμό. Πληροφορίες δημοσιογραφικές λένε ότι στην δεύτερη περίπτωση που είχαμε και τους τραυματισμούς, μάλλον η ιδιοκτήτρια του σπιτιού ήταν μια πολιτεύτρια του κόμματος της Νέας Δημοκρατίας. Αυτά από τη Θεσσαλονίκη. Πάμε τώρα στο Γιώργο Γεραμιτζόγλου που είναι στην παρέα μας, γιατί έχουμε να κουβεντιάσουμε λίγο και για το ζήτημα της κατάρρευσης πολυκατοικίας, αλλά και για το ζήτημα των πυρκαγιών που είχαμε χθες. Γεια, Γιώργη, καλημέρα.
8: Καλημέρα σε όλους, καλή δύναμη, καλό μήνα.
0: Καλό μήνα, παλικάρι μου. Τι γίνεται λοιπόν, για να δώσουμε στοιχεία για την κατάρρευση.
8: Ναι. Λοιπόν, πάμε πρώτα στα Πετράλωνα, γιατί τώρα αρχίζουν τα θέματα να μπουν βαθιά.
0: Ναι, προφανώς.
8: Διότι από εδώ και πέρα θα πρέπει να αναζητηθούν τα αίτια για ποιο λόγο έπεσε αυτή η πολυκατοικία.
0: Μάλιστα.
8: Τώρα λοιπόν, τι εξετάζουν οι αρχές. Ότι επειδή ήταν σε φάση κατασκευής, ανέγερσης, το πενταόροφο καινούριο κτίριο, εκεί λοιπόν οι αρχές εξετάζουν το γεγονός τι έκανε το συνεργείο λίγο πριν καταρρεύσει η πολυκατοικία. Λίγο πριν καταρρεύσει το τετραόροφο κτίριο με όλα αυτά τα αποτελέσματα. Σύμφωνα λοιπόν με επιστήμονες, μηχανικούς, θα έπρεπε το συνεργείο πριν να κάνει μια γεωλογική τομή. Δηλαδή να διαπιστώσει με σιγουριά πού βρίσκονται τα θεμέλια της τετραόροφης πολυκατοικίας που κατέρευσε, ούτως ώστε να έχει μια πλήρη εικόνα για το τι πρέπει να γίνει.
0: Μάλιστα.
8: Επίσης, τα συνεργεία. Θα πρέπει το συνεργείο δηλαδή που κατασκεύαζε την πενταόροφη καινούρια πολυκατοικία. Είχαν κάνει όλες τις απαραίτητες ενέργειες ούτως ώστε να μπορέσει να γίνει η κατασκευή. Δηλαδή, γιατί είχαν ταυτόχρονα και φάση κατεδάφισης ενός παλιού διόρροφου κτηρίου, το οποίο ήταν κατασκευής του 1956.
0: Μάλιστα.
8: Σύμφωνα δηλαδή με την οικοδομική άδεια, οι εργάτες και βέβαια με τη συνδρομή του πολιτικού μηχανικού και του εργολάβου είχαν πάει και να κατεδαφίσουν μια παλιά διόρροφη οικοδομή, ούτως ώστε να γίνει η ανέγερση και η κατασκευή του νέου του πενταόροφου. Γι' αυτό βλέπετε, ότι η δίωξή τους είναι για παραβίαση της οικοδομικής νομοθεσίας. Τώρα, αυτό το οποίο θα πρέπει να δουν και από την πολυδομία του Δήμου Αθηναίων, το πώς ακριβώς ενέργησαν και έγιναν οι εργασίες για αυτό το σκοπό, δηλαδή και για την κατεδάφιση του παλιού διόροφου και για το πενταόροφο, το οποίο θα πρέπει να
0: Άρα λοιπόν το βασικό, Γιώργο, είναι να δουν αν έγιναν όλες εκείνες οι ενέργειες και στην κατεδάφιση και στην ανέγερση για να προστατεύσουν τα όμορα, αυτά τα οποία ήταν δίπλα και ουσιαστικά σε κάποια από αυτά θα κολλάγανε οι τείχοι ο ένας με τον άλλον, δηλαδή.
8: Φυσικά,
0: όπως γίνεται συνέχεια
8: παντού. Όμως σε αυτές τις περιπτώσεις γίνονται όλες οι γεωλογικές τομές,
0: ναι,
8: για να βρει ο μηχανικός να είναι σίγουρος πού πατάνε, δηλαδή πού είναι τα πέδιλα και πού είναι οι κολόνες στήριξης των υπαρχόντων κτηρίων που υπάρχουν εκεί στη γειτονιά.
0: Μάλιστα.
8: Διότι αυτό το πενταόροφο θα κολούσε και στην πολυκατοικία που κατέρευσε
0: και στα υπόλοιπα κτίρια.
8: Και στο διπλανό κτίριο.
0: Όλα, στα όμορα.
8: Επίσης είναι η πολυκατοικία.
0: Ναι, στα όμορα, τέλος πάντων.
8: Όλα αυτά.
0: Ό,τι γίνεται. Μα επίσης μου λέγανε με ένα Γιώργο, για να το ξεκαθαρίσουμε κιόλας, ότι τέτοιες κατασκευές γίνονται καθημερινά σε πάρα πολλές περιοχές και δεν έχουμε τέτοιου είδους προβλήματα. Άρα εκεί κάτι πήγε λάθος. Ή κάτι δεν έγινε, ή κάτι δεν προσέξανε, ή κάτι παρέλειψαν που δεν έπρεπε να παραλείψουν και έπρεπε να γίνει.
8: Και όχι μόνο αυτό, αυτό που λένε και οι μηχανικοί, οι έμπειροι μηχανικοί και οι καθηγητές πανεπιστημίου, εφόσον κόβεις τα πέδιλα και τις κολόνες στήριξης σε μια κατασκευή, λογικό είναι να καταρρεύσει. Δηλαδή, πας σε έναν άνθρωπο, πας σε έναν άνθρωπο και κάνουν τρικλοποδιά. Δεν θα πέσει κάτω στο χώμα, στο έδαφος. Έτσι είναι και εκεί πέρα.
0: Okay,
8: έτσι γίνεται και σε αυτές τις κατασκευές. Τώρα λοιπόν πάμε σε ό,τι αφορά τις πυρκαγιές. Πράγματι, χθες είχαμε και μια πολύ δύσκολη μέρα για τις, με φωτιές εδώ στη χώρα μας. Τα βασικά ήταν το ωραιόκαστρο εκεί που εντοπίστηκαν και οι δύο σωροί. Πραγματικά στο χωριό Λιτή που είχε εκδοθεί και 112, αλλά δυστυχώς και ο πατέρας και ο γιος αυτής της οικογένειας είχαν πάει εκεί στο στάβλο τους να δουν ακριβώς τι κατάσταση είναι, τους περικύκλωσε η φωτιά και δεν μπορούσαν να ξεφύγουν.
0: Ευτυχώς γλίτωσε η μητέρα από ό,τι καταλαβαίνουμε.
8: Γλίτωσε η μητέρα με εγκάβματα στα χέρια. Ήταν πραγματικά μια πολύ δύσκολη φωτιά που προσπαθούσαν από νωρίς το μεσημέρι τα στελέχη του πυροσβεστικού σώματος να την θέσουν γρήγορα υπό έλεγχο. Δεν ήταν όμως εύκολο αυτό, διότι είχαμε πολύ ισχυρούς ανέμους στην περιοχή εχθές και γι' αυτό είχαμε όλα αυτά τα προβλήματα.
0: Τώρα,
8: η άλλη πυρκαγιά ήταν επίσης και στην Κορινθία, μια δύσκολη πυρκαγιά κι αυτή, που ξεκίνησε νωρίς το απόγευμα, κατά τις 4. Και εκεί ήταν η παλιά περσινή πυρκαγιά που είχαμε στην Κόρινθο, που έχει κάψει χιλιάδες στρέμματα. Άρα λοιπόν η πυκνή βλάστηση που έχουμε εκεί κοντά στον αισθημό της Κορίνθου, γιατί από εκεί πέρα πέρασε η πυρκαγιά και από διάφορα σημεία. Είχαμε λοιπόν τα αποτελέσματα αυτά, αλλά ευτυχώς εκεί πολύ γρήγορα τέθηκε υπό έλεγχο αυτή η πυρκαγιά.
0: Γεώργη, ευχαριστούμε πάρα πολύ για τις πληροφορίες. Καλημέρα μου, να είσαι καλά. Να πω ότι, ρε παιδί μου, και η Κορινθία και η Εύβοια είναι δύο περιοχές στις οποίες έχουμε πολύ. Δηλαδή, έχουμε κάθε χρόνο πυρκαγιές. Ειδικά στην Κορινθία, που το θυμάμαι πάρα πολύ καλά. Λοιπόν, έχει πολλά περιστατικά πυρκαγιές. Λες και κάποιο μαγικό χέρι, εντός αγωγικών η λέξη μαγικό, θέλει να βάλει φωτιά στην περιοχή και συνεχίζει η Κορινθία να έχει αρκετές περιοχές με πράσινο. Αλλά είναι εντυπωσιακό το γεγονός πόσα περιστατικά. Και σας σημειώνω ότι και η Κορινθία πολύ κοντά στην Αττική, όπου εκεί υπάρχουν πάρα πολλά σπίτια εξοχικά, το ίδιο και στην περιοχή της Εύβοιας. Άλλος ένας νομός και νησί βεβαίως, πολύ κοντά στο Λεκανοπέδιο, που πάρα πολλοί έχουν επιλέξει για να έχουν εξοχικά σπίτια, και έχει ταλαιπωρηθεί και αυτό το νησί με πάρα πολλές πυρκαγιές εκτός όλων των άλλων. Και πυρκαγιές με μεγάλες πληγές στο σώμα της Εύβοιας. Λοιπόν, αυτά και για τη δεύτερη ώρα της εκπομπής. Θα πάμε σε διαφημίσεις και αναλυτικό μαγκαζίνο με την κυρία Μεράνια Πασχαλίδη. Όταν θα γυρίσουμε, θα κουβεντιάσουμε λίγο για τους βενζινοπόλες, για αυτή την ιστορία της έρευνας η οποία έγινε με τις πειραγμένες αντλίες. Θα κάνουμε μια συζήτηση για τα οικονομικά μέτρα, ουσιαστικά τα μέτρα για την ακρίβεια τα οποία ανακοινώθηκαν από τη μεριά της κυβέρνησης. Και είπαμε, χρωστάμε από χθες να κάνουμε μια κουβέντα για το πρόγραμμα Νταντά της Γειτονιάς, που έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον από ό,τι μαθαίνω, και θέλω να μάθουμε περισσότερες πληροφορίες και να δούμε πώς περπατάει και τι συμβόλαια υπάρχουν για το πρόγραμμα αυτό. Λοιπόν, διαφημίσεις, αναλυτικό μαγκαζίνο και επιστρέφουμε. Καλημέρα σας, καλό μήνα, Sky 100,3.
9: Στο έξυπνο σπίτι LG δεν μιλάμε για θερμοκρασία, αλλά για εμπειρία. Μιλάμε για AI συσκευές που αγαπούν το περιβάλλον, βοηθάνε στους λογαριασμούς ρεύματος, ακούνε εντολές από το κινητό και φτιάχνουν τέλειο κλίμα. LG αντλίες θερμότητας με 5ετή εγγύηση και LG κλιματιστικά με έως 10 χρόνια εγγύηση στο CBST για υψηλή ενεργειακή απόδοση. LG. Life is good. Έμπρακτοι υποστηριχτές του οργανισμού, το χαμόγελο του παιδιού.
10: Σε 100 μέτρα, κλειστή στροφή δεξιά. Στρίψε δεξιά. Παρατήρησε τους πεζούς που ήταν έτοιμοι να περάσουν.
11: Συχνά οι πεζοί περνούν απαρατήρητοι. Επειδή όμως δεν έχουμε κάποιον να μας το θυμίσει, οδηγούμε πάντα με προσοχή. Πρώτα ο πεζός. Μια πρωτοβουλία από τους 4 τροχούς και την Καθημερινή. Μάθε περισσότερα στο 4stroχή.gr.
12: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
13: Full και λίγα λες.
12: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
13: Εγγύηση? Τι μου λες?
12: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας, που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
13: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
12: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
14: Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Σπουδές Αγγλικής Φιλολογίας σε ένα από τα 15 κορυφαία προγράμματα της Αγγλίας. Διεπιστημονικό πρόγραμμα σπουδών με σύγχρονα μαθήματα και εφαρμοσμένη πανεπιστημιακή εκπαίδευση άμεσα συνδεδεμένη με την αγορά εργασίας. Διδασκαλία της αγγλικής γλώσσας με έμφαση σε 4 άξονες. Γλώσσα και λογοτεχνία. Παιδαγωγική επιστήμη. Ψυχολογία και κοινωνιολογία της εκπαίδευσης. Το Πανεπιστήμιο Kiel είναι εδώ. Kielgreece.gr. Υποκράτους 33.
15: Πάντως μπράβο σας! Για πότε μετακομίσατε, για πότε βάλατε ίντερνετ, ούτε που το κατάλαβα.
16: Μα είναι πολύ σημαντικό, από την πρώτη μέρα χρειάζεται.
15: Και το κινητό πάντως, το δουλεύετε αρκετά. Όλη μέρα μιλάτε.
16: Δεν γίνεται αλλιώς, έχουμε δουλειές, υποχρεώσεις.
15: Σιγά τα μεγάλο στελέχη.
16: Γι' αυτό βάλαμε Nova More.
15: Σιγά την είδηση. Και εμείς Nova More θα βάλουμε.
17: Με το Nova More συνδυάζεις ίντερνετ σταθερή και κινητή από 36 ευρώ το μήνα και απολαμβάνεις υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή σου καλύτερη, ακόμη πιο οικονομικά.
15: Σιγά μη τα άφηνα.
17: Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό ετήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνες διάρκειας. Η τιμή των 36 ευρώ το μήνα αφορά νέες συνδέσεις Fiber 100 και Unlimited Plus 5 GB. Όροι και προϋποθέσεις στο nova.gr.
18: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο. Η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία.
19: Η ώρα είναι 7.
20: Συμπέθερη από τα Τύρανα. Η ξεκαρδιστική κωμωδία των Μιχάλη Ρέπα και Θανάση Παπαθανασίου. Σκηνοθεσία Βιβί Παπαδοπούλου. Κυριακή 5 και Δευτέρα 6 Ιουλίου 2026 στο Ανοιχτό Θέατρο Γιαννιτσών στις 9. Γενική είσοδος 8 ευρώ. Μέρος των εσόδων θα δοθεί σε φιλανθρωπικό σκοπό. Συμπέθερη από τα Τύρανα. Κυριακή 5 και Δευτέρα 6 Ιουλίου 2026 στο Ανοιχτό Θέατρο Γιαννιτσών. Παραγωγή εκτέλεση Κασιθέ. Προπόληση εισιτηρίων more.com. Βιβλιοπωλείο Γραφή. Αρωματοπωλείο Perfume Lab.
21: Χορηγός επικοινωνίας Bella FM 103,3.
22: Perfume Lab. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία πάνω από 500 κωδικούς ποιοτικών αρωμάτων, όπου μπορείς να βρεις σίγουρα το άρωμά σου. Κρέμα σώματος, αρωματικά χώρου, αρωματικά κεριά, αρωματικά αυτοκινήτου και γκουρμέ καλλιτικά πολυτελείας. Perfume Lab, η προσιτή πολυτέλεια. Δημάρχου Στάμκου 3 στα Γιαννιτσά. Τηλέφωνο 2382-022-956. Βρείτε μας σε Facebook και Instagram. Perfume, κάθετος Lab, κάθετος Luxury, κάθετος Cosmetics.
23: Bella FM. Άνια Πασχαλίδη στην αρχισυνταξία και στην παρουσίαση. Οι σημαντικότερες ειδήσεις σε τίτλους μέχρι αυτή την ώρα. Τραγωδία σημειώθηκε στο Ρεόκαστρο Θεσσαλονίκης μετά τη μεγάλη φωτιά που ξέσπασε χθες το απόγευμα στην περιοχή της Λιτής. Εντοπίστηκε και δεύτερη σωρός στην ίδια εκεί, όπου νωρίτερα χθες πλησίον της είχε εντοπιστεί σωρός ένας 66χρονου κατά τη διάρκεια κατάσβεσης της πυρκαγιάς. Στην περιοχή οι αρχές αναζητούσαν ένα 12χρονο αγόρι. Στον εισαγγελέα αναμένεται να οδηγηθούν σήμερα τα 5 άτομα που συνελήφθησαν μετά την κατάρρευση της τετραόροφης πολυκατοικίας χθες στην οδό Αλκμίνη στα Πετράλωνα κατά τη διάρκεια εργασιών κατεδάφισης παρακείμενου διόροφου κτηρίου. Συνελήφθησαν ο ιδιοκτήτης της οικοδομής, ο εργολάβος, ο υπεύθυνος μηχανικός και δύο εργάτες. Σε βάρος του σχηματιστική δικογραφία και απαράβαση του νόμου περί οικοδομικών δραστηριοτήτων. Διευκρινήσεις για ποιοι δικαιούνται την έκτακτη ενίσχυση των 150 ευρώ για τα εξαρτώμενα τεκνά, ποια εισοδηματικά όρια ισχύουν και σε ποιες περιπτώσεις το ποσό καταβάλλεται μειωμένο ή μετατίθεται για συμπληρωματική πληρωμή, εξέδωσε η ανεξάρτητη αρχή δημοσίων εσόδων. Μια νέα πραγματικότητα διαμορφώνεται από σήμερα 1η Ιουλίου στην Ευρώπη στις αγορές προϊόντων αξίας έως 150 ευρώ από τρίτες χώρες, καθώς θα περιλαμβάνουν μια νέα χρέωση της τάξεως των 3 ευρώ ανά είδος αντικειμένου ανεξαρτήτως αριθμού. Να καταστρέψουν ολοσχερώς τις υποδομές της Χεσμπολά στο Νότιο Λίβανο, διέταξε χθες τις ένοπλες δυνάμεις της χώρας του Ισραηλινός Πρωθυπουργός Νετανιάχου. Μην αφήσετε τίποτα όρθιο πίσω, φέρετε να δηλώσει ο Νετανιάχου, επισκεπτόμενος στρατεύματα ανεπτυγμένα στο Νότιο Λίβανο. Ένα αγοράκι 3 ετών ανασύρθηκε χθες από τα ερείπια κτηρίου στη Λαγκουάιρα στην Βενεζουέλα, 6 μέρες μετά τους 2 ισχυρούς σεισμούς μεγέθους 7,2 και 7,5 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ που συγκλώνησαν τη χώρα στις 24 Ιουνίου. Τουλάχιστον 1.900 είναι νεκροί και πάνω από 10.000 οι τραυματίες, σύμφωνα με νεότερο απολογισμό. Και ο καιρός γενικά έθριο σήμερα στην Αττική, μέχρι 36 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 37 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη. Να περάσουμε αναλυτικά στις ειδήσεις μας. Να αρχίσουμε από την τραγική κατάληξη στη φωτιά στο Ρεόκαστρο Θεσσαλονίκης. Οπεντοπίστηκε και δεύτερη σωρός στην ίδια οικία, όπου νωρίτερα χθες στην περιοχή της Λιτής είχε εντοπιστεί σωρός ενός 66χρονου κατά τη διάρκεια κατάσβεσης της φωτιάς. Στην περιοχή αρχές αναζητούσαν ένα αγόρι 12 ετών. Η 40χρονη μητέρα του παιδιού είχε απεγκλωβιστεί νωρίτερα με εγκάβματα από τον εξωτερικό χώρο της οικίας και διακομίστηκε στο νοσοκομείο, ενώ σύμφωνα με τα όσα ανέφερε στους πυροσβέστες, το παιδί βρισκόταν με τον σύντροφό της. Λίγο αργότερα, ο 66χρονος βρέθηκε νεκρός στο ίδιο σημείο. Δύο εμπριστικές επιθέσεις σημειώθηκαν τα ξημερώματα στη Θεσσαλονίκη. Σύμφωνα με πληροφορίες, στις 4:20 σημειώθηκε εμπρισμός στο σπίτι που μένει ο πρώην βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, Σάββας Αναστασιάδης. 10 λεπτά αργότερα, στην πυλωτή πολυκατοικία στην οδό Γραβιάς 2, οχήματα πήραν φωτιά. Σύμφωνα με πληροφορίες, η υποψία βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, Αφροδίτη Νέστορα, και η μητέρα της, ένικη της πολυκατοικίας, τραυματίστηκαν στην προσπάθειά τους να σβήσουν τη φωτιά. Στον εισαγγελέα αναμένεται να οδηγηθούν σήμερα τα 5 άτομα που συνελήφθησαν μετά την κατάρρευση χθες της τετραόρυφης πολυκατοικίας στην οδό Αλκμίνη στα Πετράλωνα, κατά τη διάρκεια εργασιών κατεδάφιση παρακείμενου διόρροφου κτηρίου. Συνελήφθησαν ο ιδιοκτήτης της οικοδομής, ο εργολάβος, ο υπεύθυνος μηχανικός και δύο εργάτες. Χθες το βράδυ, αφού ολοκληρώθηκαν οι έρευνες, αποχώρησαν οι δυνάμεις της πυροσβεστικής, χωρίς να εντοπιστεί ευτυχώς εγκλωβισμένο άτομο. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι ιδιοκτήτες των διαμερισμάτων αναμένεται να καταθέσουν μήνυση. Σε ανακοίνωση του, ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας αναφέρει ότι η πρόθεση του Δήμου είναι να παρέχει έκτακτη οικονομική βοήθεια σε όλες τις οικογένειες που επλήγησαν προσωρινή φιλοξενία στη Λέσχη Φιλίας κάτω Πετραλώνων επί της οδού Αθηνοδόρου 61, καθώς και κάλυψη των βασικών αναγκών τους. Διευκρινήσεις για ποιοι δικαιούνται την έκτακτη ενίσχυση των 150 ευρώ για τα εξαρτώμενα τέκνα, ποια εισοδηματικά όρια ισχύουν και σε ποιες περιπτώσεις το ποσό καταβάλλεται μειωμένο ή μετατίθεται για συμπληρωματική πληρωμή. Εξέδωσε η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Στο ενημερωτικό υλικό αναφέρονται οι όροι καταβολής της ενίσχυσης των 150 ευρώ ανά παιδί, ειδικές περιπτώσεις γονέων αλλά και τα προβλήματα με αδήλωτο ή λανθασμένο IBAN που μπλοκάρουν προσωρινά την πίστοση. Αναλυτικές πληροφορίες στο sky.gr. Στην πολιτική επικαιρότητα, η ακρίβεια ήταν και συνεχίζει να είναι η βασική μας προτεραιότητα. Έχουμε εθνικό χρέος να υψώσουμε ρεαλιστικά αναχώματα, τόνισε ο Πρωθυπουργός χθες κατά την εισήγησή του στη συνεδρία του Υπουργικού Συμβουλίου. Έκανε λόγο για συνεννόηση με την αγορά με στόχο το πάγωμα τιμών για το επόμενο διμηνό. Για τα καύσιμα, ανέφερε ότι αναμένεται περαιτέρω πτώση στην τιμή της βενζίνης στην Αγγλία, σημειώνοντας ότι θα υπάρχουν αυστηροί έλεγχοι από τις αρχές σε συνεργασία με τους παράγοντες της αγοράς. Να ακούσουμε ένα μικρό απόσπασμα από τον κύριο Μητσοτάκη.
1: Η προσδοκία όλων μας είναι οι μειωμένες αυτές τιμές του πετρελαίου να τις δούμε και στις τιμές της βενζίνης στην Αγγλία. Είναι κάτι το οποίο είμαι σίγουρος ότι θα συμβεί τις επόμενες μέρες. Υπήρξε επίσης και μια σημαντική συναντήληψη η οποία διαμορφώθηκε χθες μεταξύ της κυβέρνησης και της αγοράς ως προς την ανάγκη να παραμείνουν σταθερές οι τιμές κατά τη διάρκεια των επόμενων δύο μηνών, με προοπτική σημαντικών νέων μειώσεων από το Σεπτέμβριο.
23: Για επικοινωνιακό σοου έκανε λόγο ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης, από τα Δωδεκάνησα, όπου βρίσκεται σε περιοδία. Μετά την επιστολή στην κυρία Φόντερ Λάιν, μετά τα καλάθια, τώρα έχουμε τη συμφωνία κυριών για να πέσουν οι τιμές. Ένα μέτρο υπήρχε, το πάγωμα στην αύξηση του κέρδους, και αυτό πλέον δεν υφίσταται, ανέφερε ο κύριος Ανδρουλάκης. Πρόσθεσε ότι η λύση που προτείνει το ΠΑΣΟΚ είναι απλές: έλεγχο στην ασυδοσία της αγοράς, κανόνες στην αγορά από την Επιτροπή Ανταγωνισμού και την Ενιαία Αρχή Καταναλωτών και μείωση του ΦΠΑ και του ειδικού φόρου κατανάλωσης.
2: Μετά την επιστολή στην κυρία Φοντερ Λάιεν, μετά τα καλάθια, τώρα έχουμε τη συμφωνία κυρίων για να πέσουν οι τιμές. Ένα μέτρο υπήρχε, το πάγωμα στην αύξηση του κέρδους, και αυτό πλέον δεν υφίσταται. Όλα αυτά δεν οδηγούν πουθενά, παρά μόνο σε νέες ανισότητες και δύσκολη καθημερινότητα. Και εγγυώμαι ότι αυτή η πολιτική αλλαγή θα φέρει ένα πρόγραμμα κυβερνητικό που θα βελτιώσει την καθημερινότητα όλου του ελληνικού λαού.
23: Στην εισήγησή του, ο κύριος Μητσοτάκης επιχείρησε για μία ακόμη φορά να παρουσιάσει μια εικονική πραγματικότητα για τη χώρα, παραμένοντας στη θέση του σχολιαστή, μακριά από τα πραγματικά προβλήματα που βιώνει καθημερινά η κοινωνία. Για πολιτικές παρεμβάσεις στήριξης της κοινωνίας και της οικονομίας, ούτε λόγο, σχολίασε ο ΣΥΡΙΖΑ σε ανακοίνωσή του. Ένα σκοπτικό δίλημα θέτει ο Γενικός Γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας, για να σχολιάσει τις κυβερνητικές ανακοινώσεις. Λαγοκέφαλο σε παραλία ή σπίτι κάτω των 500 ευρώ, τι είναι πιο δύσκολο να βρεις, ανέφερε ο κύριος Κουτσούμπας.
3: Η κυβέρνηση μιλά για πόλεμο κατά της ακρίβειας. Το μόνο χτύπημα όμως που καταφέρνει είναι ένα φιλικό χτύπημα στην πλάτη όσων θησαυρίζουν καθημερινά σε βάρος μας. Ένα είναι σίγουρο. Στον πόλεμο κατά της ακρίβειας, τα πυρά
4: πέφτουν πάντα στο λαό. Γιατί όταν ο μισθός τελειώνει στις 15 κάθε μήνα, όταν το ενίκιο καταπίνει το μισό μισθό, όταν σκέφτεσαι αν θα γεμίσεις το ψυγείο ή το ρεζερβουάρ. Δεν φταίει η κακή τύχη. Είναι αποτέλεσμα πολιτικών επιλογών που αντιμετωπίζουν τις ανάγκες μας ως κόστος.
23: Στο θέμα της ακρίβειας αναφέρθηκε και ο Γενικός Διευθυντής της Ένωσης Σούπερ Μάρκετ Ελλάδας, Απόστολος Πεταλάς. Να τον ακούσουμε.
5: Άρα σε αυτές τις 60-63 κατηγορίες που υπάρχουν μέσα στα σούπερ μάρκετ, θα δούμε σε ποιες από αυτές είναι αυτές που συγκεντρώνουν την προτίμηση του μέσου νοικοκυριού στην Ελλάδα, ούτως ώστε σε αυτά τα προϊόντα που θα γίνει μείωση να υπάρχει μια ουσιαστική ανακούφιση.
23: Στον ΣΥΡΙΖΑ τώρα, σαφές μήνυμα ότι δεν κατεβάζει ρολά και δεν αναστέλει τη λειτουργία του, έστειλε ο Σωκράτης Φάμελος κατά την τοποθέτησή του χθες στο εκτελεστικό γραφείο του κόμματος. Η απόφαση για στήριξη στην πρωτοβουλία της Ελλάς δεν αναιρεί την πολιτική μας δράση, τον δημόσιο διάλογο και την κριτική, ανέφερε χαρακτηριστικά. Τονίσε ότι σέβεται την πορεία και την προσφορά του Αλέξη Τσίπρα, προσθέτοντας ότι ο αριστερός κόσμος ζητά συνθέσεις, ενότητα και άθρηση δυνάμεων. Ο κ. Φάμελος ανακοίνωσε πως η επόμενη κεντρική επιτροπή του κόμματος θα διεξαχθεί στις 11 Ιουλίου. Την παρέτηση του Σωκράτη Φάμελου και την επαναφορά του στην κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ ζητά ο Παύλος Πολάκης με ανάρτησή του. Παράλληλα, ζητά μεταξύ άλλων να εκκινήσουν άμεσα οι συνομιλίες με τις όμορες πολιτικές δυνάμεις και προσωπικότητες που θέλουν και πιστεύουν στο σχηματισμένο ευρύτερου προοδευτικού μετόπου.
6: Όταν βγαίνει με τον ξεκάθαρο τρόπο ο Αλέξης Τσίπρας και ξεκαθαρίζει τα πράγματα, νομίζω ότι δεν μπορεί να κρατηθεί άλλο πια αυτή η ιστορία. Πρέπει να με επαναφέρει άμεσα στην κοινοβουλευτική ομάδα και θεωρώ ότι η μόνη αξιοπρεπή λύση για τον Σωκράτη είναι να παραιτηθεί, να παραμερίσει.
7: Δηλώνεται παρόν προφανώς για την ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ.
6: Δήλωσα ποτέ απόν.
23: Στις υπόλοιπες ειδήσεις, κύμα καύσωνα συνεχίζει και πλήττει χώρες της κεντρικής Ευρώπης. Στην Ιταλία, 5 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από τον καύσωνα το τελευταίο 24ωρο, σύμφωνα με στοιχεία του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας. Χθες, 25 μεγάλες ιταλικές πόλεις βρέθηκαν στο κόκκινο σε επίπεδο ύψης της επιφυλακής. Ρεκόρ θερμοκρασίας έχουν καταρριφθεί στη Γερμανία, την Πολωνία, τη Σλοβακία, την Τσεχία και την Ουγγαρία και για το μήνα Ιούλιο στο Ηνωμένο Βασίλειο και την Ελβετία. Οι μέσες θερμοκρασίες στη Γαλλία έφτασαν σε επίπεδο ρεκόρ. Υψηλές θερμοκρασίες σημειώνονται και στις ΗΠΑ, με πολλές πόλεις στο κεντρικό και ανατολικό τμήμα να προετοιμάζονται να αντιμετωπίσουν ένα κύμα καύσωνα που προβλέπεται πως θα διαρκέσει μέχρι τους εορτασμούς της 4ης Ιουλίου. Η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία προειδοποίησε ότι οι θερμοκρασίες αναμένεται να καταρρύψουν ρεκόρ, με τον υδράργυρο να ξεπερνά τους 38 βαθμούς Κελσίου και την αίσθηση θερμοκρασίας να έρχεται σε 45 βαθμούς λόγω της πολύ υψηλής υγρασίας σε ορισμένες περιοχές. Στην επιφάνεια των ωκεανών που το πλανήτη καταγράφηκαν τον Ιούνιο οι πιο υψηλές θερμοκρασίες που έχουν παρατηρηθεί ποτέ εξαιτίας των επιπτώσεων του φυσικού φαινομένου Ελνίνιο που προστίθενται σε αυτές τις ανθρωπογενούς κλιματικής αλλαγής και της υπερθέρμανσης της γης, ανακοίνωσαν σήμερα το Παρατηρητήριο Κλιματικής Αλλαγής και η Διεύθυνση Θαλασσών της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Κοπέρνικος. Η μέση θερμοκρασία στην επιφάνεια των ωκεανών που καλύπτουν τα 2/3 της γης έφτασε στους 20,98 βαθμούς Κελσίου τον Ιούνιο, καταρρύπτοντας το προηγούμενο ρεκόρ που είχε καταγραφεί το 2024. Το πρώτο εξάμηνο του 2026 συνολικά είναι το δεύτερο θερμότερο στα χρονικά, πίσω μόνο από εκείνο του 2024 σύμφωνα με την ίδια ανακοίνωση.
24: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών, αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις, αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
25: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
23: Στην αθλητική σας ενημέρωση, την πρόκριση στη φάση των 16 του Παγκοσμίου Κυπέλλου πανηγυρίζουν στην Νορβηγία. Η παρέα του Χάλαντ επικράτησε τις ακτής Ελεφαντοστού με 2-1 και στο επόμενο γύρο θα αντιμετωπίσει τη Βραζιλία. Στους 16 πέρασε και η Γαλλία που κέρδισε τη Σουηδία 3-0. Με καθυστέρηση περίπου μιας ώρας λόγω έντονης βροχόπτωσης, ξεκίνησε η αναμέτρηση Μεξικό-Εκουαδόρ, η οποία έληξε πριν από λίγο με σκορ 2-0. Το πρόγραμμα των νοκάουτ των αναμετρήσεων του Μουντιάλ συνεχίζεται απόψε με 3 συναντήσεις. Στις 7 η Αγγλία αντιμετωπίζει το Κονγκό, στις 11 θα παίξουν Βέλγιο Σενεγάλη και στις 3 τα ξημερώματα οι Ηνωμένες Πολιτείες αντιμετωπίσουν τη Βοσνία. Στον πρώτο φιλικό αγώνα προετοιμασίας, ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει απόψε τη Χέλμοντ. Η αναμέτρηση θα αρχίσει στις 6 και θα μεταδοθεί από την τηλεόραση του Sky. Την απόκτηση του Ολλανδού κεντρικού αμυντικού Στεφάν Ντε Φράι ανακοίνωσε ο Παναθηναϊκός.
0: Ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
8: Τι έχουμε?
0: Συμπαίκτη, πώς το λένε. Teammate, κομπανιέρο, κομπανιέιρο, μιτσπίλερ, νακάμα, κόκκιπε, κομπάνιο, teamcollegue,
9: παντρούσκα, ταβαρίς στο κομμάτιο.
0: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Trilza με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
23: Και την κίνηση στους δρόμους, στο λεκανοπέδιο της Αττικής, μας ενημερώνει ο Δημήτρης Κολιομιχάλης. Δημήτρη, καλή σου μέρα.
10: Καλή μέρα, Μελάνια, κυρίες και κύριοι, και καλό ευλογημένο μήνα. Έχουμε κίνηση στην άνοδο της Μεσογείων, από την Αθήνα δηλαδή, πηγαίνοντας προς την Παλίνη, στο ύψος του Σταυρού Αγίας Παρασκευής, διότι έχει εκδηλωθεί φωτιά σε ένα γεωταχή αυτοκίνητο αμέσως μετά το ύψος του Σταυρού. Ευχαριστούμε και τον κύριο Κάτσικα για τις πληροφορίες του. Έχουμε στα δύο ρεύματα της λεωφόρου Κηφισού προβλήματα, στο ανωδικό από το ύψος της Ροσινιόλ και στο καθοδικό από το ύψος της Αττικής Οδού προς την Ιερά Οδό, ανά τμήματα, στην άνοδο της Φυλής στο ύψος του Καματερού και βεβαίως στις λεωφόρους Σχιστού και Αθηνών προς τη λίμνη Κουμουνδούρου. Παραδόξως, μετά από καιρό προβληματίζει τους οδηγούς, από ό,τι έχουμε μάθει, και η περιφερειακή Εγάλεως στο τελευταίο της τμήμα προς Καραμαγκά φυσικά.
23: Δημήτρη, σε ευχαριστώ πολύ. Να σε καλά. Να περάσουμε στην πρόγνωση του καιρού. Η μετεωρολόγος μας Χριστίνα Σούζη είναι μαζί μας. Χριστίνα, καλημέρα.
11: Καλημέρα, Μεράνια. Την καλημέρα μου και στους φίλους ακροατές και καλό μήνα. Στην Αττική σήμερα Τετάρτη, έθριος καιρός, άνεμη βόρη, βορειοδυτική 3 με 5 μποφόρ και θερμοκρασία το μεσημέρι έως 36 βαθμούς. Στην περιοχή της Θεσσαλονίκης το μεσημέρι και το απόγευμα στα γύρω ορεινά θα σημειωθούν τοπικές μπόρες και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες, θερμοκρασία έως 36 με 37 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Τετάρτη, έθριος ήταν ο καιρός στη χώρα μας και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα κεντρικά και βόρεια υπηρετικά θα σημειωθούν τοπικές μπόρες και στα βόρειο-δυτικά πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα υπηρετικά έως 36 με 37 βαθμούς, στα βόρεια τοπικά έως 38 και στα νησιά έως 33 με 35 βαθμούς. Την Πέμπτη γενικά έθριος καιρός. Το μεσημέρι και το απόγευμα όμως στα υπηρετικά θα συννεφιάσει και θα εκδηλωθούν τοπικές μπόρες και στα κεντρικά και βόρεια ορεινά σποραδικές καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική, βόρειο-δυτική 3 με 5 και στα νότια τοπικά έως 6 μποφόρ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Τέλος, να σας πω ότι την Παρασκευή τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα στα κεντρικά και βόρεια υπηρετικά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική 3 με 5 μποφόρ και στα πελάγη τοπικά 6 και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση κυρίως στα βόρεια. Μεράνια.
23: Χριστίνα, σε ευχαριστώ πολύ. Σε αυτό το σημείο ολοκληρώθηκε το πρωινό μαγκαζίνο του Sky. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μαζί σας ο Γιώργος Ψάλτης.
13: Sky 100,3.

0: της ηλικίας μου το τραγούδι, το καταλάβατε. Καλημέρα σας, καλό μήνα κυρίες και κύριοι. Sky 100,3 εδώ, είμαστε για την τρίτη ώρα της σημερινής εκπομπής. Είπαμε την εβδομάδα αυτή ξεκινάει η ραδιοφωνική μας επικοινωνία από πάρα πολύ πρωί, από τις 5 τα ξημερώματα. Περπατάμε παρέα έως και τις 8 για να παραδώσουμε αμέσως μετά στον Άρη Πρωτοσάλτε. Τετάρτη λοιπόν, μέσα της εβδομάδας, πρώτη μέρα του Ιουλίου, και στην παρέα μας, και την ευχαριστώ πάρα πολύ γι' αυτό, η πρόεδρος των Βενζινοπολών Αττικής, η κυρία Μαρία Ζάγκα, να κουβεντιάσουμε λίγο με αφορμή την έρευνα για το θέμα που έχει να κάνει με τα πρατήρια τα οποία με κάποιους τρόπους, σύγχρονους τρόπους, αλλοιώνουν την ποσότητα των καυσίμων την οποία βάζουμε εμείς στα αυτοκίνητά μας. Καλημέρα κυρία Πρόεδρε, τι κάνετε?
1: Καλή σας μέρα, καλό μήνα.
0: Καλό μήνα
1: στους ακροατές μας. Εύχομαι ο Ιούλιος να είναι ένας όμορφος μήνα
0: που
1: θα επιτρέψει στους φίλους μας να πάρουν λίγες μέρες άδεια και να φύγουν να ξεκουραστούν.
0: Μακάρι, μακάρι κυρία. Καλά, θα το κάνουν. Θα το κάνουν, η αλήθεια είναι.
1: Ο Έλληνας βρίσκει τρόπο.
0: Πάντα έχετε δίκιο. Να σας πω, πριν πάμε στο ζήτημα της έρευνας, τι γίνεται με αφορμή το πετρέλαιο κίνησης που από σήμερα επανέρχεται κανονικά, δηλαδή σταματάει. Το 15 λεπτό.
1: Αυτό θα φανεί. Ναι. Αυτό θα φανεί, γιατί ό,τι τιμή είχαν τα μαγαζιά μέχρι και χθες το βράδυ, παίρνει πάνω η τιμή τα 15 λεπτά, τα οποία δεν φαινόντουσαν, γιατί τα παίρναμε επιχορήγηση στο τιμολόγιο μέσα στην Αγγλία.
0: Ωραία. Άρα μισό λεπτό.
1: Λοιπόν,
0: μισό λεπτό. Γιατί εγώ είδα το πρωί που κατέβαινα, δηλαδή τις 3, 3 και 4 τα ξημερώματα, πρατήρια ανοιχτά, με τη χθεσινή τιμή των καυσίμων. Δηλαδή. Είναι
1: δεν
0: γιατί
1: έχουν πρόβλημα να αλλάξουν.
0: Α, δεν έχουν παραλάβει ακόμα καινούριο καύσιμο, δηλαδή.
1: Μπράβο. Αφού δεν γίνεται παραλαβή, δεν θα το αλλάξουν.
0: Ναι,
1: δεν έχουν το δικαίωμα να αλλάξουν έτσι.
0: Άρα
1: λοιπόν, θα παραλάβουν και με το νέο τιμολόγιο θα φανεί διαφορά.
0: Okay.
1: Ώστε όταν έρθει ο έλεγχος και του πήγε, κάτσε ρε φίλε, πώς ανέβηκες εσύ 15 cents πάνω στη τιμή στο πετρέλαιο.
0: Άρα πρέπει να πουλήσει την παλιά τιμή τη φτηνή και να βάλει την καινούργια τιμή με την καινούργια παραλαβή.
1: Όσοι αγοράζουν λοιπόν από σήμερα θα έχουν το τιμολόγιο τους. Πολλοί μπορεί να αγοράσουν αύριο μεθαύριο.
0: Εξαρτάται
1: την αποθήκη.
0: Σωστό.
1: Τι έχει μέσα.
0: Να ρωτήσω κάτι. Αν κάποιος έχει παραγγείλει εχθές καύσιμο και θα έρθει σήμερα, έρχεται με την παλιά τιμή ή με την καινούργια τιμή?
1: Κοιτάξτε, έρχεται και έχει ένα τιμολόγιο το οποίο το πληρώνεις εκείνη την ώρα.
0: Ναι, παιδί μου, αλλά λέω, παρήγγειλες χθες. Που χθες είχε άλλη τιμή.
1: Κοιτάξτε, εχθές δεν μπορεί από πρώτη του μήνα έχεις καινούριο τιμολόγιο. Το τιμολόγιο που βγάζεις.
0: Βγαίνει, βγαίνει τη μέρα που βγαίνει, λοιπόν. Αλλά δηλαδή σήμερα έχει το νέο τιμολόγιο.
1: Ναι, μεν το προπληρώνεις.
0: Ναι.
1: Γιατί αν δεν το προπληρώσεις το καύσιμο, δεν μπορείς να παραλάβεις την άλλη μέρα. Θυμάστε παλιά είχαμε λίγο αέρα. Δίνανε ανάλογα με το μαγαζί και την πόσο φερέγγιο ήταν, 2 μέρες, 3 ανάλογα.
0: Αέρα.
1: Τώρα, τώρα λέει δεν έχει. Τίποτα.
0: Μάλιστα.
1: Το έχεις προπληρώσει, δεν έχεις χρήματα, δεν θα πάρεις. Και οι αυθημερών παραγγελίες έχουν γίνει ελάχιστες. Γιατί σου λέει αν προλάβουμε, εδώ την παραγγελία τη χθεσινή και την παίρνεις 12 η ώρα το μεσημέρι. Λοιπόν, πώς θα προλάβει το αυθημερό να πάει?
0: Okay, ξεκάθαρο. Πάμε παρακάτω τώρα. Τι γίνεται με τα πλατήρια τώρα τα οποία πειράζουν τις αντλίες?
1: Ναι, ναι. Έγινε μία έρευνα
0: όπου
1: εκεί πέρα έγινε από το Μετσόβιο και μίλησε δε και ο πρόεδρος του ΣΕΠ, ο κ. Σελβιζάκης, και είπε ναι, πιάσανε 1 στα 4. Αυτό είναι μια έρευνα που είναι Μάρτιος-Απρίλιος.
0: Okay.
1: Και δείχνει λοιπόν, νομίζω είναι γύρω στα 200 πρατήρια Αθήνα-Θεσσαλονίκη, όπου έδειξε αυτό το ποσοστό. Δείχνει ότι σε σχέση με παλιές έρευνες έχει γίνει μια πολύ μικρή πρόοδος. Οπότε μένουμε εμείς το ότι 1 στα 4. Έχει γίνει κάποια αλλαγή, αλλά δεν είναι τόσο σημαντική, γιατί όλα τα μαγαζιά που έχουν κλείσει σε όλη την Ελλάδα από ελέγχους είναι γύρω στα 92 νομίζω.
0: Ναι.
1: Ένας αριθμός που δεν τον πετάμε, αλλά δεν είναι και τόσο σημαντικός ώστε να πούμε να καμαρώνουμε. Θέλει και άλλη δουλειά. Γι' αυτό πρέπει να συνεχιστούν οι έλεγχοι. Και εκείνο που είναι πάρα πολύ σημαντικό είναι ο κόσμος να φύγει από αυτό το παραμύθι που λέγαμε παλιά. Κοιτάω, περπατάω, ψάχνω φτηνές τιμές. Ξεχάστε το, φίλοι μου και φίλες μου. Θα απέχετε στο δικό σας το μαγαζί. Άρα το μαγαζί το οποίο είναι φερέγγιο είναι αυτό που 20 ευρώ, αφού το έχετε τσεκάρει, είναι με περισσότερα χιλιόμετρα από ένα άλλο μαγαζί που παίρνετε 20 ευρώ που μπορεί να έχει πιο φτηνή τιμή. Άρα λοιπόν η πειραγμένη αντλία είναι πανάκριβη πολλές φορές.
0: Ναι, παράκλητο το καταλαβαίνω, αλλά ξέρετε κάτι, κυρία Ζάκα, εσείς το ξέρετε καλύτερα, είστε χρόνια στο χώρο και το καταλαβαίνετε. Ναι. Και ο κόσμος αλαφιασμένος είναι, προσπαθεί να γλιτώσει ό,τι μπορεί να γλιτώσει. Σου λέει, αν το ένα πουλάει, λέω εγώ τώρα, ένα 82 και το άλλο πουλάει ένα 75, σου λέει, θα πάω στο ένα 75 να γλιτώσω 7 λεπτά. Πού να ξέρει τώρα τι θα κάνει.
1: Ψάξτε. Και εκείνος που θα το ψάξει πρώτος, εγώ είμαι ξεκάθαρη, είναι τα ελεκτικά όργανα.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, υπάρχει το παρατηρητήριο τιμών, όπου είμαστε υποχρεωμένοι όλοι, εφόσον αγοράζουμε και αλλάζουμε τιμή, να αναφερθούμε.
0: Μάλιστα.
1: Εκεί υπάρχει και η χοντρική των δηληστηρίων. Μπαίνει λοιπόν το ελεκτικό όργανο και λέει, για κάτσε να δω εδώ, βλέπω πολλές τιμές.
0: Ναι.
1: Βλέπω τις πολύ φτηνές, βλέπω και τις πολύ ακριβές. Να κάνει έλεγχο και στα πολύ ακριβά. Θα κάνει και εκεί έλεγχο. Αλλά είχε ψάξει αυτά τα δίθεν φτηνά. Μη στέλνετε τον κόσμο στο στόμα του λύκου. Mm. Το λέω πάντοτε, γιατί παλιά ήταν πιο έντονο. Τώρα το έχουν κόψει κάποιοι. Λέγανε, πηγαίνετε βρε παιδιά, μπείτε σε πλατφόρμες, υπάρχουν φτηνά μαγαζιά.

0: πρατήρια τα οποία έκλεισαν, γιατί ήταν τυπικοί άνθρωποι και δεν ναι. μπορούσαν να ανταποκριθούν σε αυτά τα ναι. παιχνίδια τα οποία γινόντουσαν, τα πήραν λίγο κυκλώματα και μπήκαν και αυτά βέβαια. Στο παιχνίδι.
1: Βέβαια! Μην το συζητάτε. Παλιά μαγαζιά, και συγκινούμε τώρα που το θυμάμαι. Οικογενειακά μαγαζιά. Με παίρνουν και μου λέει, Μαράκι, το πουλάμε. Δεν βγαίνω. Πώς να βγει με τον αθέμητο ανταγωνισμό ναι. που μας κάνουν τα εταιρικά μαγαζιά, όλοι αυτοί που έχουν μπει παράνομοι με τις δίθεν φθηνές τιμές. Πώς να βγει ο νοικοκύρης που προσπαθεί ένα και ένα κάνει ίσον δύο, όχι ένα και ένα κάνει τρία. Μάλιστα. Καταλάβατε τη σκέψη μου. Μάλιστα. Και τι λέει, το πουλάω. Δεν βρίσκει αγοραστή και έρχεται ο μάγκας και του λέει πόσα θες, 800.
0: Πάρε ένα.
1: Και φεύγει. Και μαθαίνω το τάδε μαγαζί, το οποίο πουλήθηκε, το οποίο το ξέρω ότι είναι σε καλή κατάσταση, είναι κλειστό λέει ακόμα, γιατί αλλάζουν αντλίες. Εσείς θα σκεφτείτε ότι βάζει νέα αξεσουάρ.
0: Πού να ξέρουμε εμείς.
1: Αλλάζει τις αντλίες. Δεν βάζεις πουλαρίκια καινούρια.
0: Ναι.
1: Αλλάζει αντλίες.
0: Κυρία Ζαμπόα.
1: Έχει τα μέτρα του.
0: Okay. Άρα, εγώ καταλαβαίνω ότι εσείς επισήμως ως σύλλογος, ως πρόεδρος Βενζινοπολών, ελέγχους λέτε παντού.
1: Βέβαια. Βέβαια. Βέβαια ελέγχους. Και τώρα που είναι και καλοκαίρι και στα νησιά. Γιατί προσέξτε, κανονικά τώρα από σήμερα φεύγει τον πλαθόν.
0: Ναι, σωστό.
1: Πήγαμε στον Υπουργό, μιλήσαμε οι εκπρόσωποι του κλάδου, του τονίσαμε δε και αυτό το μεγάλο θέμα των ημερών. Δηλαδή, ενώ έχει πέσει το αργό πετρέλαιο, τιμή Brent, είναι γύρω στα 72-73 ανάλογα πέζει.
0: Δεν έχει πέσει τιμή.
1: Πάντως στα 70
0: ναι,
1: πλησιάζει.
0: Ναι.
1: Προσέξτε, η τιμή του δηλισμένου προϊόντος που αγοράζουμε εμείς είναι ακριβό.
0: Μάλιστα.
1: Και ο κόσμος παραπονιέται. Λοιπόν, το ίδιο λένε και οι εταιρείες. Ποιος ευθύνεται γι' αυτό? Το τιμολόγιο που παίρνουμε από τα δύο δηληστήρια. Το δηλισμένο είναι ακριβό.
0: Μας.
1: Δηλαδή αυτή τη στιγμή, προσέξτε, με τιμή γύρω στο 70, τιμή Brent, η αμόλυβδη είναι 1,90. Ενώ ήταν γύρω στο 1,70 πριν αρχίσει ο πόλεμος.
0: Έχει μεγάλη διαφορά.
1: Άρα καταλάβατε την απόκληση.
0: Έχει μεγάλη διαφορά.
1: Το πετρέλαιο από σήμερα, όσοι αγοράζουμε, θα ανέβει η τιμή. Ήταν 1,52, 1,55. Συν 15 λεπτά.
0: Άρα είναι 70 λοιπόν. Μάλιστα.
1: Λοιπόν, η επιχορήγηση.
0: Ευχαριστώ, κυρία. Ευχαριστώ, κυρία Ζάκα μου.
1: Ευχαριστώ
0: πάρα πολύ.
1: Την καλημέρα. Πάντα κοντά σας.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά επίσης. Κυρία Μαρία Ζάκα, πρόεδρο των Βενζινοπολών Αττικής. Θα μου πεις, Ψάλτη, και πώς θα τη γλιτώσουμε εμείς και τι θα κάνουμε και πού θα μπλέξουμε. Μεγάλη ιστορία. Τα ακούσατε όμως. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Γιατί ναι, μεν βελτιώθηκε η κατάσταση, αλλά δεν έχει βελτιωθεί όσο θα έπρεπε να βελτιωθεί. Σε διαφημιστικό περιβάλλον, κυρίες και κύριοι, ήρθε η ώρα να εξοικονομήσουμε ενέργεια και χρήματα με τα πιστοποιημένα συστήματα Isomat Thermosystem. Με 20 χρόνια εμπειρία στην εξωτερική θερμομόνωση, η Isomat έχει αναπτύξει 5 αξιόπιστα συστήματα για τις ιδιαίτερες ανάγκες κάθε κτηρίου. Όλα τα συστήματα Isomat Thermosystem φέρουν δεκαετία εγγύηση και εφαρμόζονται από εξειδικευμένα συνεργεία με την έμπειρη τεχνική υποστήριξη πάντα στο πλευρό σας. Καλέστε στο 210-55-98-700.
2: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
3: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
4: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
5: Α, τώρα και με γραφιτούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διογκωμένης πολυστερίνης της Isomat.
6: Τα είπε όλα ο μαστοράς.
5: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
7: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
8: Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια, βάλαμε φωτιά σε έναν κύλινδρο. Ο τροχός γύρισε. Οι αποστάσεις μίκριναν. Και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά, η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επαιτειακή τιμή 42.990 ευρώ. Μάθε περισσότερα στο mercedesbenz.gr.
9: Go, go, go, go!
10: Διαρκούν. Μπαταρίες Βάρτα. Γερμανική ποιότητα και τεχνολογία για εγγυημένη διάρκεια. Βάλε Βάρτα. Κρατάει.
11: Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας διοργανώνει ημερίδα ενημέρωσης στην Αθήνα. Έλα να τα πούμε από κοντά την Τετάρτη 1η Ιουλίου από τις 6.30 έως τις 8 το βράδυ στην Πανεπιστημίου Πολιτού Unic Athens, 21η Οδός, αριθμό

0: 17 στο ελληνικό. Μάθε για τα προγράμματα σπουδών, για τις δυνατότητες εγγραφής, για τις υποτροφίες σε Αθήνα και Λευκοσία και για τη φοιτητική ζωή στις δύο πόλεις. Κάνε δωρεάν το τεστ επαγγελματικού προσανατολισμού Άριστον, το οποίο επιχορηγείται από το UNIC και ανακάλυψε το επάγγελμα που σου ταιριάζει. Για περισσότερες πληροφορίες, www.unic.ac.cy.
1: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
2: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλτο. Βάλτο. Ναι, ναι, το έβαλε. Το έβαλε. Ναι.
3: Τι δροσιά του να έχετε?
1: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
4: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπεκτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
5: Είμαστε στο 2056. Είμαστε η Eden Red και γιορτάζουμε 30 χρόνια μπροστά. Γιατί αυτό που σε πάει μπροστά δεν είναι το επόμενο βήμα. Είναι το βλέμμα να κοιτάζεις πέρα από αυτό. Έτσι πορευόμαστε στην Eden Red. Με νέες ιδέες, τεχνολογίες και λύσεις που βελτιώνουν τον κόσμο της εργασίας. Και πάντα με ανθρώπους που βλέπουν τον άνθρωπο. Eden Red. 30 χρόνια μπροστά. Και επειδή 30 χρόνια δεν χωράνε σε 30 δευτερόλεπτα, μπες στο edenred.gr και μπες στον κύκλο της Eden Red.
6: Plus, plus, plus.
7: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
8: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
7: Δηλαδή?
8: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά, plus άνεση, plus εξοικονόμηση.
7: Plus, plus, plus.
8: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
9: Σκέφτεσαι το μετά? Όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο ACTO. Εδώ και 55 χρόνια μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. ACTO, The Art and Design College. Κέρδισε επιδότηση διδάκτρων με την εγγραφή σου έως 10 Ιουλίου.
10: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
11: Σε τραγωδία εξελίχθηκε η φωτιά που ξέσπασε χθες στο Ρεόκαστρο Θεσσαλονίκης. Εντοπίστηκε και δεύτερη σωρός στην ίδια οικία στην περιοχή της Λυτής, όπου νωρίτερα είχε εντοπιστεί από την πυροσβεστική σωρός ενός 66χρονου. Στην περιοχή αρχές αναζητούσαν ένα αγόρι 12 ετών. Η 40χρονη μητέρα του παιδιού απεγκλωβίστηκε με γκάβματα από τον εξωτερικό χώρο της οικίας, ενώ σύμφωνα με τα όσα ανέφερε στους πυροσβέστες, το παιδί βρισκόταν με τον σύντροφό της. Στον εισαγγελέα αναμένεται να οδηγηθούν σήμερα τα 5 άτομα που συνελήφθησαν μετά την κατάρρευση της τετραόροφης πολυκατοικίας χθες στην οδό Αλκμίνη στα Πετράλωνα, κατά τη διάρκεια εργασιών κατεδάφισης παρακείμενου διόροφου κτηρίου. Συνελήφθησαν ο ιδιοκτήτης της οικοδομής, ο εργολάβιος, ο υπεύθυνος μηχανικός και δύο εργάτες. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για παράβαση του νόμου περί οικοδομικών δραστηριοτήτων. Διευκρινήσεις για το ποιοι δικαιούνται την έκτακτη ενίσχυση των 150 ευρώ για τα εξαρτώμενα τέκνα, ποια εισοδηματικά όρια ισχύουν και σε ποιες περιπτώσεις το ποσό καταβάλλεται μειωμένο ή μετατίθεται για συμπληρωματική πληρωμή, εξέδωσε η ανεξάρτητη αρχή δημοσίων εσόδων. Αναλυτικές πληροφορίες στο sky.gr. Μια νέα πραγματικότητα διαμορφώνεται από σήμερα στην Ευρώπη στις αγορές προϊόντων αξίας έως 150 ευρώ από τρίτες χώρες, καθώς θα περιλαμβάνουν μια νέα χρέωση της τάξης των 3 ευρώ ανά είδος αντικειμένου ανεξαρτήτως αριθμού. Και ο καιρός γενικά αίθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 36 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 37 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.

0: Επειδή μου λέτε διάφορα πράγματα γύρω από το καιρό της Ευρώπης, θα σας πω ότι αυτή την ώρα που μιλάμε, σύμφωνα με τα στοιχεία που έχει σηκώσει η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, βρέχει στο Λονδίνο και έχει 16 βαθμούς Κελσίου, καταιγίδα αυτή την ώρα στην Ελβετία με 18 βαθμούς Κελσίου και ισχυρούς ανέμους στην περιοχή. Βλέπω στο Βερολίνο 19 βαθμούς Κελσίου, στο Όσλο 14. Στη Μαδρίτη πρωί-πρωί έχει. Καλά, βέβαια, ακόμα δεν έχει ξημερώσει εκεί πέρα, γιατί είναι και μια ώρα πίσω, ή μάλλον έχει ξημερώσει, αλλά 23 βαθμούς Κελσίου. Στην Ιταλία βλέπω και συννεφιά και 24 βαθμούς στα βόρεια της χώρας. Όπως επίσης βλέπω ότι βρέχει και στο Βελιγράδι με καταιγίδα αυτή την ώρα που μιλάμε. Αυτά είναι τα στοιχεία του καιρού, επαναλαμβάνω, σύμφωνα με τα δεδομένα που έχω μπροστά μου από την σελίδα της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας. Επίσης, επειδή μου λέτε πριν πάω στον καλεσμένο τον επόμενο, τι θα γίνει σήμερα με το Μουντιάλ, τι αγώνες έχουμε. Λοιπόν, 7 ώρα το απόγευμα, Αγγλία, Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, στις 11 Βέλγιο, Σενεγάλη, και στις 3 τα ξημερώματα αύριο, πάμε για Πέμπτη, οι Ηνωμένες Πολιτείες θα αντιμετωπίσουν τη Βοσνία Ερζεγοβίνη. Αυτά είναι τα τρία ραντεβού, ποδοσφαιρικά ραντεβού, το πέτυχα με την Τρίτη, καλό είναι αυτό, για την εξέλιξη του γύρου των 32 στο Μουντιάλ. Τώρα, στην παρέα μας ο κύριος Γιάννης Χατζηθεοδοσίου, ο πρόεδρος του Επαγγελματικού Εμελητηρίου της Αθήνας, για να κουβεντιάσουμε δύο πράγματα, γιατί είδα κάποιες ενδιαφέρουσες τοποθετήσεις που έκανε ο πρόεδρος για το ζήτημα των μέτρων που ανακοινώθηκαν από τη μεριά της κυβέρνησης για τον πληθωρισμό με αφορμή τα σούπερ μάρκετ κλπ. Με τη σύσκεψη που έγινε. Και το άλλο που θα κουβεντιάσουμε είναι ότι εμφανίστηκε αυτός ο δείκτης αναπροσαρμογής των ιδιωτικών συμβολέων υγείας. Που σας θυμίζω στην προηγούμενη επικοινωνία που είχαμε κάνει πάλι με τον πρόεδρο, σύμφωνα με τον νόμο που υπάρχει, έπρεπε αυτός ο δείκτης να το γνωρίζουμε από τις αρχές του χρόνου. Ήρθε όμως τώρα. Καλή αργά παρά ποτέ. Καλημέρα κύριε πρόεδρε.
1: Καλημέρα κύριε Ψάλη και καλό μήνα και σε εσάς και στους αγρότες.
0: Καλό μήνα με υγεία, να είμαστε καλά. Γιατί έχετε ενστάσεις όσον αφορά το ζήτημα της ακρίβειας και της τακτικής που ακολουθεί η κυβέρνηση, κύριε πρόεδρε?
1: Δεν καταλαβαίνω γιατί πρέπει να γίνει όλη αυτή η προσπάθεια που λέει η συμφωνία από το Σεπτέμβριο. Πάνε διακοπές. Αυτή η συμφωνία πάει διακοπές και πρέπει να τη φέρουμε το Σεπτέμβριο. Γιατί να υπάρχει αυτό το κενό των δύο μηνών? Και βεβαίως η ενστάση είναι στο ότι δεν μπορεί να λέμε σοβαρά τώρα, κύριε Ψάλτη, ότι έχει τιθασευτεί ο πληθωρισμός, όταν επισήμως η Ελστάτ το βγάζει, σας θυμίζω, τον Απρίλιο στο 5,4 και τον Μάιο στο 5,2, διπλάσιος ακριβώς από την Ευρώπη.
0: Ναι.
1: Κοιτάξτε, με τέτοιες απόψεις δεν σημαίνει ότι έχει θέσει τον πληθωρισμό, γιατί ουσιαστικά όταν παραδέχεσαι και λες ότι τα ίδια οι ίδιες αλυσίδες έχουν φτάσει στο σημείο, να θυμίσω τρία θέματα τα οποία είχαν πολύ μεγάλη έκταση και από τα μέσα ενημέρωση και τα οποία δεν έχουν αλλάξει. Ένα. Είναι δυνατόν μια συσκευασία των 500 γραμμαρίων να έχει 400 γραμμάρια, να το λες καθημερινά, αλλά ναι, μην έχεις βάλει κανένα πρόστιμο? Αυτό θα μπορούσα να σας πω, επιτρέψτε μου το λαϊκό, ότι είναι λίγο απάτη. Δηλαδή, ο καταναλωτής νομίζει ότι αγοράζει 500 γραμμάρια συσκευασία και παίρνει 400 και μάλιστα στην εκότερη τιμή. Δεύτερον, πώς είναι δυνατόν η αλυσία που λέγαμε το προϊόν, η μία, το λέω επειδή το προϊόν παρουσιάστηκε σε πολλά πρωινάδικα, 8 ευρώ η μία, 13 ευρώ η άλλη. Δηλαδή, 60% διαφορά. Ποια είναι η τιμή κόστος, πόσο το αγοράζουν αυτό το προϊόν αυτές οι αλυσίδες και έχουν τόσο μεγάλη διαφορά? Και το τρίτο και βασικό είναι δυνατόν επίσης η ίδια αλυσίδα να πουλάει το ίδιο προϊόν σε άλλη τιμή από πόλη σε πόλη? Αυτά τα τρία στοιχεία δείχνουν ότι υπάρχει μια ασυδοσία. Ασυδοσία που παραδέχτηκε και ο Υπουργός στην επίσκεψή του στο σούπερ μάρκετ. Πρακτικά δεν αντιμετωπίζεται όλο αυτό με αποφάσεις τέτοιου τύπου. Αντιμετωπίζεται με εποπτεία, με έλεγχο. Δηλαδή, λες με ποιο τρόπο και καταφέρνεις να το μηδενίσεις. Και βέβαια, επιτρέψτε μου ως εκπρόσωπος των μικρομεσαίων, το να πουλάς ή να πλασάρεις 9 αλυσίδες μέσω της πλατφόρμας, το οποίο δεν ξέρω και πόσο μεγάλη εφαρμογή έχει, είναι εις βάρος 50.000 μικρών επιχειρήσεων. Δηλαδή, σπρώχνεις τον καταναλωτή σε 9 αλυσίδες εις βάρος του μικρού. Με μίνι μάρκετ, του Χασάπη, του Μανάβη, του Κρεοπόλη. Όλα αυτά νομίζω ότι πρέπει να καταλαβαίνουμε ότι δεν λύνουν το πρόβλημα. Και επειδή, όπως σας είπα χθες, ήμουνα μέχρι χθες στη Φιλανδία, προσπάθησα να δω τι γίνεται εκεί. Δηλαδή, ποια είναι η αντίστοιχη απάντηση σε μια άλλη χώρα που είχα τη χαρά να πάω και να επισκεφτώ και να δω τι συμβαίνει. Εκεί λοιπόν αυτό που η διαφορά από εδώ είναι ότι η εποπτεία είναι πολύ μεγάλη, ότι η διαφορά των τιμών σε σχέση με το προ πολέμου και μετά έχουν μια λογική, ενώ δεν έχουμε λογική. Και σας λέω το παράδειγμα που είναι εκτός συζήτησής μας. Όταν ανέβηκε η τιμή του πετρελαίου, πριν καν γίνει καμία, πριν καν φέρουμε νέα καύσιμα στη χώρα μας στα δηληστήρια, η τιμή εξελίχθηκε ψηλά. Τώρα που μειώθηκε η τιμή, περιμένουμε, λέει, και η κυβέρνηση και ο Πρωθυπουργός βγαίνει και λέει, πρέπει να μειωθεί η τιμή. Δεν γίνεται αυτό. Δηλαδή και στις δύο φορές δεν γίνεται τα δικά μου και τα δικά σου δικά μου, όπως λέει και ο λαός. Δηλαδή και στις δύο περιπτώσεις χαμένος να είναι ο καταναλωτής. Αυτά όλα λέγονται υποπτία.
0: Κύριε Πρόεδρε, και βεβαίως, μου επιτρέπετε.
1: Παραμένω στο πρώτο, επιτρέψτε μου, ναι, ναι. Δεν καταλαβαίνω γιατί η συμφωνία πρέπει να πάει μετά από δύο μήνες, όποια συμφωνία υπάρχει και στην οποία έχω τις ενστάσεις μου, αν τα προϊόντα έγινε περιορισμός.
0: Ναι, το επιχείρημα πάντως που ακούστηκε από την πλευρά της κυβέρνησης είναι ότι στο μεσοδιάστημα, αφού οι τιμές δεν θα αλλάξουν, δηλαδή ότι δεν θα υπάρξει επιβάρυνση των τιμών, γιατί καταργήθηκε ουσιαστικά από σήμερα το πλαφόν, είναι να υπάρξει. Να υπάρξουν τέλος πάντων επιτροπές οι οποίες θα βρουν πλέον τα 2.000 αυτά προϊόντα, ποια είναι τα πιο ευπόλυτα, αυτά τα οποία προτιμάει ο καταναλωτής, και εκεί στη συμφωνία κυρίων που υπάρχει μεταξύ των δύο πλευρών να πέσουν οι τιμές. Αυτή είναι.
1: Η συμφωνία κυρίων τηρήθηκε δηλαδή του προηγούμενου διάστημα.
0: Η κυβέρνηση ισχυρίζεται ότι. Ναι, η κυβέρνηση ισχυρίζεται ότι περπάτησε. Γι' αυτό την επαναφέρει.
1: Δεν είναι δυνατόν. Τότε είμαστε σε άλλη χώρα. Δηλαδή εσείς είδατε το προηγούμενο διάστημα τηρήθηκε η συμφωνία. Και βέβαια να σας πω, όταν κόβεις το πλαφόν, δηλαδή είχες, ουσιαστικά έχεις βάλει και ένα μέτρο με το πλαφόν και δεν υπάρχει. Τι σε κάνει να πιστεύεις ότι αυτό που το προηγούμενο διάστημα δεν τηρήθηκε, και εξηγώ, έχουμε το διπλάσιο πληθωρισμό από την Ευρώπη, ότι θα τηρηθεί τώρα. Μάλιστα. Και μάλιστα να σας πω και μια δικαιολογία που την είχαμε δώσει και πέρυσι. Εγώ είμαι σίγουρος θα ακούσουμε ότι το καλοκαίρι οι τιμές θα παραμείνουν υψηλές, γιατί έχουμε τουρισμό, για να εισπράξουμε χρήματα από τους τουρίστες.
0: Μέσω ΦΠΑ, βεβαίως, το έχει υποθεί.
1: Ακριβώς.
0: Μέσω ΦΠΑ που είναι ακριβά τα προϊόντα. Πέστε μου κάτι άλλο. Είπατε κάτι που για μένα είναι πολύ σημαντικό. Είπατε ότι με αφορμή το πόσο κάνει κλπ. Είναι εκτός. Χιλιάδες μικρά καταστήματα. Μπορούν τα μικρά καταστήματα να στήσουν ένα μηχανισμό τέτοιον που συγκριτικά με τα προϊόντα που πουλούν τα σούπερ μάρκετ, δεν ξέρω αν μπορεί να γίνει, λέω εγώ θεωρητικά, να μπαίνει κάποιος και να κοιτάει και να λέει ρε παιδί μου, για να δω στα μικρά μπακαλάκια λέω της γειτονιάς, μήπως είναι πιο συμφέροντα τα προϊόντα να πάω να αγοράσω πέντε πράγματα από εκεί.
1: Ναι, κάθε πράγμα είναι πώς το στήνεις. Είναι πάρα πολύ δύσκολο. Δηλαδή, φανταστείτε ότι κάποιος πρέπει να μπαίνει σε 50.000 καταστήματα.
0: Καλά, στην περιοχή του, ρε παιδί μου, με κάποιον τρόπο. Αν λέει, ξέρω εγώ, Πτολεμαϊδα. Για να δώσει την Πτολεμαϊδα τα μικρά, τι πουλάνε.
1: Θεωρητικά μπορεί. Πρακτικά
0: είναι δύσκολο.
1: Φαντάζομαι ότι αυτό θέλει χρόνο προετοιμασία μεγάλο. Όμως δεν πάβει να είναι ένας τρόπος ενίσχυση των μεγάλων εναντίον των μικρών. Αυτό έγινε και στην πανδημία με το καλάθι. Και το είχα πει και τότε, αν θυμάστε. Ότι δεν μπορεί. Γιατί αν με ρωτάτε, θα έπρεπε να παρέμβει η Επιτροπή Ανταγωνισμού. Γιατί υπάρχει ένα μέτρο το οποίο ευνοεί τους 9 έναν των υπολείπων. Μάλιστα. Και τους ευνοεί.
0: Μια
1: λογική.
0: Ναι, σωστό. Η επισήμανση είναι σωστή. Τώρα, θέλω ένα σχόλιο και για αυτόν τον δίκτυο αναπροσαρμογής των συμβολέων. Το λέω γιατί είσαστε και του χώρου, ξέρετε πολύ καλά την ιστορία. Ήρθε λοιπόν αυτός ο δείκτης επιτέλους. Ο οποίος οριοθετεί τις αυξήσεις, τις ετήσιες των τιμολογίων. Τι συμπέρασμα μπορούμε να βγάλουμε με βάση τα στοιχεία τα οποία υπάρχουν, κύριε Πρόεδρε?
1: Εδώ μπορούμε να πούμε για να κάνουμε και ποιητική αδεία. Ο δείκτης άργησε ένα χρόνο. Δηλαδή, συζητήθηκε πέρυσι τον Ιούνιο, ήρθε τώρα, άρα οι αυξήσεις γίνανε από την αρχή του χρόνου. Και νομίζω ότι ακούσατε, γιατί έχουν παρέμβει και οι καταναλωτικές οργανώσεις πολλές φορές σε πολύ ψηλές. Έχουν φτάσει και μέχρι και το 15% σε πολλές εταιρείες.
0: Ναι.
1: Δούμε την ισχύ. Ποια είναι η ουσία του θέματος, ότι ουσιαστικά καλείται ένας καταναλωτής, ένας ασφαλισμένος, ένα συμβόλαιο που το πλήρωνε το 11.000 ευρώ, να έχει φτάσει τώρα 4.000 ευρώ, δηλαδή ένα 3.000% πάνω από την αρχική τιμή, 300%. Πρακτικά οδηγεί αυτό να το συμβόλαιο να το ακυρώσει, γιατί είναι τυχαίο ότι έχουν ακυρωθεί από τα ισόβια κοντά στο 50% με ανωδική τάση.
0: Ναι.
1: Ήθελε να.
0: Ναι, σας χάνω, Πρόεδρε, τώρα σας χάνω λίγο. Για ξανά πάλι, ναι, ότι με ανωδική τάση και.
1: Με ανωδική τάση και θα έπρεπε η πολιτεία να παρεύει. Απάντηση τώρα, γιατί νομίζω ότι αυτό νοιάζει τον ακροατή μας. Κοιτάξτε. Υπάρχουν δύο άνθρωποι ή δύο, αν θέλετε, φορείς οι οποίοι τους ενδιαφέρει αύξηση. Οι εταιρείες οι οποίες θέλουν να απαλλαγούν από τα συμβόλαια τα παλιά, τα οποία για αυτούς είναι βάρος, γιατί.
0: Γιατί
1: χρονών κοστίζει και νοσηλεύεται. Τα ιδιωτικά νοσοκομεία, γιατί δεν είναι σωστό να μιλάμε το άλλο, όπου έχουμε τον ακριβότερο δείκτη νοσηλεία στην Ευρώπη. Εδώ η απάντηση την έχω δώσει εδώ και πολλά χρόνια. Ο ΕΟΠΗ συνεργάζεται με τα ιδιωτικά νοσοκομεία έχοντας τα πρωτόκολλα. Τι σημαίνει πρωτόκολλα, έχουν προσυμφωνήσει πόσο κοστίζει νοσηλεία, πόσο κοστίζουν τα χειρουργία. Έχω πει πολλές φορές, πρέπει να υιοθετηθεί το ίδιο και στην συνεργασία των ιδιωτικών ασφαλιστικών εταιριών με τα νοσοκομεία. Όσο αυτό δεν γίνεται, δεν μπορεί να, δεν θα αλλάξει και με κανένα δείκτη και παραλαμβάνω, δεν μπορεί σήμερα στην Ελλάδα μια εγχείρηση χολής να είναι ακριβότερη στην Ευρώπη και η μόνη που είναι πάνω από εμάς να είναι η Ελβετία. Άρα χρειάζεται να γίνουν τομές ή να υιοθετήσουμε μοντέλα των άλλων ευρωπαϊκών χωρών. Η ιδιωτική υγεία είναι αναγκαία, γιατί το ΕΣΥ δεν μπορεί σήμερα να ανταποκριθεί στις ανάγκες, άρα το βοηθάς ακόμη και με μέτρα για να λειτουργήσει. Όταν το αυξάνεις και τον υποχρεώνεις, το άλλο να τα κυρώσεις είναι και άδικο. Δηλαδή λέω, άλλες πλήρωνα 30 χρόνια και τώρα που το χρειάζομαι, με υποχρεώνεις λόγω της αύξησης μέσα να φύγω. Αλλά εδώ χρειάζεται και τα δύο μέρη, και εδώ είναι η παρέμβαση πολιτείας, να βρεθεί μια χρυσή τομή ανάλογη με τον άλλον ευρωπαϊκό χώρο.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Πρόεδρε, την καλημέρα μου.
1: Εγώ ευχαριστώ.
0: Καλημέρα, να είστε καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Γιάννης Χατζηδοδοσίου, ο πρόεδρος του Επαγγελματικού Μελτηρίου της Αθήνας. Και περνάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Το σπίτι, κυρίες και κύριοι, είναι η προέκταση του εαυτού μας και όταν έχει τη στιγμή να δημιουργήσουμε το δικό μας home beauty, η λύση είναι μία και έρχεται από την Ισομάτ και τα κορυφαία ποιότητα χρώματά τη. Αναρωτιέστε ποιο χρωματάκι σας ταιριάζει, βρείτε την απόχρωση που σας εκφράζει ανακαλύπτοντας τις αμέτρητες αποχρώσεις της premium βεντάλιας χρώμα. Γιατί όμορφα σπίτια για την Ιζωμάτ σημαίνει και όμορφοι άνθρωποι και το κατάλληλο χρωματάκι για σας είναι εκείνο που εκφράζει κάθε πτυχή του εαυτού σας.
2: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
3: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Ιζωμάτ Thermosystem. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια!
4: Ιζωμάτ Thermosystem. Με την εγγύηση ποιότητας Ιζωμάτ που ξέρεις.
3: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
5: Η οδηγική απόλαυση δεν είναι απλώς μια διαδρομή, είναι εμπειρία. Και τώρα η εμπειρία BMW αποκτά νέο προορισμό στο Γέρακα. Στη Λεωφόρο Μαραθώνος 167, οι νέες εγκαταστάσεις BMW Σφακιανάκης σας υποδέχονται σε έναν υπερσύγχρονο χώρο. Με νέα μοντέλα BMW, εξειδικευμένες υπηρεσίες και πλήρως εξοπλισμένο συνεργείο τελευταίας τεχνολογίας. Από την πρώτη στιγμή πίσω από το τιμόνι, μέχρι κάθε σέρβις και τεχνική υποστήριξη, η πιστοποιημένη τεχνική της BMW Σφακιανάκης φροντίζουν το αυτοκίνητό σας με απόλυτη ακρίβεια και αξιοπιστία. Γιατί η premium εμπειρία δεν σταματά στην αγορά. Συνεχίζεται κάθε μέρα. BMW Σφακιανάκης. Τώρα και στο Γέρακα, στη Λεωφόρο Μαραθώνος 167.
6: Hondo Center. Ο απόλυτος καλοκαιρινός προορισμός για τα πιο stylish brands για τη γυναίκα, τον άντρα και το παιδί. Αντιλιακά, μαγιό, αξεσουάρ, ένδυση και υπόδηση από τα αγαπημένα σας beauty και fashion brands. Στα Hondo Center. Το καλοκαίρι αποκτά τη λάμψη που το αξίζει.
7: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
8: Hondo Center.
9: Ξεχνιασιά θα πει να δουλεύουν κάποια πράγματα μόνα τους.
10: Εννοείται. Γι' αυτό έχω κλιματιστικό TCL. Ενεργοποιείται αυτόματα πριν φτάσω σπίτι για να με περιμένει ιδανική θερμοκρασία και καθαρός αέρας. Με έξυπνη εξοικονόμηση ενέργειας και έλεγχο κατανάλωσης σε πραγματικό χρόνο.
9: Και όταν φεύγεις?
10: Απενεργοποιείται μόνο του. Όλα μόνο του. Εγώ απλά βγάζω τη μίλη βόλτα. Κλιματιστικά TCL. Περισσότερη τεχνολογία, λιγότερες έγνοιες. Από τον Όμιλο Τουρνικιώτη.
11: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
12: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Νέα προγράμματα σπουδών στη διοίκηση επιχειρήσεων, το μάρκετινγκ και τη διοικητική επιστήμη και τεχνολογία. Πρόσβαση σε σύγχρονα εργαλεία διοίκησης και ανάλυσης δεδομένων. Εφαρμοσμένο μοντέλο εκπαίδευσης προσανατολισμένο στην καινοτομία και τη βιωσιμότητα. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Πληροφορίες kilgreece.gr. Υποκράτους 33. Τα προγράμματα βρίσκονται σε διαδικασία αξιολόγησης από την Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης.
13: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στην πληρέστερη σχολή τεχνικών επαγγελμάτων στην Ελλάδα. Μηχανοτρονική, υβριδική τεχνολογία, ηλεκτροκίνηση, επαγγελματικά οχήματα και μηχανήματα, μηχανολογία μοτοσυκλετών, ηλεκτρολογία, συκτικών, θερμοϊδραυλικών, φωτοβολταϊκά. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
0: Πάμε αμέσως στον κύριο Κολλιο Μιχάλη για τα της κίνησης. Καλημέρα αγαπητέ Δημήτρη, καλό μήνα.
8: Καλή ημέρα, καλό μήνα. Όσοι βρίσκεστε στη Μεσογείο και πηγαίνετε προς την Παλίνη, από την Αθήνα προς την Παλίνη, στο ύψος Σταυρού Αγίας Παρασκευής, ακόμα βρίσκεται κινησούλα. Γιατί νωρίς, λίγο πριν τις 7, εκδηλώθηκε φωτιά σε ένα γεωταχή αυτοκίνητο. Λαμπάδιασε. Και υπάρχει πυροσβεστική εκεί, αστυνομία κτλ. Αλλά και όσοι κατεβαίνετε τη Λεωφόρο Μεσογείων κατά μήκος του Χουλαργού, θα βρείτε κίνηση. Επίσης, η Κηφισού, όπως την περιμένετε, δύσκολη. Όπως κάθε ημέρα, ο Σκαραμαγκάς ομοίως, η άνοδος της Φυλής στο Καματερό έχει πολλή κίνηση, πολλά αυτοκίνητα. Και η παραλιακή προς τον Πειραιά στο Νέο Φάληρο, Γιώργο.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ, Δημήτρη, για τις πληροφορίες. Για να δούμε τώρα αν πετύχουμε την υφυπουργό, την κυρία Έλενα Ράπτη. Έχουμε ένα ραντεβού από χθες για να πούμε 5 στοιχεία αναφορικά με το πρόγραμμα Τετάρτης Γειτονιάς, μέχρι να την ανακαλύψουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή. Από σήμερα ξεκινάει και η χρέωση των 3 ευρώ. Τα ακούσατε και στο ίδιο των ειδήσεων, έτσι, στις κινέζικες εταιρείες. Έτσι, κανονίστε την πορεία σας αναφορικά με τις χρεώσεις τις οποίες πλέον θα έχετε. Λοιπόν, πάμε στην τηλεφωνική μας γραμμή. Η Υφυπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, η κυρία Έλενα Ράπτη. Είχαμε μιλήσει για το πρόγραμμα Αντιδράσεις Γειτονιάς. Το θεωρώ πάρα πολύ σοβαρό πρόγραμμα και πάρα πολύ σημαντικό για τα νέα ζευγάρια και φαίνεται ότι περπατάει. Καλημέρα, κυρία Υφυπουργέ.
14: Καλή σας μέρα.
0: Καλό μήνα, πραγματικά, με υγεία.
14: Καλό μήνα. Καλό μήνα, όλα τα καλά.
0: Λοιπόν.
14: Πραγματικά το πρόγραμμα έχει αγκαλιαστεί από τα νέα ζευγάρια, γιατί είναι ένα πρόγραμμα που έχει στόχο να στηρίξει την οικογένεια και να εναρμονίσει την επαγγελματική με την οικογενειακή ζωή, δηλαδή. Μια νέα μανούλα, δεν θέλουμε με την απόκτηση ενός παιδιού να αγχωθεί ότι θα πρέπει να εγκαταλείψει την εργασία της. Εμείς δίνουμε τη δυνατότητα, εφόσον εκείνη το επιθυμεί, να επιστρέψει ή να ενταχθεί στην αγορά εργασίας. Και πιο συγκεκριμένα.
0: Ωραία.
14: Ποια μανούλα δικαιούται? Δικαιούται η μανούλα η οποία έχει παιδί 2 μηνών ως 2,5 ετών.
0: Μάλιστα.
14: Και με ένα παιδί θα πρέπει το ετήσιο ατομικό της εισόδημα να είναι ως τις 24.000 ευρώ, με δύο παιδιά ως 27.000 ευρώ, και αν έχει 3 παιδιά και πάνω, δεν υπάρχει κανένα εισοδηματικό κριτήριο.
0: Μάλιστα.
14: Πόσα χρήματα θα πάρει? 500 ευρώ το μήνα αν είναι πλήρους απασχόλησης, 300 ευρώ το μήνα αν είναι μερικής απασχόλησης, 300 ευρώ το μήνα θα πάρει και η φοιτήτρια μανούλα για να ολοκληρώσει τις σπουδές της και να ενταχθεί και εκείνη στην αγορά εργασίας, και για την άνεργη μανούλα υπάρχει δυνατότητα για 3 μήνες να πάρει 300 ευρώ.
0: Κυρία Υφυπουργέ, τα χρήματα αυτά τα βλέπει ή θέλω τα παίρνει στα χέρια της ή τα δίνει απευθείας στον άνθρωπο?
14: Η μητέρα παραλαμβάνει το εργόσημο και το παραδίδει στην ΤΑΤΑ, στον επιμελητή ή την επιμελήτρια. Να σας πω, να σας δώσω και νούμερα.
0: Παρακαλώ.
14: Αυτή τη στιγμή έχουμε 3.176 οριστικές υποβολές αιτήσεων από υποψήφιους επιμελητές και επιμελητρίες.
0: Μάλιστα.
14: Βλέπουμε, δηλαδή, η επισκεψιμότητα είναι πάνω από 100.000 στην πλατφόρμα. Mm-hmm. Αλλά οριστικές υποβολές, που σημαίνει ότι έχουν καταθέσει όλα τους τα πιστοποιητικά, είναι αυτές και έχουν εγκριθεί 1.416. Κάποιες μπορεί να χρειάζεται να επανέλθουν, να διορθώσουν κάτι στη διαδικασία, να προσκομίσουν κάποιο χαρτί
0: ακόμα κλπ. Αυτοί περάσανε και από και μια εκπαίδευση, σωστά, καλά λέω?
14: Βεβαίως, ανάλογα. Εάν όσοι ήταν με πτυχίο υποχρεωτικής εκπαίδευσης είχαν την υποχρέωση να παρακολουθήσουν και μια εκπαίδευση, διαδικτυακή επιμόρφωση, οι οποίες αυτή τη στιγμή ανέρχονται περίπου στις 5.000 οι επιμορφώσεις.
0: Okay.
14: Ναι. Και να σας πω ότι πριν 2 μήνες άνοιξε η πλατφόρμα για τους επιμελητές.
0: Ναι, είναι φρέσκια.
14: Πριν από λίγες εβδομάδες άνοιξε και η πλατφόρμα για τους ωφελούμενους.
0: Ναι.
14: Και εκεί έχουμε 4.638 προσωρινές υποβολές αιτήσεων, έχουν εγκριθεί 468 και αυτή τη στιγμή έχουν δημιουργηθεί 305 συμφωνητικά.
0: Άρα 305 οικογένειες από τη μια μεριά και 305 άνθρωποι από την άλλη μεριά έχουν συμφωνήσει συνεργασία για την βοήθεια της οικογένειας από έναν επιμελητή για να τρέξει αυτή η διαδικασία, δηλαδή για να ξεκινήσει.
14: Και να σας πω ότι ήδη 141 συμφωνητικά είναι σε εφαρμογή.
0: Μάλιστα.
14: Δηλαδή αυτή τη στιγμή έχουν ξεκινήσει οι δαντάδες και φροντίζουν τα παιδιά.
0: Ωραία. Ερώτημα. Ισχύει για όλη την Ελλάδα, ναι, πρώτον.
14: Ισχύει για όλη την Ελλάδα.
0: Άρα λοιπόν.
14: Και φιλοδοξούμε, ναι, να φτάσουμε τα 4.500 συμφωνητικά.
0: Okay.
14: Θέλω να πω ότι τα χρήματα που έχουμε μπορούν να καλύψουν 4.500 συμφωνητικά.
0: Τα χρήματα Ναι, τα χρήματα αυτά ισχύουν για πόσο χρονικό διάστημα, κυρία Υφυπουργέ?
14: Δηλαδή, είναι ΕΣΠΑ για το περιθώριο από 2 μηνών ως 2,5 ετών. Δηλαδή, σήμερα, αν ξεκινήσει μία μανούλα που το παιδί της είναι 2 μηνών, θα πάει 2,5 ετών.
0: Μάλιστα. Και χρήματα, κονδύλια υπάρχουν για πόσα χρόνια μπροστά, και μετά το πρόγραμμα αυτό θα περάσει στον προϋπολογισμό?
14: Αυτό το πρόγραμμα είναι ΕΣΠΑ. Έχουμε ακόμα για 2-2,5 χρόνια. Okay. Αλλά αυτό θα το δούμε.
0: Ναι,
14: okay.
0: Άρα είναι ανοιχτό ακόμα. Πώς θα πάει
14: η ανταπόκριση? Ναι. Είναι βέβαια η καθολική εφαρμογή, πήγε πολύ καλά η πιλωτική και έτσι προχωρήσαμε στην καθολική. Αν μου επιτρέπετε, παρακαλώ, θα ήθελα μόνο να δώσω τις προϋποθέσεις για να ξέρουν όσοι ενδιαφέρονται να γίνουν επιμελητές, διότι αυτό το πρόγραμμα δεν βοηθάει μόνο τη μητέρα, βοηθάει και κάθε έναν, κάθε μία που θέλει να αποκτήσει εργασία με εισόδημα και ασφάλιση. Διότι για σκεφτείτε ένας επιμελητής που μπορεί να κρατάει 3 παιδιά ταυτόχρονα να έχει ένα εισόδημα 1.500 ευρώ.
0: Δεν είναι πολύ εύκολο για 3 παιδιά, αλλά εντάξει, η αλήθεια είναι.
14: Για 3 παιδιά, ο μόνος
0: περιορισμός
14: είναι το ένα να είναι κάτω του ενός έτους. Αλλά μία γιαγιά, που πλέον και γιαγιά και παππούς έχουν αυτή τη δυνατότητα που μπορεί να κρατάει 3 εγγόνια, νομίζω μπορεί να τα καταφέρει εξαιρετικά. Αλλά αυτό θα το αποφασίσουν μεταξύ τους οι γονείς με τον επιμελητή που θα διαλέξουν.
0: Μάλιστα.
14: Μπορεί η φροντίδα να είναι και διαφορετικές ώρες. Εμείς δεν προσδιορίζουμε τις μέρες και τις ώρες. Δεν είναι 8ωρο. Αυτό ανάλογα, προκύπτει ανάλογα με την ανάγκη
0: πώς βολεύει
14: που έχει
0: τη
14: συγκεκριμένη μανούλα.
0: Σωστό, πώς
14: μπορεί να
0: μητέρα.
14: Χρειάζεται απογεύματα, μπορεί να χρειάζεται Σαββατοκύριακα. Ανάλογα με το δικό της πρόγραμμα προσαρμόζεται και το πρόγραμμα του επιμελητή. Για την ακρίβεια, θα επιλέξει τον επιμελητή που καλύπτει τις δικές της ανάγκες. Διότι ο επιμελητής δηλώνει τις μέρες και τις ώρες που είναι διαθέσιμος.
0: Okay.
14: Να πούμε όμως λίγο τι χρειάζεται να έχει ένας επιμελητής.
0: Βεβαίως, για να κλείσουμε έτσι.
14: Πέρα από το απολυτήριο υποχρεωτικής εκπαίδευσης που σε αυτή την περίπτωση θα παρακολουθήσει το online σεμινάριο, να διευκρινίσω ότι μέχρι το 1980, και το λέω για τη γιαγιά και τον παππού, της υποχρεωτικής εκπαίδευσης ήταν το δημοτικό, αλλά να μην υπάρχει εκεί κάποιο άγχος. Έπειτα χρειάζεται να έχει παρακολουθήσει ένα σεμινάριο πρώτων βοηθειών που το παρέχει το ΕΚΑΒ και ο Ερυθρός Σταυρός δωρεάν. Και εδώ να πω, επειδή μέσα στην καλοκαιρινή περίοδο οι ανάγκες του ΕΚΑΒ αυξάνονται σε όλη την Ελλάδα, οπότε θα πρότεινα εγώ σε όλους όσοι ενδιαφέρονται να επιλέξουμε και τον Ερυθρό Σταυρό, που είναι δίπλα μας και μας στηρίζει δωρεάν και παρέχει πρώτες βοήθειες για βρέφη.
0: Okay.
14: Έπειτα, πιστοποιητικό υγείας από ψυχίατρο, παθολόγο και δερματολόγο. Θέλουμε αντίγραφο ποινικού μητρώου και 2 υπεύθυνες δηλώσεις. Η μία περί μία άσκηση ποινικής δίωξης και η άλλη περί μη φυγόπινου ή φυγόδικου. Και πλέον, ενώ αυτό έχει ξεκινήσει ως πιστοποιητικό που έπρεπε να προμηθευτούν από το πρωτοδικείο της περιοχής, πλέον το έχουμε μετατρέψει σε υπεύθυνη δήλωση και μετά κάνουμε εμείς τον έλεγχο με τα πρωτοδικεία για να γλιτώσουν
0: χρόνο
14: και κόστος, βέβαια,
0: και το
14: μικρό κόστος που υπήρχε. Οπότε σε όλη την Ελλάδα πλέον η διαδικασία γίνεται με αυτόν τον τρόπο.
0: Ευχαριστώ πολύ.
14: Είναι εύκολο, αλλά και εμείς καταλαβαίνετε, οφείλουμε να κατοχυρώσουμε.
0: Σωστό είναι, μα έλεγχος.
14: Να σας πω, είναι ασφαλή.
0: Μα προφανώς πρέπει να γίνεται πλήρης έλεγχος των ανθρώπων οι οποίοι θα μπουν ή θα φιλοξενήσουν ένα μικρό παιδί, ένα μωρό. Δεν το κουβεντιάζω. Τα αυτονόητα. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Υπουργέ.
14: Ευχαριστώ
0: πάρα πολύ. Ευχαριστώ. Καλημέρα
14: σας. Καλή μέρα. Καλό μήνα.
0: Να είστε καλά. Η κυρία Έλενα Ράπτη, Υφυπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Ξαναλέω, οι νταντάδες της γειτονιάς. Το έχω διαπιστώσει και στην γειτονιά μου, να σας πω την αλήθεια. Περπατάει και έχει ένα ενδιαφέρον, ξαναλέω, ιδιαίτερα για τις νέες οικογένειες. Πριν κλείσω, να σας πω ότι διαβάζω στο sky.gr ότι έφυγε σε ηλικία 79 ετών ο ηθοποιός Μιχάλης Μόσιος. Έγινε ευρύτερα γνωστός από τον ρόλο του ως Ταμτάκου, 79 ετών. Αυτά ήθελα να σας πω για τη σημερινή εκπομπή. Πάμε σε διαφημίσεις. Αμέσως μετά δελτίο ειδήσεων και έρχεται ο Άρης Πρωτοσάλτε. Εμείς αύριο το πρωί στις 5 θα κάνουμε παρέα εδώ στον Sky 100,3. Καλημέρα σας.

0: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
1: Coach.
0: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
1: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί. Coach.
0: Σου είπα όχι τώρα. Οπα! Γιατί έπεσε ο τείχος! Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
1: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
2: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση του παγκοσμίου και διεκδικείς έως και 1.000.000 ευρώ εντελώς δωρεάν με το BetBoss. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Αν μπορούσα να διαλέξω πού και πότε θα γεννηθώ, δεν θα προτιμούσα κάτι διαφορετικό. Σημαίνει ότι οι συνθήκες ήταν ιδεώδεις. Σημαίνει απλώς ότι με έπεισαν πως ήταν. Με την αγάπη τους.
4: Χρήστος Χωμενίδης, 13. Μια βουτιά στα πρώτα 13 χρόνια της ζωής του. 13. Το νέο βιβλίο του Χρήστου Χωμενίδη. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Πατάκη.
5: Οπα, οπα, τι κάνεις εκεί?
6: Κολλάω το ΙΠΑΣ πίσω από τον καθρέφτη.
5: Ευκολία σου λέω. Κι άμα κολλήσει για τα καλά και δεν βγαίνει μετά τι?
7: Θα το συστήσεις και στους γονείς σου? Α, εγώ δεν μπορώ τέτοιες δεσμεύσεις.
6: Καλά, αυτή είναι η δικαιολογία σου.
8: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Κάνε αίτηση στο nowdos.gr και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το ΙΠΑΣ θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. ΙΠΑΣ, μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
9: Ο ρηκτοβάμβακας με COS Technology της Knauf Insulation κάνει ξανά τη διαφορά στο γήπεδο της θερμομόνωσης. Hat-trick. Με δροσιά το καλοκαίρι, ζεστασιά το χειμώνα και εξοικονόμηση ενέργειας για κάθε σπίτι. Και με τις πιστοποιήσεις υγιεινής της COS Technology αναπνέουμε και νιώθουμε τη διαφορά στον αέρα. Knauf Insulation. Χτίζουμε μαζί για τον άνθρωπο.
10: Κάθε μεγάλη τεχνολογική επανάσταση άλλαξε τον τρόπο που εργαζόμαστε. Αυτή ίσως αλλάξει το αν εργαζόμαστε. Στο νέο του βιβλίο «Η εκτόπιση της εργασίας», ο Θόδωρος Κυλακάκης αναζητά στην ιστορία και στην οικονομία τα εργαλεία για να εξασφαλίσουμε ότι θα υπάρχει ελευθερία και αξιοπρέπεια ακόμα και σε ένα κόσμο χωρίς μισθό. Σε όλα τα βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Καστανιώτη.
11: Καλά. Πόσταρα ο γνώστης στο δελτίο μου στο Novi Social και έχει μαζέψει ένα σκασμό likes και comments. Προχωράμε.
12: Και πού τα έμαθες αυτά εσύ? Μόλις τώρα βγήκε το Novi Social.
11: Τώρα.
12: Κοίτα που ξύπνησε και η νυχτερίδα με την Novibet.
13: Είσαι ξύπνιος. Στη Novibet ζεις το παγκόσμιο με το ολοκένουργιο Novi Social. Τη νέα στοιχηματική κοινότητα με προτάσεις δελτίων από top tipsters όπου μοιράζεσαι, συζητάς και αλληλεπιδράς με τους φίλους σου για όλα τα νέα του παιχνιδιού. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
14: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια.
15: Η ώρα είναι 8.
16: Perfume Lab. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία πάνω από 500 κωδικούς ποιοτικών αρωμάτων, όπου μπορείς να βρεις σίγουρα το άρωμά σου. Κρέμα σώματος, αρωματικά χώρου, αρωματικά κεριά, αρωματικά αυτοκινήτου και γκουρμέ καλλυντικά πολυτελείας. Perfume Lab. Η προσιτή πολυτέλεια. Δημάρχου Στάμκου 3 στα Γιαννιτσά. Τηλέφωνο 2382-022-956. Βρείτε μας σε Facebook και Instagram. Perfume, κάθετος Lab, κάθετος Luxury, κάθετος Cosmetics.
17: Αναζητάτε τα καλύτερα ελαστικά? Αναζητάτε τις καλύτερες τιμές? Εμείς μπορούμε και σας τις προσφέρουμε. Μίχογλου Θεόδωρος και Ιος. Τα διεθνώς ισχυρότερα ελαστικά. Michelin, Bridgestone, Continental, Goodyear, Dunlop. Κέντρο ελαστικών Μίχογλου Θεόδωρος και Ιος. Πρώτο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2382-020-210.
18: Στο σύγχρονο επιχειρηματικό περιβάλλον, η επιτυχία ξεκινά από τη σωστή βάση. Λογιστικό γραφείο Αλέξιος Πεντερίδης. Με πολυετή εμπειρία και σύγχρονα τεχνολογικά μέσα. Γιατί στα οικονομικά δεν αφήνουμε τίποτα στην τύχη. Με εξειδικευμένες λύσεις για κάθε μικρή επιχείρηση ή μεγάλο οργανισμό, γιατί κάθε ανάγκη απαιτεί τη σωστή στρατηγική. Με οικονομικές μελέτες για επενδυτικά προγράμματα, προγράμματα νέων αγροτών, σχέδια βελτίωσης και κατάθεση φακέλων, γιατί η σωστή προετοιμασία κάνει τη διαφορά. Από την τήρηση βιβλίων έως την έγκυρη. πλήρη φορολογική ενημέρωση, γιατί είμαστε δίπλα σας σε κάθε οικονομική απόφαση. Λογιστικό γραφείο Αλέξιος Πεντερίδης. Ανακαλύψτε την αξία της σωστής διαχείρισης. Αργύρου Πόλεως 2, Σκύδρα. Τηλέφωνο 23810-82588.
19: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
20: Πέλα FM.
21: Διευκρινήσεις για το ποιοι δικαιούνται την έκτακτη ενίσχυση των 150 ευρώ για τα εξαρτώμενα τέκνα, ποια εισοδηματικά όρια ισχύουν και σε ποιες περιπτώσεις το ποσό καταβάλλεται μειωμένο ή μετατίθεται για συμπληρωματική πληρωμή, εξέδωσε η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Στο ενημερωτικό υλικό αναφέρονται οι όροι καταβολής της ενίσχυσης των 150 ευρώ ανά παιδί, οι ειδικές περιπτώσεις γονέων αλλά και τα προβλήματα με αδήλωτο ή λανθασμένο IBAN που μπλοκάρουν προσωρινά την πίστοση. Αναλυτικές πληροφορίες στο sky.gr. Ένα αγοράκι 3 ετών ανασύρθηκε χθες από τα ερείπια κτηρίου στη Λαγουάιρα στη Βενεζουέλα 6 μέρες μετά τους 2 ισχυρούς σεισμούς μέγεθος 7,2 και 7,5 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ που συγκλώνησαν τη χώρα στις 24 Ιουνίου. Τουλάχιστον 1.900 νεκροί και πάνω από 10.000 οι τραυματίες, σύμφωνα με νεότερο απολογισμό που έδωσε χθες στη δημοσιότητα ο πρόεδρος του Κοινοβουλίου. Πέθανε σε ηλικία 79 ετών ο ηθοποιός Μιχάλης Μόσιος, ο οποίος έμεινε γνωστός στο ευρύ κοινό από το ρόλο του Ταμπτάκου, αφήνοντας το δικό του αποτύπωμα στο ελληνικό θέατρο και τον κινηματογράφο. Την είδηση του θανάτου του γνωστοποίησε ο γιος του με μια συγκινητική ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Στην αθλητική σας ενημέρωση, την πρόκριση στη φάση των 16 του Παγκοσμίου Κυπέλλου πανηγυρίζουν στη Νορβηγία. Η παρέα του Χάλαντ επικράτησε τις ακτές Ελεφαντιστού με 2-1 και στον επόμενο γύρο θα αντιμετωπίσει τη Βραζιλία. Στους 16 πέρασε και η Γαλλία που κέρδισε τη Σουηδία 3-0, ενώ και το Μεξικό επικράτησε 2-0 του Ισημερινού και εξασφάλισε την πρόκρισή του στην επόμενη φάση της διοργάνωσης.
22: Χρειάζεται να είσαι ειδικός στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management AEDAC και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management AEDAC δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
21: Ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού μας, ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σουζή.
23: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
24: Στην Αττική, σήμερα Τετάρτη, ο καιρός θα είναι αίθριος. Άνεμοι βόρειοι, βορειοδυτικοί, 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα εκμανθεί από 24 έως 36 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη, σήμερα το μεσημέρι και το απόγευμα στα γύρω ορεινά θα σημειωθούν τοπικές μπόρες και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες. Η θερμοκρασία έως 36 με 37 βαθμούς. Γενικότερα, σήμερα Τετάρτη, έθριος θα είναι ο καιρός στη χώρα μας και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα. Στα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά θα σημειωθούν τοπικές μπόρες και στα βόρειο-δυτικά πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι 3 με 5, στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα ηπειρωτικά έως 36 με 37 βαθμούς, στα βόρεια τοπικά έως 38 και στα νησιά έως 33 με 35 βαθμούς. Την Πέμπτη γενικά αίθριος καιρός. Το μεσημέρι και το απόγευμα όμως τα ηπειρωτικά θα συννεφιάσει και θα εκδηλωθούν τοπικές μπόρες και στα κεντρικά και βόρεια ορεινά σποραδικές καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική, βόρειο-δυτική 3 με 5 και στα νότια τοπικά έως 6 μπόφορ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Τέλος, την Παρασκευή τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα στα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική 3 με 5 και στα πελάγη βαθμία τοπικά 6 μπόφορ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση κυρίως στα βόρεια. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
25: Ξέρετε ποια ερώτηση ακούω συνέχεια? Μας τώρα, αν δεν μπορώ να κάνω εξωτερική θερμομόνωση, υπάρχει άλλη λύση για να προστατέψω το σπίτι μου από ζέστη, κρύο και υγρασία? Η απάντηση είναι μία. Ναι, υπάρχει. από την Duro-Stick. Τεχνοπρούφ θέρμο για θερμοπροστασία και στεγάνωση της ταράτσας. Θερμοελάστικ κόλορ για θερμοπροστασία, στεγάνωση και βάψιμο των εξωτερικών τείχων. Δύο κορυφαίες λύσεις για ταράτσες και τείχους. Για παλιές ή νέες επιφάνειες. Βαμμένες οι άβαφες. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Με πιστοποιήσεις από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Μην ψάχνετε άλλο. Για θερμοπροστασία και στεγάνωση υπάρχει λύση. Duro-Stick.
0: Duro-Stick για κάθε χρήση. Duro-Stick υπάρχει λύση.
21: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μικρόφωνο στον Αριπόρτο Σάλτε.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Κυρία Μεράνια, ευχαριστούμε πολύ. Άριστη πάντα. Καλό μήνα. Καλημέρα σας και καλό μήνα. Εύχομαι τα καλύτερα, αγαπημένες, αγαπημένοι, καθώς συγκεντρωνόμαστε σήμερα να ξεκινήσουμε μετά τον Γιώργο Ψάλτη, ο οποίος πραγματικά λόγω και των διακοπών που κάνει ο κύριος Γιαννής, να τον ξεκουράσουμε και αυτόν, ξεκινάει από τα Χάραγα και το φέρνει έως τις 8 το πρωί. Να είναι καλά. Λοιπόν, καλώς ορίσατε αγαπημένες μου και αγαπημένοι μου από την Ελλάδα και το εξωτερικό. Καλή δύναμη εύχομαι, Αργυρούλα, Αργύρη, χρόνια πολλά και ως όλα τα παράγωγα, να είστε καλά, γερή δυνατή, όλες και όλοι, είναι το ένα τριήμερο εορταστικό και ο Ιούλιος, θα παριθμούσε ο Γιώργος νωρίτερα, έχει πολλούς, έχει τον Άγιο Παντελεήμονα, έχει την Αγία Παρασκευή, έχει τον Λιά, έχει πολλά ο Ιούλιος, να είναι καλά. Λοιπόν, βαδίζομαι προς το μέσον του Θέρους για το έτος 2026 το Σωτήριον, υγεία να έχουμε και να βαδίζομαι. Ένα μικρό ιστορικό, θα δανειστώ το ρεπορτάζ του Γιώργου Λιάλιου. Κοιτάξτε, στην Καθημερινή έχουμε καλούς ρεπόρτερ, οι οποίοι απαντούν στα ερωτήματά μας. Απόστολος Λακασά, στα εκπαιδευτικά δεν υπάρχει άλλος. Γιώργος Λιάλιος, σε αυτά που αφορούν στην δόμηση, στα περιβαλλοντολογικά, όλα αυτά τα σχετικά, expert. Λοιπόν, όσο για τις συγκεκριμένες περιπτώσεις γράφει ο Γιώργος, τα δύο γειτονικά οικόπεδα στην Καθημερινή σήμερα, το έχουμε τζουρώσει όλο το ρεπορτάζ, καταλαβαίνετε, διότι φιλοξενεί απόψεις πολιτικών μηχανικών κατευθείαν στην πηγή. Λοιπόν, πάμε όμως να δούμε το ιστορικό. Όσο για τις συγκεκριμένες περιπτώσεις, τα δύο γειτονικά οικόπεδα στην περιοχή Καμπά των Πετραλώνων προέρχονται από το μεγαλύτερο οικόπεδο που δόθηκε σε διανομή. Κοιτάξτε πώς έχουμε στα θέματά μας στην Αθήνα, πώς έγινε αυτό που λέμε χωροταξία σε συνδυασμό με την ρημοτομία. Γι' αυτό είμαστε έτσι όπως είμαστε. Μπράβο, πολύ ωραία. Προσέξτε, είναι τόσο ωραίο αυτό το ιστορικό μέσα σε μία παράγραφο. Είμαστε στην περιοχή Καμπά των Πετραλώνων. Κάποιος Καμπάς είχε όλα τα Πετράλωνα προφανώς. Λοιπόν, ή ένα κομμάτι των Πετραλώνων. Λοιπόν, τώρα, αυτό ήταν ένα μεγάλο οικόπεδο, το οποίο το 1927 δόθηκε σε διανομή και κατόπιν κατατμήθηκε το 1950 σε μικρότερα οικόπεδα. Γι' αυτό προέκυψαν οικόπεδα που είναι μικρούλια και εκεί πάνω εμείς βάλαμε την υπεραξία της πολυκατοικίας. Βάλαμε την πολυκατοικία που μας έδωσε υπεραξίες. Το κτίριο που κατεδαφίστηκε στην οδό Αλκμίνης 20 ήταν ένα διόροφο κτίριο με ισόγειο κατάστημα και αποθήκη, το οποίο είχε ανεγερθεί το 1956. Η πολυκατοικία που κατέρευσε χτίστηκε με βάση οικοδομική άδεια του 1973 και ανεγέρθη σταδιακά, φτάνοντας τελικά στους 4 ορόφους. Το πήγαν οι άνθρωποι στάδιο-στάδιο. Τώρα, τι συνέβη εκεί, γιατί κατέρευσε τετραόροφη αυτή η πολυκατοικία, διότι δίπλα σκάβανε σε αυτό το προηγούμενο να κάνουν και μια καινούργια πολυκατοικία. Τώρα πάνω εκεί στο σκάψιμο αρχίζει και το έργο, αλλά θα τα βρούμε αυτά σιγά σιγά, κυρίες και κύριοι. Θέλω να ξεκινήσουμε πάντα με ένα ηχητικό, το οποίο είναι διαχρονικό, δεν είναι διαχρονικό, έχει αξία διαχρονική. Είναι το θέμα με το οποίο και θα κινήσουμε σιγά σιγά τις επικοινωνίες μας. Σιγά σιγά, αφού παρακαλώ θα ακούσουμε και ένα τραγουδάκι και να κάνουμε έτσι και μια όμορφη εισαγωγή. Λοιπόν, όταν ξέρετε, η τιμή του πρατηρίου στα καύσιμα διαμορφώνεται από την τιμή που αγοράζει το πρατήριο. Το ίδιο συμβαίνει και στην τιμή που αγοράζει το δηληστήριο που θα δηλήσει τα προϊόντα, και κάποια από αυτά τα προϊόντα θα καταλήξουν στο πρατήριο από όπου θα αγοράσουμε εμείς. Πάρα πολύ ωραία. Όταν ανεβαίνει η τιμή, όταν πέφτει η τιμή του πετρελαίου, το οποίο πετέλαιο ως πρώτη ύλη εννοώ, που θα πάει στο δηληστήριο να το διηλύσουν για να βγάλουν τα προϊόντα που θα αγοράσουμε εμείς. Όταν πέφτει η τιμή, υπάρχει πάντα μία χρονοκαθυστέρηση στο να περάσει η τιμή σε εμάς η χαμηλή, διότι έχει αγοράσει προηγουμένως την ακριβότερη τιμή το πρατήριο και ούτω καθεξής και το δηληστήριο. Μάλιστα. Όταν όμως συμβαίνει μια κρίση, ενώ οι τιμές είναι χαμηλά και συμβαίνει μια κρίση, π.χ. ο πόλεμος, όπως έγινε ο πόλεμος που ήρθε ένα πρωί ο Τραμπ με τον Νετανιάχου και είπαν την πέφτουμε στο Ιράν. Μάλιστα. Οι τιμές στο 24ωρο πάνω φύγανε σαν τους πυράβλους που ρίχανε από τις δύο πλευρές, και το Ιράν και το Ισραήλ. Μάλιστα, ή οι Αμερικανοί, ξέρω εγώ. Ναι, αλλά είχαν αγοράσει αυτά που αυτό το, αυτή πως, η τιμή ανέβηκε, ενώ οι ποσότητες που είχαν αγοράσει ήταν με την προηγούμενη τιμή, τη χαμηλότερη. Όταν πρόκειται για την αύξηση, φεύγουν τιμές κατευθείαν. Όταν πρόκειται για τη μείωση, εκεί κάτι γίνεται και σκαλώνει, γιατί πρέπει πρώτα να καταναλώσουμε τα προηγούμενα. Γιατί δεν περιμένουμε και στην πρώτη περίπτωση να καταναλώσουμε το φτηνό και να βάλουμε μετά το ακριβό? Οπότε ο άνθρωπος αυτός είναι του ανωνύμου Έλληνος. Είναι πάντα, όπως έγραψαν κάποτε το περίφημο έργο «Η Νομαρχία» στα χρόνια της Οθωμανοκρατίας, και αυτό αποτέλεσε και την αφορμή για τον ξεσηκωμό μας, η περίφημη Ελληνική Νομαρχία. Εδώ είναι ο περίφημος, και η Νομαρχία δεν αποδίεται σε κάποιον, είναι του ανωνύμου Έλληνος. Εδώ λοιπόν είναι ο άνθρωπος, απλώς δεν ξέρουμε το επώνυμό του, αστείευομαι, ξέρουμε την φυσιογνωμία του, ο οποίος διατύπωσε την πρώτη μέρα του πολέμου, τη δεύτερη, την εξής δημοσίως απορία. Τότε βγήκαν κάποιοι φίλοι, οι οποίοι είναι στον κλάδο της παραγωγής μελισσοκομείας, και διαμαρτυρήθηκαν. Αλλά πέραν τη διαμαρτυρία των μελισσοκόμων, η ουσία παραμένει και την διατυπώνει άνθρωπος με τον απλούστερο και πολύ λογικό τρόπο.
2: Πήγα να πάρω ένα βαζάκι μέλι, το είχα πάρει πριν 5 μέρες 10 ευρώ και σήμερα μου λέει 12. Σου λέω, ρε παιδιά, πριν 5 μέρες είχε 10 ευρώ. Γιατί σήμερα 12? Λέει, δεν βλέπεις τι έχει γίνει, λέει, με το πετρέλαιο? Δεν μπορείτε να καταλάβετε πόσο τράπηκα. Τόσα χρόνια και δεν ήξερα ότι οι μέλισσες πετάνε με πετρέλαιο. Πίστευτο.

0: Γλυκό πρωινό ξεκίνημα. Δανείζομαι πάντα από το ρεπορτάζ του Γιώργου Λιάλου και διαβάζω την Καθημερινή σήμερα. Ο Γιάννης Χριστάκης εργάζεται ως πολιτικός μηχανικός τα τελευταία 38 χρόνια. Δηλώνει ο κύριος Χριστάκης: «Δυστυχώς πολλά μπορούν να πάνε άσχημα σε αυτές τις περιπτώσεις». Ποιες είναι οι περιπτώσεις? Όταν έχει αναγερθεί μια πολυκατοικία, δίπλα της γκρεμίζεται μια άλλη κατοικία και πρέπει να θακτιστεί καινούρια ακριβώς την ώρα που πάνε όμως να κάνουν θεμελίωση με τις καινούριες προδιαγραφές. Το αφήνω, αυτό είναι το γενικό μας θέμα. Πάμε τώρα να δούμε την ειδική περίπτωση. Λέει ο κ. Χριστάκης, πρέπει όμως να συμβούν ταυτόχρονα για να οδηγήσουν σε ένα τέτοιο αποτέλεσμα πολλά πράγματα. Στις περισσότερες περιοχές της Αθήνας χρησιμοποιείται ουσιαστικά το 100% του οικοπαίδου με δόμηση σε συνεχές σύστημα, δηλαδή το ένα κτίριο κολλητά στο επόμενο. Επομένως, καλείσαι να σκάψεις ακριβώς δίπλα σε μια υφιστάμενη κατασκευή. Αν χρησιμοποιήσεις τα κατάλληλα μέσα για να σκάψεις και να αντιστηρίξεις τα εδάφη, μπορείς να χτίσεις ακόμη και σε βούρκο. Τα εδάφη δεν είναι το πρόβλημα. Ο κ. Χριστάκης λέει ότι το 99% των προβλημάτων ανακύπτει στην πράξη. Συχνά μπορεί να υπάρξει μια λανθασμένη εκτίμηση του μελετητή, την οποία δεν αντιλήφθηκε εγκαίρως ο επιβλέπων μηχανικός ή ο εργολάβος. Η εκπόνηση εδαφοτεχνικής μελέτης δεν είναι υποχρεωτική από την νομοθεσία παρά μόνο σε ειδικές περιπτώσεις, έρχεται να συμπληρώσει ένας άλλος πολιτικός μηχανικός, ο κ. Άγγελος Μπαρμπαλιός. Αν η εδαφοτεχνική μελέτη συνεχίζει, καταλήξει ότι υφίσταται ζήτημα, τότε πρέπει να εκπονηθεί και μια μελέτη προσωρινών μέτρων αντιστήριξης για τα κτίρια στα όμορα οικόπεδα ή και στον δρόμο. Σε μια απλή πολυκατοικία σε περιοχές με γνωστά εδάφη, έγκυται συνήθως στην εμπειρία και στην ορθή κρίση του μηχανικού που αξιολογεί τα πραγματικά περιστατικά και κινείται αναλόγως. Στις εξκαφές για την κατασκευή θεμελίων και υπογείων δυστυχώς δεν υπάρχουν αναλυτικά στοιχεία για τα εδάφη κάθε περιοχής, συνεχίζει ο πρώτος μηχανικός, ο κ. Χριστάκης. Η εμπειρία μας στην Αθήνα μας βοηθάει να αναγνωρίσουμε τα καλά ή τα προβληματικά εδάφη και να γνωρίζουμε τα πιο δύσκολα σημεία, για παράδειγμα στις περιοχές όπου κάποτε υπήρχαν ρέματα, όπως η Κυψέλη, η Φωκίωνος. Η Φωκίωνος Νέχρη ήταν ένα ρέμα, έτσι καταλαβαίνετε, όλο αυτό το κομμάτι που λέμε Φωκίωνος Νέχρη, το 35 πήγαιναν για κυνήγι εκεί. Λοιπόν, ήταν κανονικό, κατέβαινε από τα Τουρκοβούνια όλο το νερό. Η Λεωφόρος Αλεξάνδρας. Αυτό που σώζει την Αττική, συνεχίζει ο κ. Χριστάκης, τα υπόλοιπα τα βάλα εγώ στα ενδιάμεσα και για τα κυνήγια στη Φωκίωνος Νέχρη, σας τα παγώ, δεν τα λέει ο κ. Χριστάκης. Αυτό που σώζει την Αττική, πάμε στο μηχανικό τώρα, είναι ότι στα περισσότερα σημεία τα εδάφη είναι βραχώδη ή ημιβραχώδη. Έρχεται η κυρία Ευλαλία Λαμπρινού. Επίσης μηχανικός. Λέει λοιπόν η κυρία Λαμπρινού ότι σύμφωνα με όσες εικόνες έχουμε δει, το κτίριο πρώτα έγειρε χωρίς να πέσει. Δεν μπορώ να πω με σιγουριά ότι αυτό ήταν αποτέλεσμα καλής κατασκευής. Σίγουρα όμως αυτό έδωσε χρόνο αντίδρασης στους ενίκους και αυτό είναι θετικό. Τουλάχιστον δεν είχαμε θύματα. Αυτό είναι πάντα το ζητούμενο στους κανονισμούς, ακόμη και στην περίπτωση σεισμού. Να πάθει βλάβη το κτίριο, αλλά να μην καταρρεύσει άμεσα. Στη συγκεκριμένη περίπτωση, λέει η κυρία Λαμπρινού, πιστεύω ότι δεν είχε γίνει γεωτεχνική μελέτη ώστε να αποτιμήσει σωστά την επικινδυνότητα των εδαφών, ούτε και μελέτη αντιστήριξης. Ανταυτού, γύμνωσαν το κτίριο από μια πλευρά, υποεκτιμώντας την επικινδυνότητα. Εννοεί στη φάση που δίπλα σκάβανε, θα έκαναν θεμελίωση, είχαν πάει πιο κάτω, γιατί σήμερα υπάρχει και το εξής. Σήμερα για να κάνουμε υπόγειο χώρο στάθμευσης σκάβουν παραπάνω από ό,τι έσκαβαν το 70, ας πούμε, που ήταν αλλιώς η θεμελίωση, ήταν πιο ψηλά η θεμελίωση. Τώρα η θεμελίωση κατεβαίνει πιο χαμηλά, ακριβώς για να φτιαχνούν τα υπόγεια, γκαράζ και τα αποθήκες και τα σχετικά. Και ο κύριος Χριστάκης κλήθηκε πριν από χρόνια, όπως λέει, ως εμπειρογνώμων να υπερασπιστεί. Πάμε τώρα στο θέμα των αστικών ευθυνών και το τι γίνεται με το πρόβλημα αυτών των ανθρώπων που κατοικούσαν στην τετραόρυφη κατοικία, η οποία κατέρευσε, ενώ στον δίπλα τους θεμελίωναν, έσκαβαν για να θεμελιώσουν μια άλλη. Ποιος πληρώνει? Ο κύριος Χριστάκης, λέει ο άνθρωπος, μηχανικός, τον Γιώργο Λιάλιο στην Καθημερινή, κλήθηκε πριν από λίγα χρόνια ως εμπειρογνώμων να υπερασπιστεί έναν ιδιοκτήτη κατοικίας που βρέθηκε σε ανάλογη θέση. Ανοίγουν εισαγωγικά. Πρόκειτο, λέει, για ένα κτίριο του 50. Στο διπλανό οικόπεδο ξεκίνησαν να σκάβουν για την κατασκευή μιας επταόροφης οικοδομής με δύο υπόγεια. Κατά την εξκαφή δεν είχαν λάβει κανένα μέτρο ασφαλείας. Παραμονή Χριστουγέννων. Το τριόροφο πήρε κλίση. Μάλιστα. Εκεί που δίπλα του έσκαβαν κάτω βαθιά να κάνουν δύο υπόγεια. Μάλιστα. Ευτυχώς ο άνθρωπος δεν κινδύνευσε, καθώς το κτίριο δεν κατέρευσε. Όμως έπρεπε το τριόροφο πια να κατεταφιστεί. Ο ιδιοκτήτης βρήκε τον πελάτη, γιατί η εταιρεία που ανέγειρε την επταόροφη στο διπλανό οικόπεδο δεν αποδεχόταν την ευθύνη. Πήρε μία πραγματογνωμοσύνη ότι δεν συντηρούνταν τα θεμέλια του κτηρίου της τριόροφης και γι' αυτό κατέρευσε. Η υπόθεση βρίσκεται στα δικαστήρια εδώ και μερικά χρόνια και ο ιδιοκτήτης του κτηρίου, του τριόροφου δηλαδή, δεν έχει ακόμη αποζημιωθεί για την καταστροφή της περιουσίας του. Η επταόροφη οικοδομή όμως ολοκληρώθηκε, λέει ο κ. Χριστάκης, που είναι η καλύτερη μαρτυρία σε αυτό το ρεπορτάζ του Γιώργου Λιάλου, για να καταλάβουμε τι παθαίνεις αν σου κάτσει το λαχείο αυτό. Τι παθαίνεις. Άρα παρακαλούμε πολύ το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος, που είναι και ο σύμβουλος του κράτους, να πει τι κάνουμε σε αυτές τις περιπτώσεις, να συμβουλέψει και τη δικαιοσύνη, να φτιαχτούν οι νόμοι. Μην τρέχουν οι άνθρωποι και δεν βρίσκουν το δίκαιο τους. Έτσι δεν είναι? Κάπως μου κάνει όλο αυτό. Δεν πάω παρακάτω ή δεν το ξέρω το θέμα. Μένω εδώ. Δίνω συγχαρητήρια στον Γιώργο Λιάλιο, ο οποίος με αυτό το ρεπορτάζ τουλάχιστον μας διαφωτίζει για τα βασικά. Τώρα θα απευθυνθώ στον κύριο Νίκο Παπαγεωργίου. Είναι ο πρόεδρος των Βεζινοπολών Αττικής. Διάβασα προχθές, όπως το ακούσαμε όλοι, αυτό το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Καθημερινή, ότι μας είπε το MEP ότι ένα στα τρία πρατήρια μας κλέβει, κύριε Παπαγεωργίου. Σωστά? Καλημέρα σας.
1: Καλή σας μέρα.
0: Ένα καλό μήνα, κύριε Παπαγεωργίου.
1: Καλό μήνα επίσης.
0: Με υγεία πάνω απ' όλα.
1: Ένα, να σας διορθώσω, κύριε Πρωτοσάλτε, ένα στα τέσσερα.
0: Ένα στα τέσσερα. Ήταν ένα στα τρία και έγινε ένα στα τέσσερα.
1: Σωστό, πολύ.
0: Είναι μία πρόοδος αυτή. Μάλιστα. Τηλεφωνώ χθες τον κύριο Παπαγεωργίου και του λέω: κύριε Παπαγεωργίου μου, πώς γινόταν αυτό το κλέψιμο? Και εκεί πάνω τον κάλεσα να έρθει σήμερα εδώ. Διότι εγώ θυμάμαι ότι όταν μας είπαν ότι μάθαμε ότι θα μπει το σύστημα ζωών νεκροών, ακριβώς για να μην μας κλέβετε, κύριε Παπαγεωργίου. Σωστά?
1: Πολύ σωστά, το 2013.
0: Το 2013. Άκουσα μάλιστα προσφάτως τον υπουργό μας, Τάκη Θεοδωρικάκο, να σας δίνει και ένα μπόνους, ένα τριχίλερο για εκείνους από εσάς που ακόμη δεν το έχετε βάλει αυτό το σύστημα.
1: Όχι, δεν το έχουμε αναβαθμίσει.
0: Α, δεν το έχετε αναβαθμίσει, το οποίο υποτίθεται το έχετε βάλει όλοι.
1: Όχι, υποτίθεται όλοι, γιατί δεν μπορεί να λειτουργήσει διαφορετικά το πρατήριο. Είναι απαιτούμενο για να διοδοτηθεί ένα πρατήριο εργασιών να έχει το υδρό νεκρών.
0: Τώρα, εγώ εννοείται ότι εγώ τώρα κάνω και λίγο χιούμορ, έτσι, κύριε Παπαγεωργίου.
1: Ναι.
0: Σας ευχαριστώ πολύ, γιατί το έχετε μεν το σύστημα, μας κλέβετε δε. Λοιπόν, αυτό, αλλά τουλάχιστον τώρα πάμε να δούμε πώς τι έγινε με την αναβάθμιση. Πώς μας κλέβατε, κύριε Παπαγεωργίου, αφού είχαμε βάλει ένα σύστημα ελεγμένο από το κράτος ακριβώς για να μας κλέβετε? Τι συνέβη σε αυτά τα χρόνια από το 2013 έως σήμερα?
1: Καταρχήν να πούμε, προς διευκρίνηση, ότι αυτά τα συστήματα ούτε εμείς οι πρατηριούχοι ούτε τα νομοθετήσαμε, ούτε τα εγκαταστήσαμε. Άρα λοιπόν προηγείται μια κυβέρνηση η οποία είχε θέσει τους όρους το 2013 για τη λειτουργία αυτών των συστημάτων και κάποιες εταιρείες λογισμικού οι οποίες πουλούσαν αυτό το λογισμικό σε εμάς και διασφάλιζαν και την κυβέρνηση και τους πρατηριούχους και τους καταναλωτές ότι είναι αδιάβλητο.
0: Μάλιστα.
1: Εμείς από την πρώτη μέρα εφαρμογής του 2013 του συστήματος αυτού είπαμε ότι τσάμπα με
0: δώσουμε. Η κυβέρνηση αυτή είναι Σαμαρά Βενιζέλου το 2013, έτσι γυρίζουμε
1: λίγο.
0: Ναι,
1: αλλά έρχεται αρκετά πιο πίσω. Δηλαδή η συζήτηση για το ζερό νεκρό έχει ξεκινήσει από το 2002, να σας πω.
0: Ναι, από το, η συζήτηση
1: και υλοποιήθηκε
0: το 2013. Το 2013 έτσι γίνεται πάντα. Στον τόπο μας τα μελετάμε βαθιά τα θέματα για να οριμάσουν, κύριε Παπαγεωργίου. Τα ξέρετε την έννοια οριμάνσεως στην Ελλάδα?
1: Πολύ σωστά. Και μελέτες όλες είναι για τους δρόμους, για τα νερά.
0: Βέβαια. Υπάρχει μια οριμάζω κακή εκδοχή του όρου οριμάζω, είναι το αφήσαμε και ψόφισε. Αλλά τώρα μην το πάω εκεί, έτσι. Λοιπόν, ας μείνουμε στην ορίμανση. Λοιπόν, εν πάση τόση, το 2013 λοιπόν μπαίνει αυτό το οριμαδοσύστημα.
1: Μπαίνει αυτό το σύστημα. Εμείς με διάφορες μελέτες που αναθέσαμε στους μηχανολόγους, αποδεικνύαμε συνέχεια ότι αυτό το σύστημα είναι διάτρητο. Δυστυχώς δεν διασφαλίζει το ότι οι καταναλωτές προμηθεύονται την

0: να τον κλέβεις τον πελάτη σου.
1: Πολύ σωστό, κύριε Πρωτοσάλτε.
0: Έπρεπε να γίνω πατηρίουχος στη ζωή μου. Λάθος επάγγελμα. Δεν μπόρεσα, δεν είχα λεφτά να κάνω την επένδυση. Λοιπόν.
1: Λοιπόν, επί 10 χρόνια περίπου προσπαθούσαμε να αποδείξουμε σε διάφορες κυβερνήσεις που πέρασαν από τη χώρα ότι αυτό το σύστημα δεν είναι αυτό που περιμέναμε όλοι. Το υγιές κομμάτι του κλάδου.
0: Μάλιστα.
1: Και οι καταναλωτές, αλλά και η κυβέρνηση.
0: Προφανώς υπάρχει υγιές κομμάτι, μην εκλαμβάνετε. Μισό λεπτό να το ξεκαθαρίσω. Εγώ κάνω χιούμορ τώρα κακό, κύριε Παπαγεωργίου, αλλά να ξεχωρίσω ότι προφανέστατα υπάρχει το καλό κομμάτι των πλατηριούχων, οι οποίοι δεν είστε κλεφταρέοι, ούτε απατεώνες. Ναι, εννοείται, για να, μισό λεπτό το ξεκαθαρίζω. Βέβαια, έρχεται και ο συνάδελφός μου, ο Μπάμπης Παπαδημητρίου, ο οποίος μου στέλνει μήνυμα και μου λέει ότι κάτι σαν τον ΟΠΚΠ γινόταν. Τώρα για να συνεχίσω το χιούμορ. Λοιπόν, με το σύστημα ισρών νεκρών. Ωραία. Και καταλήγουμε στον Γιώργο Πιτσιλή για να δούμε τώρα τη χρησιμότητα της ΑΔΕ, κύριε Παπαγεωργίου. Θυμίζω, για να συγκροτηθεί η ΑΔΕ, έφτισαν αίμα οι Τροϊκανοί. Δηλαδή οι Τροϊκανοί ήρθαν εδώ. Μας φέρανε, μας σώσανε, δηλαδή ήρθε η Ευρώπη. Μας έδωσε ένα κάρο δισεκατομμύρια για να χρεοκοπήσουμε χωρίς να νιώσουμε τις συνθήκες της χρεοκοπίας. Και μας έλεγαν να κάνουμε μερικά πράγματα έτσι ώστε να μην χρεοκοπούμε κάθε 10 χρόνια. Ένα από αυτά τα πράγματα που μας είπαν ήταν ότι πρέπει να φτιάξουμε μια ενιαία αρχή εσόδων-εξόδων, να ξέρουν δηλαδή το κράτος μας τι μαζεύει, τι πληρώνει. Θυμόσαστε τι αντιστάσεις υπήρξαν και σε εκείνη την κυβέρνηση, την οποία μας την υπενθυμίζετε εσείς τώρα του 2013. Τι αντιστάσεις υπήρχαν να μην φτιαχτεί αυτή, δηλαδή όχι να μην φτιαχτεί, όλο και να το σπρώχνουμε παρακάτω. Τη φτιάξαμε, μπράβο μας, πολύ ωραία. Πέρασαν κάποιοι άνθρωποι από εκεί και καταλήγουμε τώρα να τη διοικεί ο κύριος Πιτσιλής. Τι βρήκε λοιπόν ο κύριος Πιτσιλής, κύριε Παπαγεωργίου, συντομία?
1: Λοιπόν, με αφορμή την πρώτη έρευνα του Πολυτεχνείου, η οποία έδειχνε ότι ένα στα τρία πρατήρια παραδίδουν ελιποβαρές καύσιμο στους καταναλωτές, ξεκίνησε μία οργάνωση μέσα στην ΑΔΕ. Η ΑΔΕ δηλαδή απόκτησε εκείνο το πλωστάσιο που της έδινε τη δυνατότητα να αντιμετωπίσει το οργανωμένο έγκλημα στον κλάδο μας. Και όταν μιλάμε για οργανωμένο έγκλημα, μιλάμε και για ποινικές προεκτάσεις. Για ανθρώπους οι οποίοι ήταν ποινικά κατηγορούμενοι. Και είχαν μπει μες στον κλάδο μας και πραγματικά παραποιούσαν οποιαδήποτε ποσότητα ή ποιότητα δινόταν στον καταναλωτή. Η ΑΔΕ λοιπόν τότε έστησε ένα μηχανισμό όπου παρακολουθούσε πραγματικά online.
0: Εδώ σταματούμε και θα συνεχίσουμε μετά τις 8.30, γιατί η μία ερώτηση θα φέρει την άλλη. Κλείνετε παρακαλώ και μπορώ να σας καλέσω μετά την παράθεση των ειδήσεων σε τίτλους, έτσι.
1: Με μεγάλη χαρά.
0: Σας ευχαριστώ, κύριε Παπαγεωργίου. Ο κύριος Νίκος Παπαγεωργίου είναι ο πρόεδρος των Βενζινοπολών Αττικής και σπέβδω αμέσως το διάλειμμα, το οποίο διάλειμμα αρχίζει με την διαπίστωση ότι ο χάρτης της ανώτατης εκπαίδευσης άλλαξε στην Ελλάδα το έτος 2025 και ήρθαν τα μη κρατικά πανεπιστήμια. Ένα εξ αυτών, το Πανεπιστήμιο Κιλ. Το πρώτο παράρτημα δηλαδή του Δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου Κιλ, το οποίο λειτουργεί εδώ και 80 χρόνια, έχει διεθνείς διακρίσεις, περισσότερους από 100.000 αποφύτους σε 162 χώρες, το οποίο παρέχει στην Ελλάδα πτυχία ιατρικής, νομικής, ψυχολογίας, εμβιομηχανικής, νευροεπιστήμης, εγκληματολογίας, δημιουργώντας μοναδικές εξειδικεύσεις για πρώτη φορά στην Ελλάδα. killgreece.gr.
2: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα Δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Σπουδές διερευνητικής εγκληματολογίας στο μοναδικό διεπιστημονικό πρόγραμμα του είδους του στην Ελλάδα. Πρακτική σύνδεση της επιστήμης με την επιχειρησιακή εφαρμογή από τη σκηνή του εγκλήματος έως την αίθουσα του δικαστηρίου. Καθοδήγηση από ομάδα διακεκριμένων επιστημόνων στο πεδίο των εγκληματολογικών ερευνών. Εγκαταστάσεις και εξοπλισμός τελευταίας γενιάς με εργαστήρια προσομοίωσης κοινής εγκλήματος και δικαστηρίου. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. killgreece.gr, υποκράτους 33.
3: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Πι. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8 και 5 το πρωί και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8 και 35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο απευθείας προς Ραφίνα στις 3 και 10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.

0: Ξέρετε τι σημαίνει πραγματική άνεση? Θα σας πω εγώ. Yeah. Τα προϊόντα Ακράτειας Τένα Μεν εφαρμόζουν άψογα στο εσώρουχο, είναι 100% διακριτικά και μου προσφέρουν μέγιστη άνεση και ασφάλεια. Και τώρα που μιλάμε, φοράω Τένα Μεν και νιώθω έτοιμος για όλα. Επίλεξε το προϊόν Ακράτειας που ταιριάζει σε εσένα και κράτα τον έλεγχο με Τένα Μεν.
1: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
2: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα Ανακαίνιση Κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
3: Είμαστε στο 2056. Είμαστε η Eden Red και γιορτάζουμε 30 χρόνια μπροστά. Γιατί αυτό που σε πάει μπροστά δεν είναι το επόμενο βήμα, είναι το βλέμμα να κοιτάζεις πέρα από αυτό. Έτσι πορευόμαστε στην Eden Red. Με νέες ιδέες, τεχνολογίες και λύσεις που βελτιώνουν τον κόσμο της εργασίας. Και πάντα με ανθρώπους που βλέπουν τον άνθρωπο. Eden Red. 30 χρόνια μπροστά. Και επειδή 30 χρόνια δεν χωράνε σε 30 δευτερόλεπτα, μπες στο edenred.gr και μπες στον κύκλο της Eden Red.
4: Ό,τι αντέχει στο χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με Τεντόπανα Κάλβαρη. Τα Τεντόπανα Κάλβαρη είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας στην εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία Τεντόπανα Κάλβαρη. Γιατί για Τεντόπανα καλύτερα Κάλβαρη.
5: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Trimmer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
6: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
7: Σημαντικές καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων σημειώνονται αυτή την ώρα στην παραλιακή από το Δέλτα Φαλήρου προς το λιμάνι του Πειραιά, στην άνοδο της λεωφόρου Συγκρού, στην κάθοδο της λεωφόρου Μεσογείων κατά μήκος του Χολαργού, στη λεωφόρο Κηφισού και στην άνοδο της λεωφόρου Ηρακλείου προς την Αττική Οδό. Τρία περιστατικά εμπρισμών με γκαζάκια σημειώθηκαν μετά τις 4 τα ξημερώματα στη Θεσσαλονίκη. Στο πρώτο περιστατικό ξέσπασε φωτιά σε δύο σταθμευμένα αυτοκίνητα που βρισκόταν στην πλειοτή πολυκατοικίας. Τα δύο οχήματα καταστράφηκαν ολοσχερώς, ενώ οι φλόγες επεκτάθηκαν στο κτίριο με αποτέλεσμα τον τραυματισμό 5 ενίκων. Στην πολυκατοικία διαμένει η υποψήφια βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Αφροδίτη Νέστορα. Στο νοσοκομείο μεταφέρθηκαν η μητέρα της που νοσηλεύεται στη ΜΕΘ και η κατάσταση της υγείας της κρίνεται σοβαρή. Ο πατέρας της με αναπνευστικά προβλήματα καθώς και ακόμη 3 ένικοι. Στο δεύτερο περιστατικό εκδηλώθηκε φωτιά σε γιοταχή που βρισκόταν σε υπαίθριο χώρο κατοικίας. Στο σπίτι διαμένει ο πρώην βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, Σάββας Αναστασιάδης. Εμπριστική επίθεση με γκαζάκες μειώθηκε και στην είσοδο της οικίας του Προέδρου της Νέας Δημοκρατίας Θεσσαλονίκης, Ζήση Ιωακίμοβιτς. Προκλήθηκαν ζημιές. Σε τραγωδία εξελίχθηκε η φωτιά που ξέσπασε χθες στο Ρεόκαστρο Θεσσαλονίκης. Εντοπίστηκε και δεύτερη σωρό στην ίδια οικία στην περιοχή της Λυτής, όπου νωρίτερα είχε εντοπιστεί από την πυροσβεστική σωρός ενός 66χρονου. Στην περιοχή οι αρχές αναζητούσαν ένα αγόρι 12 ετών. Στον εισαγγελέα αναμένεται να οδηγηθούν σήμερα τα 5 άτομα που συνελήφθησαν μετά την κατάρρευση χθες της τετραόρφης πολυκατοικίας στην οδό Αλκμίνη στα Πετράλωνα κατά τη διάρκεια εργασιών κατεδάφισης παρακείμενου διόρροφου κτηρίου. Πρόκειται για τον ιδιοκτήτη της οικοδομής, τον εργολάβο, τον υπεύθυνο μηχανικό και δύο εργάτες. Και ο καιρός γενικά έθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 36 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 37 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.
8: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Καλώς ορίσατε στη σημερινή μας ραδιοφωνική συνάντηση. Καθόλου ευχάριστη αυτή η είδηση, καθόλου μα καθόλου. Τρομοκρατία εξακολουθεί να υπάρχει στην Ελλάδα, όσο και αν θέλει η κυβέρνηση να τη σπρώχνει. Τρία περιστατικά εμπρισμών με γκαζάκια είναι καθαρή τρομοκρατία. Το να σου βάζουν γκαζάκια, επειδή μας έχουν βάλει γκαζάκια στο σπίτι μου, στην πολυκατοικία που μένω δηλαδή, στην είσοδο. Λοιπόν, τέσσερις και το λέω από πρώτο χέρι, είναι τρομοκρατία. Λοιπόν, και λαμβάνει έτσι μέτρα το ελληνικό κράτος για εκείνους που υφιστάμεθα επίθεση τρομοκρατική.
9: Το λέω για κάποιους άσπονδους φίλους. Λοιπόν, στη συγκεκριμένη περίπτωση τώρα στη Θεσσαλονίκη έχουμε τρία περιστατικά εμπριζουών με γκαζάκια σε κατοικίες ανθρώπων οι οποίοι σχετίζονται με τη Νέα Δημοκρατία. Στο πρώτο περιστατικό διαβάζω ξέσπασε φωτιά σε δύο σταθμευμένα αυτοκίνητα τα οποία βρίσκονταν σε πολυκατοικία, σε πιλωτή πολυκατοικίας. Τα οχήματα καταστράφηκαν ολοσχερώς, οι φλόγες επεκτάθηκαν στο κτίριο με αποτέλεσμα τον τραυματισμό 5 ενίκων. Στην πολυκατοικία διαμένει στέλεχος Νέας Δημοκρατίας, η κυρία Αφροδίτη Νέστορα. Στο νοσοκομείο μεταφέρθηκαν η μητέρα της, η οποία νοσηλεύεται στη μονάδα εντατικής θεραπείας, η κατάσταση της υγείας της οποίας κρίνεται σοβαρή. Ο πατέρας της κυρίας Νέστορα με αναπνευστικά προβλήματα, καθώς ακόμη και τρεις ένικοι. Αντιλαμβάνεστε ότι ήταν τέτοια η δύναμη της πρικαγιάς που έκαιγε τα αυτοκίνητα, που οι φλόγες μπήκαν μέσα στην πολυκατοικία στα διαμερίσματα. Το δεύτερο περιστατικό εκδηλώθηκε σε γιοταχή το οποίο ήταν σε υπαίθριο χώρο κατοικίας. Στο σπίτι μένει ο πρώην βουλευτής Νέας Δημοκρατίας Σάββας Αναστασιάδης. Εμπριστική επίθεση με γκαζάκια σημειώθηκε στην είσοδο της οικίας του Προέδρου Νέας Δημοκρατίας Θεσσαλονίκης, Ζήση Ιωακίμοβιτς. Τρεις περιπτώσεις. Έτσι θα πάμε σε εκλογές? Με τέτοια τσογλάνια τα οποία κυκλοφορούν ελεύθερα και βάζουν γκαζάκια? Σε μια πόλη Θεσσαλονίκη όπου άλλοι ακροαριστεροί προχθές και το σχολίαζα Δευτέρα πρωί έκαναν πορεία αναζητώντας τον Εβραίο, η οποία αριστερά βέβαια σε αυτόν τον αριστερό αντισιωνισμό, τον αντισημιτισμό για την ακρίβεια, γιατί αυτοί τη Σιών επικαλούνται, αλλά τώρα είναι μην αρχίσουμε τώρα να λέμε την Σιών και τα σχετικά, αφήστε το κατά μέρος, καλά τα λέει σήμερα ο Γιάννης Πετεντέρης στο άρθρο του στα Νέα, αλλά όπως και ο Σάκης Μουμτζής στο άρθρο του στην εφημερίδα Καθημερινή. Λοιπόν, έχουμε ομάδες ταγμάτων, όπως ακριβώς του Χίτλερ, όπως ακριβώς αργότερα όλοι αυτοί στελέχωσαν στα τόπεδα όπου εξοντώθηκαν οι Εβραίοι, είτε στην Πολωνία είτε στην Γερμανία, στο γερμανικό έδαφος. Αυτοί λοιπόν ξεκίνησαν έτσι ακριβώς, με τα τάγματα ασφαλείας που αναζητούσαν, που έκαναν περιπολίες στους δρόμους στο μέσο της δεκαετίας του 30 και αναζητούσαν τους Εβραίους, τους Γερμανούς Εβραίους, προσέξτε, Εβραίους εβραϊκού θρησκεύματος, Γερμανούς πολίτες. Αυτούς αναζητούσαν και αυτούς εξόντωναν σε πρώτη φάση. Τα καταστήματά τους κτλ. Το ίδιο πράγμα έχουμε και εμείς στην Ελλάδα. Βγήκαν αυτοί οι Ρουβίκονες, στους οποίους Ρουβίκονες, Μέγαρο Μαξίμου, τόσο πολύ σας κάνουν καλό και τους προστατεύετε, βρε παιδί μου. Θα είναι σε λίγο εδώ ο κύριος Μαρινάκης για να συζητήσουμε άλλη μια φορά. Το έχω ρωτήσει στον κύριο Μαρινάκη πολλαπλώς το θέμα. Το ίδιο και στον κύριο Χρυσοχοΐδη. Τώρα λοιπόν το απευθύνω σε εσάς προσωπικά, κύριε Πρωθυπουργέ. Τόσο πολύ σας βοηθούν οι Ρουβίκονες στη δουλειά σας? Όλο αυτό το σύστημα των αλυταράδων, το οποίο κυκλοφορεί στους δρόμους εν είδη κράτους. Μπράβο, μπράβο Μαξίμου, μπράβο φιλελεύθερη Νέα Δημοκρατία, μπράβο φιλελεύθερη κύριε Πρωθυπουργέ. Συγχαρητήρια. Μόνο συγχαρητήρια μπορώ να σας δώσω. Για το γεγονός ότι έχουμε ακόμη τρομοκρατία στην Ελλάδα. Κύριε Κολομιχάλη, παρακαλώ, παρασύρθηκα.
10: Καλή ημέρα, καλό μήνα.
9: Επίσης, καλή ημέρα σας, καλό μήνα.
10: Έχουμε κάποια προβλήματα όμως που δεν τα περιμένουμε. Ας πούμε το πρώτο, η λεωφόρος Ηρακλείου έχει αρκετά προβλήματα, παρόλο που σιγά σιγά το τελευταίο δεκάλεπτο αρχίζει να βελτιώνεται, στο ύψος του νέου Ηρακλείου και μέχρι την Αττική Οδό και στα δύο ρεύματά της. Επίσης, η παραλιακή προς τον Πειραιά έχει σημαντικές καθυστερήσεις από το ύψος της Μαρίνας Φλίσβου προς την πλατεία Υποδαμίας και το λιμάνι του Πειραιά. Αρκετή κίνηση στο κέντρο της Αθήνας, κυρίως στην άνοδο της Αρδιτού, άνοδο της Συγκρού, αλλά και στην Πειραιός, κοντά στην Ομόνια και τον Γκάζι. Τα δύο ρεύματα της Κηφισού δεν χρειάζεται να λέμε και πολλά. Έχουν πρόβλημα ανάμεσα στην Ιερά Οδό και τη Νέα Φιλαδέλφια. Η Αττική Οδός και στα δύο ρεύματά της με καθυστερήσεις προς τον κόμβο Κηφισίας και ως Καραμαγκάς λόγω εργασιών. Θα μου πείτε τέτοια ώρα, τέτοια ημέρα. Ναι, εργασίες στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών την έχουν καταστήσει ακόμα πιο δύσκολη τη λεωφόρο Αθηνών προς τη λίμνη Κουμουνδούρου, ισχυστού στο 1,5 χιλιόμετρο.
11: Ήρων, happy hour. Με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας ρεύματος κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr.
12: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε.
13: Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας. Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές στην ώρα του
14: μαθηματικού. Συγγνώμη, από τον ήρωα είναι για το happy hour.
13: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
15: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις Happy Hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Ήρων. Αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
9: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Αγαπητέ μου κύριε Ορέστη Γκότση, αντιλαμβάνεστε ότι υπάρχουν κάποια θέματα τα οποία δεν μπορώ να τα σχολιάσω με την ψυχραιμία με την οποία μου ζητάτε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την κατανόηση και ευχαριστώ πάρα πολύ για τα σχόλια σας και τις παρατηρήσεις σας. Στο πλαίσιο της αυτοκριτικής τα δέχομαι ως ότι είναι με καλή διάθεση από εσάς διατυπωμένα. Σας ευχαριστώ και σας εύχομαι κάθε καλό. Αγαπητέ μου φίλε Γιώργο Κολοκοτρώνη, καλημέρα, καλό μήνα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ και από εμάς τα φιλιά μας στη Σοφία και σε σένα και στα παιδιά σας. Καλή δύναμη. Αγαπητέ Παναγιώτη Μαυρομάτη, καλημέρα σας, καλό μήνα, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Αγαπημένη μου γιατρέ, κυρία Δάφνη Κοσμίδου, η οδοντίατρός μας από το Ρίον της Πάτρας, με τις φωτογραφίες της υπέροχες, μου λέει ομορφιές από τα νερά της Ναυπάκτου. Φωτογραφίζει από απέναντι την Ναύπακτο. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλημέρα σας κυρία Κοσμίδου. Καλό μήνα. Δύο παρατηρήσεις. Κατά καιρούς εμφανίζονται κάποιοι φίλοι, φίλες που θέλουν προφανώς να είναι δημοσιογράφοι και χαίρομαι εγώ πάρα πολύ γι' αυτό. Οπότε μέσω της πλατφόρμας 1003, γι' αυτό είναι η πλατφόρμα 1003, εκφράζουν τη θέση τους. Όπως σήμερα στην κάνει εισαγωγή, τουλάχιστον έτσι όπως τον έχω παρατηρήσει τον τελευταίο καιρό, δεν ξέρω μπορεί να είναι περισσότερο, είναι και σε άλλες εκπομπές. Είναι ο κύριος Λάζαρος Βαρβάτης. Κύριος Βαρβάτης λοιπόν μου λέει, χθες είπατε για το καλό παιδί σγουρό σε όσους ψηφίζουν Πασόκ. Το είδαμε το καλό παιδί χθες με τον δημοσιογράφο κύριο Ζαχαρό. Ναι, πράγματι. Για μένα ο Γιάννης Γουρός είναι καλό παιδί. Χθες παρεκτράπη και έκανε ατόπιμα. Το κυρίως ατόπιμα δεν είναι ότι σηκώθηκε και έφυγε από την εκπομπή που δεν φεύγει από την εκπομπή. Γιατί άμα πας σε έναν δημοσιογράφο, θα πας στον δημοσιογράφο, δεν φεύγει. Αλλά το χειρότερο για μένα ήταν ότι επικαλέστηκε τον εργοδότη του κυρίου Ζαχαρού. Ξέρετε, αυτό το κάνουν κι άλλοι. Να σας το πω έτσι πολύ ομά. Δεν θα μας κάνει ντα ο εργοδότης μας. Θέλω να καταλάβετε, το επάγγελμα αυτό έχει και αυτό τα δικά του χαρακτηριστικά. Αντιλαμβάνομαι, σεβόμαστε το πλαίσιο μέσα στο οποίο εργαζόμαστε και τις απόψεις του εργοδότη μας. Αναμφίβολα. Αλλά αυτό θα πάω στον εργοδότη να σε καρφώσω, είναι ένα πράγμα, θα το πω έτσι πολύ χύμα, ηλιδιώδες. Ηλιθιώδες και βλακώδες. Εντάξει, σύμφωνοι. Λοιπόν, και σε αυτό το σφάλμα υπέπεσε ο κύριος Γουρός θες. Λυπάμαι πολύ. Θα τα κουβεντιάσω σε λίγο με τον Παύλο Μαρινάκη, ο οποίος θα είναι εδώ στις 9 το πρωί. Τι άλλο μου λέει ο κύριος Βαρβάτης. Α, λοιπόν, ναι. Έχετε πάλι το γνωστό θέμα, η ανησυχία σας με το πρόγραμμα για την παχυσαρκία. Κάντε υπομονή, εξήγησα χθες, το επαναλαμβάνω άλλη μια φορά σήμερα, ότι η αρμόδια υπουργός, η κυρία Ειρήνη Αγαπηδάκη, που έχει όλο το πρόγραμμα της πρόληψης, που είναι πάρα πολύ σημαντικό, μου είπε την περασμένη Πέμπτη ότι θέλει να κάνει μια συνάντηση με εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ειδικώς για το θέμα της πρόληψης, για το πρόγραμμα πρόληψης για την παχυσαρκία. Όλα τα άλλα συνεχίζουν κανονικά. Εχθές έληξαν τα προγράμματα από το Ταμείο Ανάκαμψης, αλλά όλα τα προγράμματα θα συνεχιστούν με την κρατική επιχορήγηση. Τώρα απομένει το θέμα της παχυσαρκίας, το πρόγραμμα πρόληψης παχυσαρκίας. Αυτό θέλει η κυρία Καπηδάκη να συναντηθεί με τον εκπρόσωπο της Επιτροπής για προκειμένου να ανακοινώσει και μετά θα της κάνετε όποια κριτική θέλετε. Ησυχάστε όμως για 2 μέρες να δούμε τι θέλει να μας πει η κυρία Καπηδάκη και μετά θα χυμίξουμε πάνω της. Δεν έχω αντίρρηση να χυμίξουμε, αλλά μισό λεπτό υπομονή. Υπομονή, ξέρω, το είχαμε και 10 χρόνια πριν το πρόγραμμα πρόληψη, τώρα που το έχουμε, γιατί πρέπει να μας το στερήσει η κυβέρνηση. Καταλαβαίνω να χυμίξουμε πάνω στην κυβέρνηση, αλλά να ακούσουμε τι θέλει να μας πει πρώτα. Το ρήμα χυμάω, δεν χυμώ, με ύψιλον το χ, είναι ορμάω, επιτίθεμαι με ορμή και επιτίθεμαι λεκτικός, είναι η μεταφορική έννοια, έτσι. Το συναντάμε και με γιώτα, όπως διαβάζω εδώ στο λεξικό. Ωραία. Λοιπόν, τα είπαμε και αυτά και γυρίζω πίσω στον κύριο Νίκο Παπαγεωργίου, πρόεδρο των Βεζινοπολών Αττικής. Λοιπόν, κύριε Παπαγεωργίου, καλημέρα σας και πάλι, καλό μήνα.
16: Καλημέρα σας. Αν μου επιτρέπετε, κύριε Πρωτοσάλτε, ένα σχόλιο, μόνο ένα δευτερόλεπτο.
9: Όσα θέλετε.
16: Γιατί και ο κλάδος μας έχει πληγεί πάρα πολύ από παραβατικά στοιχεία, τα οποία ενίοτε με εκφοβισμού, αυτό το λέω με αφορμή την ενημέρωση που μας κάνατε πριν για τις επιθέσεις στη Θεσσαλονίκη στα σπίτια και στα αυτοκίνητα. Επειδή και ο κλάδος μας έχει πληγεί πάρα πολύ, είτε με εκφοβισμό, είτε με βία, είτε με επιθέσεις από παραβατικά περιθωριακά στοιχεία, που επιχειρούν να επιβάλλουν τις απόψεις τους έξω από το πλαίσιο της νομιμότητας, θέλω να πω ότι η δημοκρατία.
9: Στο μεταξύ, αν με συγχωρείτε τώρα, κύριε Παπαγεωργίου, χίλια συγγνώμη, γιατί έχω εικόνα, είναι ο συνάδελφός μου εκεί, ο Χρήστος Νικολαίδης, στην πολυκατοικία, στην οποία πέταξαν τα καζάκια στην πιλωτή, έκαψαν τα αυτοκίνητα, αλλά η φωτιά, επειδή είναι χαμηλό η πολυκατοικία, η φωτιά μπήκε, γι' αυτό και έχουμε αυτά τα αποτελέσματα με τους ανθρώπους που διακομίστηκαν στο νοσοκομείο. Η φωτιά έκαψε τα διαμερίσματα του πρώτου ρόφου, όσο μπορώ να δω, δηλαδή, έτσι, είναι μεγάλες ζημιές, δηλαδή αυτοί είχαν δολοφονική διάθεση, αυτά τα τσοχλάνια που έβαλαν τα καζάκια στα αυτοκίνητα σε αυτές τις πολυκατοικίες όπου κατά σύμπτωση, συσσαγωγικά, μένουν στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, είχαν δολοφονική διάθεση. Λοιπόν, ορίστε, κύριε Παπαγεωργίου, και με συγχωρείτε.
16: Εγώ θέλω να πω, συμπληρώνοντας, ότι απέναντι σε όλο αυτό το φανατισμό, την παραβατικότητα, η απάντηση όλων μας, επειδή είμαστε πολίτες αυτού του κράτους, ενός κράτους δικαίου, και είναι ευθύνη όλων μας να τους υπερασπιζόμαστε. Απάντηση λοιπόν πρέπει να είναι περισσότερη δημοκρατία, περισσότερη ενότητα και απόλυτος σεβασμός στον συνάνθρωπό μας και στους θεσμούς. Μόνο έτσι γινόμαστε καλύτεροι πολίτες και υποστηρίζουμε το κράτος μας. Σε οποιοδήποτε επίπεδο,
9: ναι,
16: κύριε Πρωτοσ.
9: Σωστά, σωστά, σωστά. Και επειδή το ακροδεξιό άκρο το βάλαμε στη φυλακή και πολύ καλά το κάναμε, αναφέρομαι στην ακροδεξιά, στην Χρυσή Αυγή, στην φασιστική ακροδεξιά ναζιστική, κατά δηλώσεις των. Τώρα λοιπόν το ίδιο δεν μπορεί να έχουμε την άκρα αριστερά και όποιο σκέλος αναρχίας να επιχειρεί να δολοφονήσει. Λοιπόν, δεν μπορεί να το έχουμε. Θα πρέπει να, το κράτος μας να συμπεριφερθεί όπως πρέπει να συμπεριφερθεί, εμπάσχετο, σε κάθε παραβατικό από όλες τις πλευρές. Λοιπόν, τώρα λοιπόν μπαίνει ένα καινούριο σύστημα ιζωών νεκρών, το οποίο θα βασίζεται στις προδιαγραφές του κυρίου Πιτσιλή, κύριε Παπαγεωργίου.
16: Βεβαίως, είναι προδιαγραφές που έχει θέσει η ΑΔΕ και το Υπουργείο Οικονομικών, με τις οποίες μας διασφαλίζει ότι είναι αδιάβλητο, διότι οποιαδήποτε στιγμή πάει να δεχτεί οποιαδήποτε παρέμβαση, αυτό χτυπάει σε ένα data center, σε ένα call center στην ΑΔΕ, που έχει στηθεί μέσα στην ΑΔΕ, και απευθείας ελεκτικοί μηχανισμοί επεμβαίνουν στο σημείο να δουν αν υπήρξε παραβίαση ή όχι του συστήματος. Άρα λοιπόν, και σύμφωνα με τα λεγόμενα του Υπουργείου, αυτό το σύστημα διασφαλίζει. Είναι ένα σύστημα το οποίο καλούμαστε εμείς οι πρατηριούχοι να το πληρώσουμε κατά μέσο όρο 6.000 ευρώ και γι' αυτό.
9: Το αποδέχεστε? Σωστά, το αποδέχεστε?
16: Κοιτάξτε, εμείς το ζητούσαμε.
9: Εσείς το ζητήσατε. Θα πάρετε και αυτό το τριχυλιέρο, το πόνους του κυρίου Θεοδωρικάκου.
16: Και εκεί ακριβώς έρχεται, ναι, η δέσμευση του κύριου Θεοδωρικάκου, ότι επειδή εμείς δεν εντασσόμαστε στα προγράμματα ΕΣΠΑ, διότι θεωρούμαστε franchise, κακώς, γιατί ο νόμος μας υποχρεώνει να έχουμε ταμπέλες και τιμές έξω από τα πρατήριά μας, αλλά επειδή από την Ευρωπαϊκή Ένωση θεωρούμαστε franchise, ο κλάδος μας, δεν έχουμε δικαίωμα να δεχτούμε κανένας είδους επιδότηση από ευρωπαϊκό πρόγραμμα. Και έτσι λοιπόν έρχεται το κράτος και λέει: αναλαμβάνω την ευθύνη, επειδή εγώ σας υποχρέωσα να αναβαθμίσετε ένα σύστημα που το είχατε πληρώσει και σας είχα υποχρεώσει εγώ να το βάλετε, σας παραχωρώ ένα μπόνους, ένα βάουτσερ που θα καλύψει κατά το ίμιση τη δαπάνη αυτή που θα κάνετε, να μην επιβαρυνθεί και ο πολίτης. Μην μετακυλιστεί και στον πολίτη.
9: Ναι.
16: Αυτή ήταν η συμφωνία.
9: Λοιπόν, θα σας καλέσω τις επόμενες μέρες να συζητήσουμε αυτό που είναι πια χαρακτηριστικό και επίσης έχει με διάθεση χιούμορ, γιατί δεν το βλέπω να αλλάζει κάτι, είναι πώς η τιμή ανεβαίνει αμέσως με αγορά σε χαμηλότερη τιμή του προϊόντος, αλλά πώς δεν χαμηλώνει όταν πέφτει η διεθνής τιμή του πετρελαίου, αλλά έχουν αγοραστεί ποσότητες με την ακριβή τιμή.
16: Μεγάλη κουβέντα.
9: Ναι, υπάρχει κάτι δυσανάλογο εκεί και θα το συζητήσουμε μια από τις επόμενες μέρες. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Παπαγεωργίου. Καλημέρα σας.
16: Ευχαριστώ.
9: Θα το κάνω αυτό. Θα τον επαναφέρω τον κύριο. Θα επανέλθει στην παρέα μας ο κύριος Παπαγεωργίου. Αλλά προηγουμένως πρέπει να κάνω διάλειμμα, γιατί έχω υποσχεθεί στην κυρία Αφροδίτη Λατινοπούλου να συζητήσουμε αυτό το θέμα το οποίο έθιξε πριν από 10 μέρες ο κύριος Νίκος Φαραντούρης, ο οποίος ως ευρωβουλευτής ΠΑΣΟΚ μας έσωσε δήθεν, αυτό ήταν το μεγάλο παραμύθι που πουλήθηκε, από τα μεταλλαγμένα με την ψήφο του ΠΑΣΟΚ. Το ότι πήρε το ΠΑΣΟΚ σε ακόμη ένα, τους έβαλε ένα ακόμη μια θηλιά πέτρας λαϊκισμού, είναι μια άλλη ιστορία, αλλά αυτό ας το λύσει το ΠΑΣΟΚ μόνο του. Δεν είμαι εδώ εγώ για να σώνω το ΠΑΣΟΚ. Παρακαλώ διάλειμμα δεύτερο. Έρχομαι πολύ γρήγορα πίσω.
17: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Νέο σύγχρονο προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών στη δημοτική εκπαίδευση. Καινοτόμες εκπαιδευτικές τεχνολογίες. Συμπεριληπτική εκπαίδευση και ειδική αγωγή. Εκπαιδευτική και γνωστική ψυχολογία. Διοίκηση και ηγεσία στην εκπαίδευση. Πληροφορίες killgreece.gr. Υποκράτους 33. Το Πανεπιστήμιο Kiel είναι εδώ. Το πρόγραμμα βρίσκεται σε διαδικασία αξιολόγησης από την Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης.
18: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία. Ομπρέλες, καρέκλες, ξαπλώστες, ψυγεία, φουσκωτά και πολλά ακόμα στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Ανακάλυψε τα όλα σε ένα κατάστημα Max Stores και στο maxstores.gr και ετοιμάσου για ένα ξέχαστο καλοκαίρι. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max.
19: Κλιματιστικό Μόρις. Με ειδικά σχεδιασμένα πτερύγια και τεχνολογία Smart Flow εξασφαλίζει τέλεια κατανομή αέρα και με 5 φίλτρα απολαμβάνεται καθαρό και υγιεινό αέρα. Κλιματιστικά και αντλίες θερμότητας Μόρις. Με 10 χρόνια εγγύηση.
20: Γιατί είναι Μόρις και σου πάει.
21: Και η ερώτηση που θα κρίνει την πρόσληψή σας στη Fonbet. Ποιος είναι ο παραδοσιακός χορός του Μεξικού?
22: Το τάγκο?
21: Θα σας ειδοποιήσουμε.
22: Περίμενε.
23: Ξέρω ποιο τάκο σώζει ζωές μετά από χαμένο παρολί και έχω ουρλιάξει για γκολ Μεξικού τόσο δυνατά που με ρώτησε ο γείτονας αν πήρα επικότητα.
24: Φτιάξε βαλίτσες.
25: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά και στο παγκόσμιο. Με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες.
26: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
27: Λοιπόν, έχουμε και λέμε. Μύκονος ή Τίνος. Και πώς θα πάμε χωρίς να χάσουμε τη μισή μέρα στο καράβι?
28: Χαλάρωσε. 7 και 20 πίνουμε καφέ στη Ραφίνα. Και σε 1 ώρα και 50 λεπτά είμαστε Τίνο. Από 29 ευρώ.
27: Σοβαρά. Και για Μύκονο?
28: Μύκονος. Σε 2 ώρες και 15 λεπτά. Από 52 ευρώ. Με το ταχύπλο Golden Princess. Αυτό το καλοκαίρι η Golden Star Ferries κάνει το ταξίδι σου χρυσό. Καθημερινά 7 και 20 το πρωί από Ραφίνα για Τίνο, Μύκονο, Πάρο, Ίο, Σαντορίνη.
27: Όπα! Τίνος μόνο με 29 ευρώ και Μύκονος με 52.
28: Ναι, Golden Princess. Τίνος σε 1 ώρα και 50 λεπτά μόνο από 29 ευρώ. Και Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά από 52 ευρώ. Και το καλύτερο, αν θέλουμε, παίρνουμε μαζί και το αμάξι μας. Κλείσε τα εισιτήριά σου τώρα στο goldenstarferries.gr. Golden Star Ferries.
29: Εκεί που χτυπάει η καρδιά του καλοκαιριού.
30: Η Κρατική Ορχήστρα Αθηνών στο Μέγαρο Μουσικής για ένα μαγευτικό γκαλά όπερας με γνωστές και αγαπημένες άριες. Ερμηνεύουν οι διεθνώς καταξιωμένοι λυρικοί καλλιτέχνες Μυρτό Παπαθανασίου και Δημήτρης Πλατανιάς υπό τη διεύθυνση του Ηλία Βουδούρη. Παρασκευή 3 Ιουλίου στις 8.30. Εισιτήρια από 10 ευρώ. coa.gr με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
31: Για παγωτό, ανοίγεις το ψυγείο. Για προσφορές leasing που σε αφήνουν παγωτό, ανοίγεις το executivelease.gr. Ανακάλυψε σήμερα όλα τα Summer Deals της Executive Lease και απόκτησε το δικό σου αυτοκίνητο με το πιο ανταγωνιστικό μίσθωμα. Μόνο στην Executive Lease. Με την αξιοπιστία του ομίλου Σφακιανάκη.
9: Η κυρία Αφροδίτη Λατινοπούλου, η φωνή της λογικής. Καλημέρα σας, κυρία Λατινοπούλου.
32: Καλημέρα, καλό μήνα, κύριε Πορτοσάλτα.
9: Το θέμα μας είναι άλλο, αλλά θέλω ένα σχόλιο για την απόπειρα δολοφονίας σε τρεις περιπτώσεις με τα καζάκια στη Θεσσαλονίκη. Ορίστε, παρακαλώ.
32: Τι να σας πω, δηλαδή πραγματικά αυτό το οποίο γίνεται και το ότι εδώ υπάρχει μια κοινωνία ολόκληρη δύο ταχυτήτων, το ότι η κυβέρνηση, συγκεκριμένα ο κύριος Μητσοτάκης, και αυτά τα οποία είπατε πριν και προφανώς και συμφωνώ, το ότι είναι δυνατόν το 2026, σχεδόν 8 χρόνια κυβέρνηση, να μην έχουν κάνει τίποτα έτσι ώστε να τιμωρηθούν αυστηρά και παραδειγματικά αυτοί οι οποίοι έχουν αποφασίσει ξαφνικά ότι θα προχωρούν σε αυτοδικίες, θα μπαίνουν σε σούπερ μάρκετ, θα βάζουν γκαζάκια, θα μπαίνουν στα πανεπιστήμια, θα κάνουν ό,τι θέλουν.
9: Γκαζάκια βάζουν, δεν το έχουμε. Δεν το έχουμε αυτό, κυρία Λετινοπούλου.
32: Λοιπόν.
9: Δεν ξέρω αν το έχετε εσείς δηλαδή. Αυτό δεν το έχουμε.
32: Λοιπόν, εγώ ξέρω ότι υπάρχουν κάποιοι από αυτούς, οι οποίοι μια χαρά ανήκουν επίσης και σε άλλες οργανώσεις. Και πρέπει όλοι αυτοί και να συλληφθούν και
9: όχι,
32: να
9: ταυτοποιηθούν. Εννοώ το εξής, ότι γκαζάκια με υπογραφή Ρουβίκονας δεν έχουμε. Έχουμε τάγματα εφόντου. Ότι έχουμε τάγμα, έχουμε μουτζούρα μας σε τείχους. Συνθήματα, έχουμε παραβίαση οικογενειακού ασύλου. Αυτά όλα υπάρχουν.
32: Ναι. Αν γινόταν σωστή έρευνα, θα βλέπαμε.
9: Λέτε.
32: Αν γινόταν σωστή έρευνα και βλέπαμε ότι είναι αδερφάκια. Έτσι, γιατί πολύ απλά δεν έχουν γίνει έρευνες. Δεν έχουν συλληφθεί αυτοί που θα έπρεπε. Δεν έχουμε φτάσει το μαχαίρι στο κόκαλο όπως θα έπρεπε. Δεν έχει γίνει καν ταυτοποίηση αυτών, οποίες, όπως είπατε και πριν, βγαίνουν στους δρόμους και κυνηγάνε Ισραηλινούς. Και αυτό το πράγμα κάποια στιγμή πρέπει να τελειώνει. Γιατί ήταν προεκλογική υπόσχεση της Νέας Δημοκρατίας ότι θα τελειώνουμε με αυτούς. Πρέπει και να επικηρυχθεί ως τρομοκρατική οργάνωση ο Ρουβίκονας. Και πρέπει επιτέλους να ταυτοποιηθούν τουλάχιστον για αρχή αυτοί οι οποίοι βγαίνουν ούτως ή άλλως σε φωτογραφίες. Και διαφημίζουν ότι βγαίνουν είτε με τις φανέλες είτε με τις Παλαιστίνες και με ό,τι αυτά τα οποία κάνουν, εν πάση περιπτώσει, μπαίνουν σε σούπερ μάρκετ, σε φαρμακεία. Τα έχετε πει και εσείς και στον αέρα της εκπομπής, ότι κάποια στιγμή πρέπει να σταματήσουμε, εν πάση περιπτώσει. Μια για τα προσφυγικά, μια για το Ισραήλ, μια για τα πανεπιστήμια, ό,τι τους κατέβει, μια για την Κούβα, για τον ένα, για τον άλλο. Ό,τι τους κατέβει, βγαίνουν και κάνουν τους τραμπούκους. Λοιπόν, αυτά όλα πρέπει να τα αποκεφαλίζεις από την αρχή. Να τελειώνουμε με αυτή την ιστορία.
9: Προχωρούμε. Κυρία Λατινόπουλου. Ένα πρωί λοιπόν ο κύριος Φαρατούρης μας είπε ότι μας έσωσε από τα μεταλλαγμένα ως Πασόκ Ευρωβουλευτής από τα μεταλλαγμένα. Ορίστε παρακαλώ.
32: Εντάξει. Λοιπόν, καταρχάς είναι ντροπή αυτό το οποίο έκανε και είπε ο κύριος Φαραντούρης, διότι και παραπληροφορεί και λέει συνειδητά ένα ψέμα, το οποίο δεν συνέβη ποτέ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Και από την άλλη βλέπουμε και ένα χυδαίο πόλεμο ψεμάτων από εφημερίδες όπως για παράδειγμα και site, όχι μόνο εφημερίδες, Ελεύθερη Ώρα, Καρδίτσα Στάκρα και κάτι τέτοια site, τα οποία καταπίνουν αμάστητα κάθε ψέμα που τους σερβίρουν. Καταρχάς να ξεκαθαρίσουμε για αυτό το ψήφισμα, έτσι. Προσωπικά δεν είναι δυνατόν ποτέ να ψήφιζα κάτι τέτοιο. Ούτε εγώ, ούτε τα παιδιά μου στο μέλλον επιθυμώ να τρέφουμε από μεταλλαγμένα προϊόντα και πόσο μάλλον να μην γνωρίζει κανένας μας τι τρώμε και με τι τρεφόμαστε. Εμείς τις οικογένειές μας. Το ψήφισμα λοιπόν δεν αφορούσε μεταλλαγμένα. Δεν υπήρχαν καν μεταλλαγμένα μες στο ψήφισμα. Δεν υπήρχε κανένας τέτοιος ορισμός. Αυτό ήταν ένα ψήφισμα το οποίο ουσιαστικά αφορούσε διασταυρώσεις ποικιλιών μεταξύ τους. Αυτό είναι κάτι το οποίο το κάνουν χρόνια οι αγρότες. Και μέσα σε αυτό το ψήφισμα ουσιαστικά παρήχε προστασία στους αγρότες με νέες τεχνικές για να αντέχουν περισσότερο σε ασθένειες, για να έχουν καλύτερη αποδοτικότητα σε ξηρασία, για να χρειάζονται λιγότερα φυτοφάρμακα. Εν πάση περιπτώσει, όλα αυτά τα οποία περιείχε σε πολύ μεγάλο βαθμό ήταν υπέρ των αγροτών. Δεν υπήρχε ποτέ περίπτωση να ψηφίσω προσωπικά εγώ για τα μεταλλαγμένα. Σας μιλάω για το τι ψήφισα εγώ και για το τι υπήρχε μέσα στο συγκεκριμένο ψήφισμα και τροπολογίες. Το ότι βγαίνει λοιπόν ο κύριος Φαραντούρης και λέει ότι ξαφνικά δήθεν προσπάθησε να προστατεύσει τον κόσμο από τα μεταλλαγμένα είναι προφανώς ψέμα. Δεν υπήρχε κάτι τέτοιο. Τα συγκεκριμένα τα NGTs τα οποία αφορούσε το συγκεκριμένο ψήφισμα είναι οι νέες γονιδιωματικές τεχνικές. Ο κύριος Φαραντούρης λοιπόν λέει για τα GMOs που είναι γενετικά τροποποιημένοι οργανισμοί. Καμία σχέση με μετάλλο. Τα GMOs δεν υπήρχαν. Λοιπόν. Να βγει λοιπόν ο κύριος Φαραντούρης και να μου δείξει πού γράφει μεταλλαγμένα. Και πού γράφει ότι από εδώ και στο εξής δεν θα αναγράφονται στα προϊόντα τα οποία προμηθευόμαστε από το σούπερ μάρκετ ή από τον μανάβη της γειτονιάς μας ή από οπουδήποτε τα πουλούν, ότι δεν είναι μεταλλαγμένα. Πού θα το γράφει όλο αυτό, ότι δεν θα γράφει πουθενά πλέον ότι θα είναι μεταλλαγμένα αυτά τα οποία τρώμε. Πού το είδε. Συνειδητά λέει κάτι το οποίο ποτέ δεν ήρθε ως ψήφισμα. Και να σας θυμίσω σε αυτό το σημείο ότι είχαμε η Ευρώπη προφανώς και έχει κάνει πολλά λάθη εναντίον των αγροτών. Και πρώτοι εγώ θα βγω και θα τα καταγγείλω. Και για τη συμφωνία Μερκοσούρ, που έρχονται προϊόντα τα οποία είναι αμφιβόλου ποιότητας, από πού καλλιεργήθηκαν, πώς καλλιεργήθηκαν, με τι προϋποθέσεις, με τι φυτοφάρμακα, όλα αυτά είναι ένας αθέμητος ανταγωνισμός για τους Ευρωπαίους παραγωγούς, για τους Ευρωπαίους αγρότες. Σαφέστατα. Γι' αυτό και προσωπικά.
9: Αλλά αυτό που ψηφίσατε όμως δεν έχει σχέση με αυτό που θίγεται τώρα. Ψηφίσατε άλλο πράγμα.
32: Ακριβώς. Γι' αυτό σας λέω ότι προσωπικά λοιπόν εννοείται ότι πολεμάμε Και γι' αυτό και έχω καταψηφίσει και για τη Mercosur και για ό,τι έχει να κάνει με τρίτες χώρες, τα οποία είναι αφιβόλου ποιότητας, δεν ξέρουμε πώς καλλιεργήθηκαν. Εννοείται ότι έχουμε βγει και έχουμε πει ότι πρέπει επιτέλους να στηρίξουμε τον Ευρωπαίο αγρότη και κτηνοτρόφο. Αλλά αυτό δεν έχει καμία σχέση. Και αν υπήρχε κάτι τέτοιο μέσω ψήφισμα, προφανώς και εγώ θα ήμουνα αντίθετη, όπως και κάθε νοήμων Ευρωπαίος Ευρωβουλευτής, όπως και κάθε πολίτης. Λοιπόν, θέλω να πιστεύω πως δεν κατάλαβε τι ψήφισε ο κ. Φαραντούρης. Ειλικρινά σας λέω, αυτό θέλω να πιστεύω. Δεν είναι δυνατόν να βγαίνει και να λέει ένα τέτοιο ψέμα και να εκμεταλλεύεται το ότι ο κόσμος δεν έχει διαβάσει το ψήφισμα. Αν είναι λοιπόν οι Ευρωβουλευτές να βγαίνουμε και να λέμε ό,τι μας κατέβει στο κεφάλι για κάθε τι που έρχεται.
0: Η ώρα είναι 9.
1: Ράδιο Πέλα στους 103,3 FM στέρεο.
2: Συμπέθερη από τα Τύρανα. Η ξεκαρδιστική κωμωδία των Μιχάλη Ρέπα και Θανάση Παπαθανασίου. Σκηνοθεσία Βιβί Παπαδοπούλου. Κυριακή 5 και Δευτέρα 6 Ιουλίου 2026 στο Ανοιχτό Θέατρο Γιαννιτσών στις 9. Γενική είσοδος 8 ευρώ. Μέρος των εσόδων θα δοθεί σε φιλανθρωπικό σκοπό. Συμπέθερη από τα Τύρανα. Κυριακή 5 και Δευτέρα 6 Ιουλίου 2026 στο Ανοιχτό Θέατρο Γιαννιτσών. Παραγωγή εκτέλεση Κασιθέ. Προπόληση εισιτηρίων more.com. Βιβλιοπωλείο Γραφή, αρωματοπωλείο Perfume Lab.
3: Χορηγός επικοινωνίας Bella FM 103,3.
4: Perfume Lab. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία πάνω από 500 κωδικούς ποιοτικών αρωμάτων, όπου μπορείς να βρεις σίγουρα το άρωμά σου. Κρέμα σώματος, αρωματικά χώρου, αρωματικά κεριά, αρωματικά αυτοκινήτου και γκουρμέ καλλυντικά πολυτελείας. Perfume Lab. Η προσιτή πολυτέλεια. Δημάρχου Στάμκου 3 στα Γιαννιτσά. Τηλέφωνο 2382-022-956. Βρείτε μας σε Facebook και Instagram. Perfume, κάθετος Lab, κάθετος Luxury, κάθετος Cosmetics.
5: Αφή Καπέλη, στα Γιαννιτσά και στην Αριδαία. Μοναδικές προτάσεις στο μπάνιο, δάπεδο, κουζίνα, στα υλικά θερμοπρόσωψης και στα οικοδομικά υλικά. Και τώρα, για εσάς που γνωρίζετε το συμφέρον σας, λειτουργούν χώροι outlet με πλακάκια και είδη υγιεινής για ακόμα οικονομικότερες λύσεις. Επίσης, αναλαμβάνουμε ανακαινήσεις με δικά μας ειδικά σας συνεργεία. Αφή Καπέλη. Πρώτο χιλιόμετρο Αριδαίας Θεσσαλονίκης και δεύτερο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης.
6: Αναζητάτε τα καλύτερα ελαστικά. Αναζητάτε τις καλύτερες τιμές. Εμείς μπορούμε και σας τις προσφέρουμε. Μίχογλου Θεόδωρος και Ιός. Τα διεθνώς ισχυρότερα ελαστικά. Michelin, Bridgestone, Continental, Goodyear, Dunlop. Κέντρο ελαστικών Μίχογλου Θεόδωρος και Ιός. Πρώτο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2382-020-210.
7: Θέλω να σου κρατάω το χέρι. Η παράσταση που αγαπήθηκε τα τελευταία 5 χρόνια από το Αθηναϊκό κοινό ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Με τον Τάσο Ιορδανίδη και τη Θάλια Ματίκα. Οι σύγχρονες σχέσεις των δύο φίλων, τα αδιέξοδα, η συντροφικότητα. Σκηνοθεσία Θάλια Ματίκα. Θέλω να σου κρατάω το χέρι. Με τον Τάσο Ιορδανίδη και τη Θάλια Ματίκα. Θέατρο Δασάκη Αριδαία. Σάββατο 4 Ιουλίου στις 9.30. Προπόληση 20 ευρώ, βιβλιοπωλεία Συμβολή και Τοξίδου και more.com.
8: Σε 200 μέτρα, στρίψτε δεξιά για παραλία. Σε 100 μέτρα, στρίψτε στη Νισάν Σιδηρόπουλος.
10: Μην αφήσεις το αυτοκίνητό σου χωρίς τη φροντίδα του εξουσιοδοτημένου συνεργείου μας. Στη Νισάν Σιδηρόπουλος κερδίζεις 25% έκπτωση σε ανταλλακτικά, σέρβις και επισκευή. 25% έκπτωση σε γνήσια αξεσουάρ Νισάν. Δωρεάν έλεγχο 25 σημείων και δωρεάν οδική βοήθεια για ένα χρόνο.
8: Επαναυπολογισμός διαδρομής προς διακοπές.
10: Νισάν Σιδηρόπουλος, 4ο χιλιόμετρο Σκύδρας Αριδαίας. Βάλε μπροστά για ένα ξέγνιαστο καλοκαίρι.
11: Στα Γιαννιτσά, στην οδό Κονογιώτα 15, το πικνίκ σας περιμένει με αυθεντικές λαχταριστές επιλογές. Απολαύστε γύρω χοιρινό, γύρω κοτόπουλο, ζουμερά μπιφτέκια και πολλές ακόμα γεύσεις. Όλα παραγωγής μας με φρέσκα υλικά και μεράκι. Πικνίκ. Ελάτε να δοκιμάσετε ή καλέστε μας για παραγγελία στο 23820-206-69. Πικνίκ. Όταν η ποιότητα συναντά τη γεύση.
12: Bella FM.
14: Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επαιτειακή τιμή 42.990 ευρώ. Μάθε περισσότερα στο mercedesbenz.gr.
13: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος, ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν Αφιλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο olimazimborume.gr.
9: Η ώρα είναι 9 και 5 πρώτα λεπτά.

0: 3.
1: Έχεις τουριστική επιχείρηση? Στην κορύφωση της σεζόν, το Business Banking Τουρισμός της Eurobank είναι δίπλα σου.
2: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων, στο μικρόφωνο η Μεράνια Πασχαλίδη. Σημαντικές καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων σημειώνονται αυτή την ώρα στην παραλιακή από το Φλίσβο προς το λιμάνι του Πειραιά, στη λεωφόρο Κηφισού, στην Αττική Οδό και στις λεωφόρους Σχιστού και Αθηνών προς το Σκαραμαγκά. 3 περιστατικά εμπρισμών με γκαζάκια που είχαν όπως αποτέλεσμα και τον τραυματισμό 5 ανθρώπων σημειώθηκαν μετά τις 4 τα ξημερώματα στη Θεσσαλονίκη. Στο πρώτο περιστατικό ξέσπασε φωτιά σε 2 σταθμευμένα αυτοκίνητα που βρίσκονταν στην πιλωτή πολυκατοικίας. Τα 2 οχήματα καταστράφηκαν οροσχερώσεων. Οι καπνοί από την πιλωτή της πολυκατοικίας έφτασαν μέχρι τους ορόφους. Στην πολυκατοικία διαμένει το στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας Αφροδίτη Νέστορα μαζί με την οικογένειά της που τραυματίστηκαν στην προσπάθειά τους να σβήσουν τη φωτιά. Στο νοσοκομείο μεταφέρθηκε η μητέρα της που νοσηλεύεται στη ΜΕΘ και η κατάσταση της κρίνεται σοβαρή, ο πατέρας της με αναπνευστικά προβλήματα καθώς και ακόμη 2 ένικοι. Εμπριστική επίθεση με γκαζάκια σημειώθηκε και στην είσοδο της οικίας του Προέδρου της Νέας Δημοκρατίας Θεσσαλονίκης, Ζήση Ιωακίμοβιτς. Δεν προκλήθηκαν σοβαρές ζημιές. Φωτιά εκδηλώθηκε επίσης σε γιοταχή που βρισκόταν σε υπαίθριο χώρο απέναντι στην οικία του πρώην βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, Σάβα Αναστασιάδη. Σε τραγωδία εξελίχθηκε η φωτιά που ξέσπασε χθες στο Ρεόκαστρο Θεσσαλονίκης. Εντοπίστηκε και δεύτερη σωρός στην ίδια οικία στην περιοχή της Λιτής, όπου νωρίτερα είχε εντοπιστεί από την πυροσβεστική σωρός ενός 66χρονου. Στην περιοχή οι αρχές αναζητούσαν έναν αγόρι 12 ετών. Η 40χρονη μητέρα του παιδιού απεγκλουβίστηκε με εγκάβματα από τον εξωτερικό χώρο της οικίας, ενώ σύμφωνα με τα όσα ανέφερε στους πυροσβέστες, το παιδί βρισκόταν μαζί με τον σύντροφό της. Στον εισαγγελέα οδηγούνται αυτή την ώρα τα 5 άτομα που συνελήφθησαν μετά την κατάρρευση χθες της τετραόροφης πολυκατοικίας στην οδό Αλκμίνης στα Πετράλωνα κατά τη διάρκεια εργασιών κατεδάφισης παρακείμενου διόροφου κτηρίου. Συνελήφθησαν ο ιδιοκτήτης της οικοδομής, ο εργολάβος, ο υπεύθυνος μηχανικός και 2 εργάτες. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για παράβαση του νόμου περί οικοδομικών δραστηριοτήτων. Διευκρινήσεις για το ποιοι δικαιούνται την έκτακτη ενίσχυση των 150 ευρώ για τα εξαρτώμενα τέκνα, ποια εισοδηματικά όρια ισχύουν και σε ποιες περιπτώσεις το ποσό καταβάλλεται μειωμένο ή μετατίθεται για συμπληρωματική πληρωμή, εξέδωση ή ανεξάρτητη αρχή δημοσίων εσόδων. Στο ενημερωτικό υλικό αναφέρονται οι όροι καταβολής της ενίσχυσης των 150 ευρώ ανά παιδί, ειδικές περιπτώσεις γονέων, αλλά και τα προβλήματα με αδήλωτο ή λανθασμένο IBAN που μπλοκάρουν προσωρινά την πίστοση. Αναλυτικές πληροφορίες στο sky.gr. Πέθανε σε ηλικία 79 ετών ο ηθοποιός Μιχάλης Μόσχιος, ο οποίος έμεινε γνωστός στο ευρύ κοινό από το ρόλο του Ταμπτάκου, αφήνοντας το δικό του αποτύπωμα στο ελληνικό θέατρο και τον κινηματογράφο. Την είδηση του θανάτου του γνωστοποίησε ο γιος του. Στην αθλητική σας ενημέρωση, την πρόκριση στη φάση των 16 του Παγκοσμίου Κυπέλλου πανηγυρίζουν στην Νορβηγία. Η παρέα του Χάλαντ επικράτησε τις ακτές Ελεφαντοστού με 2-1 και στο επόμενο γύρο θα αντιμετωπίσει τη Βραζιλία. Στους 16 πέρασε και η Γαλλία που κέρδισε τη Σουηδία 3-0, ενώ και το Μεξικό επικράτησε 2-0 του Ισημερινού και εξασφάλισε την πρόκρισή του στην επόμενη φάση της διοργάνωσης.
3: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
4: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
2: Να περάσουμε στην πρόγνωση του καιρού, μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
1: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
5: Στην Αττική, σήμερα Τετάρτη, ο καιρός θα είναι έθριος. Άνεμοι βόρειοι, βορειοδυτικοί, 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα εκμαλθεί από 24 έως 36 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα το μεσημέρι και το απόγευμα στα γύρω ορεινά θα σημειωθούν τοπικές μπόρες και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες. Η θερμοκρασία έως 36 με 37 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Τετάρτη έθριος θα είναι ο καιρός στη χώρα μας και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα. Στα κεντρικά και βόρεια επιρωτικά θα σημειωθούν τοπικές μπόρες και στα βόρειο-δυτικά πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι 3 με 5, στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα υπηρωτικά έως 36 με 37 βαθμούς, στα βόρεια τοπικά έως 38 και στα νησιά έως 33 με 35 βαθμούς. Την Πέμπτη γενικά αίθριος καιρός. Το μεσημέρι και το απόγευμα όμως τα υπηρετικά θα συννεφιάσει και θα εκδηλωθούν τοπικές μπόρες και στα κεντρικά και βόρεια ορεινά σποραδικές καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική, βόρειο-δυτική 3 με 5 και στα νότια τοπικά έως 6 μπόφορ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Τέλος, την Παρασκευή τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα στα κεντρικά και βόρεια υπηρετικά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική 3 με 5 και στα πελάγη βαθμία τοπικά 6 μπόφορ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση κυρίως στα βόρεια. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
0: Συνάδελφε, άκου να δεις. Όταν με ρωτάνε για τις κόλλες πλαχιδίων, τους λέω: πριν 3 δεκαετίες δοκίμασα την πρώτη ακριλική κόλλα στην Ελλάδα. Ντουροστίκ ακριλική κόλλα πλακιδίων. Έχει αντέξει σε σεισμούς και διάφορες δοκιμασίες και πιστεύω ότι θα αντέξει για πολλές δεκαετίες ακόμα. Ακόμα αυτήν επιλέγω και εμπιστεύομαι. Τώρα δε που είναι της μόδας στα μεγάλα πλακάκια, δοκίμασα και την ακριλική τζέλ της Ντουροστίκ που μου την πρότειναν εκεί που ψωνίζω και τη βρήκα και αυτή εξαιρετική. Συνάδελφοι, δοκιμάστε την. Εμπιστευτείτε την. Duro-Stick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
2: Για την κίνηση στους δρόμους, στο λεκανοπέδιο της Αττικής, μας ενημερώνει ο Δημήτρης Κολιομιχάλης. Δημήτρη.
6: Σημαντικές καθυστερήσεις αντιμετωπίζουν οι οδηγοί που χρησιμοποιούν την παραλιακή προς τον Πειραιά και συγκεκριμένα από το ύψος του ΕΔΕΜ προς το Φαλήρικο Δέλτα λόγω τροχαίου ατυχήματος που συνέβη νωρίτερα και μετά πάλι κατά μήκος του Νέου Φαλήρου μέχρι την πλατεία Υποδαμίας. Ίδια εικόνα στην Πειραιώς από τον Γκάζι προς την Ομόνια, στην άνοδο της Λεωφόρου Συγκρού, στην Κηφισίας άνα τμήματα, στην Αττική Οδό κυρίως προς την Ελευσίνα, επηρεάζοντας και την περιφερειακή Ημιτού προς την Αττική Οδό, στην άνοδο της Λεωφόρου Κηφισίας τα προβλήματα τα μεγαλύτερα, μη λησμονήσω να σας πω πως είναι από την Κατεχάκη προς τα Σίδερα Χαλανδρίου, δηλαδή είναι πολύ μεγαλύτερα τα προβλήματα στην άνοδο της Κηφισίας από ό,τι περιμένουμε. Στα δύο ρεύματα της Λεωφόρου Αθηνών έχουμε καθυστερήσεις σημαντικές και στη Σχιστού, παρόλο που βελτιώνεται, πάνω από 1 χιλιόμετρο αναμονής.
2: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μικρόφωνο στον Αριπόρτο Σάλτερ.
7: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Σας καλωσορίζω στην πρώτη εκπομπή του μηνός Ιουλίου, φίλες και φίλοι. Πρώτη σήμερα, Τετάρτη, καλό μήνα εύχομαι, καλό καλοκαίρι σας εύχομαι, καλές διακοπές όσες και όσοι ξεκινάτε ή έχετε προγραμματίσει. Ευχόμενος τα καλύτερα και χρόνια πολλά, Αργύρι, Αργυρούλα και όλα τα παράγωγα. Με υγεία να πορεύεστε κάθε καλό στη ζωή σας. Αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό, όπως σας έχω ήδη ενημερώσει, φιλοξενώ σε αυτή τη δεύτερη ώρα τον κύριο Παύλο Μαρινάκη, κυβερνητικό εκπρόσωπο. Κύριε Μαρινάκη, καλημέρα σας.
8: Καλό μήνα. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση, αν και δεν μπήκε καλά ο μήνας.
7: Είναι άσχημη είσοδος με αυτό το γεγονός το οποίο συνέβη στη Θεσσαλονίκη.
8: Να αναφερθώ σε αυτό το συμβάν, τα συμβάντα δηλαδή. Θα ήθελα να εκφράσω τα συλληπιτήριά μου στις οικογένειες των εκλειπώντων από τη χθεσινή πυρκαγιά. Και να πω για το σημερινό ότι δεν υπάρχουν λόγια πραγματικά, για να μάθει και ο κόσμος τι έχει συμβεί. Σε ένα διάστημα περίπου μιας ώρας, μεταξύ 4 και 4 και 5, 5 και κάτι τα ξημερώματα, από χθες το βράδυ σήμερα το πρωί, έγιναν 3 δολοφονικές επιθέσεις σε κατοικίες 3 στελεχών της Νέας Δημοκρατίας. Η σύμπτωση προφανώς δεν είναι σύμπτωση, γι' αυτό το λέω, δεν κάνω εγώ την έρευνα, ούτε είμαι αστυνομία. Είναι ο πρόεδρος της διοικούσας, ο Ζήσης Ιωακίμωβιτς, δηλαδή της Νέας Δημοκρατίας Θεσσαλονίκης, η πολιτευτής Α Θεσσαλονίκης, η Αφροδίτη Νέστορα, και ο πρώην βουλευτής Β Θεσσαλονίκης, η οικία του τέλος πάντων, αν δεν κάνω λάθος, ήταν ο γιος του εκεί, ο Σάββας Αναστασιάδης. Οι επιθέσεις αυτές έγιναν με διαφορά κάποιων λεπτών. Δολοφονικές επιθέσεις, γκαζάκια, όχι δηλαδή τα χαρτάκια που πετάνε και φεύγουν. Αποτέλεσμα σε μία από αυτές τις επιθέσεις να έχουμε πολύ σοβαρό τραυματισμό της μητέρας της Αφροδίτης, η οποία δίνει τη μάχη αυτή τη στιγμή στο Ιπποκράτιο. Υπάρχουν και η Αφροδίτη είναι τραυματίας και 3 ακόμα τραυματίες. να ευχηθούμε να πάνε όλα καλά. Είναι συγκλονιστικό γιατί τυχαίνει και τους ξέρω τους ανθρώπους αυτούς, και τον Σάβα, τον πρώην βουλευτή, χρόνια βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, αλλά και, και τον Ζήση και την Αφροδίτη. Είναι άνθρωποι οι οποίοι είναι αυτό που λέμε εθελοντές για την ιδεολογία τους, προσφέρουν αναδιοτελώς σε μια παράταξη, πιστεύουν στις ιδέες τους και επειδή ανήκουν σε μια παράταξη και πιστεύουν στις ιδέες τους, κάποιοι δολοφόνοι επέλεξαν μέχρι και να τους σκοτώσουν. Μέχρι και να φέρουν τη ζωή εκείνων, των οικογενειών τους, γιατί εκεί μένουν με τους συγγενείς τους, με τα παιδιά τους.
7: Κατοικούν στον αστικό ιστό της Θεσσαλονίκης, όπως όλοι μας, σε πολυκατοικίες.
8: Σε αστικό ιστό.
7: Στον αστικό ιστό.
8: Με γείτονες που και εκείνοι είναι εκεί.
7: Σε πολυκατοικία πρώτα απ' όλα που συμβιώνουν με άλλους ανθρώπους. Τα λέω όλα αυτά και εγώ επειδή βιωματικά τα έχω υποστεί.
8: Και εγώ το ίδιο, κύριε Πρωθυπουργέ. Και έχουν σκάσει και σε εμάς τα γκαζάκια και σε εσάς πολλές φορές.
7: Αλλά κάποια στιγμή όμως αλλάξτε την νομοθεσία, να τιμωρηθεί το πρώτο γκαζάκι με δεκαετή κάθριξη, να το θυμάται η κοινωνία.
8: Νομοθεσία, για να λέμε τα πράγματα, καταρχάς να πούμε τη σειρά. Όπως με έχει διαβεβαιώσει και σε κάθε τέτοια περίπτωση, όχι επειδή είναι επιθέσεις κατά σε σπίτια που έμεναν και στελέχη της Νέας Δημοκρατίας,
7: όπως σε κάθε τέτοια πράξη βίας, πολύ σωστά η πολιτεία μας, μισό λεπτό να το πούμε και αυτό, πολύ σωστά φυλάξε την εγκληματική οργάνωση Χρυσή Αυγή. Όμως υπάρχει μία, αυτό που διαπιστώνει η κοινωνία, και εδώ είναι η ερώτησή μου, ότι υπάρχει μία ανοχή στην ακροαριστερή αντίληψη, κύριε Μαρινάκη, και από την παρούσα κυβέρνηση και από το μας.
8: Εκεί θα φτάσω. Εκεί θα φτάσω. Καταρχάς έχει ξεκινήσει ένα άνθρωπο κυνηγητό από την ελληνική αστυνομία για να συλληφθούν το συντομότερο δυνατό οι δράστες και να οδηγηθούν στον εισαγγελέα και στον ανακριτή, γιατί μιλάμε για βαρύτατα κακουργήματα, και να πάνε στο μόνο τους φυσικό χώρο όπως αποφασίσει η δικαιοσύνη, που είναι η δικαιοσύνη και προφανώς και
7: διότι από τη φωτιά που προκλήθηκε από τα γκαζάκια στην πιλωτή της πολυκατοικίας όπου σταθμεύουν τα αυτοκίνητα, οι φλόγες μπήκαν μέσα στα διαμερίσματα.
8: Ακριβώς.
7: Και εξού οι άνθρωποι έχουν διακομιστεί σε νοσοκομεία. Η μητέρα
8: της κυρίας Νέστορα είναι σε πάρα πολύ σοβαρή κατάσταση.
7: Στη μονάδα εντατικής θεραπείας, το ίδιο πατέρα στο νοσοκομείο.
8: Και άλλοι δύο πολίτες.
7: Αυτό είναι το δολοφονική απόπειρα.
8: Όλες είναι δολοφονικές. Καταρχάς, να συνονοηθούμε ότι όταν βάζεις γκαζάκια, άρα δηλαδή έναν εκρηκτικό μηχανισμό, οπουδήποτε και ειδικά σε αυτοκίνητα και σπίτια που μένουν άνθρωποι, αποδέχεσαι την πιθανότητα αυτοί μπορεί να πεθάνουν, επιθυμείς να πεθάνουν στην πραγματικότητα. Μπορεί να λες ότι το κάνεις για να εκφοβήσεις, αλλά στην πραγματικότητα γνωρίζεις ότι συνέπεια είναι ένας βαρύς τραυματισμός ή ο θάνατος ενός συμπολίτου σου. Άρα
7: έτσι
8: το πρώτο και το κυριότερο.
7: Μαρφήν, κύριε,
8: το πρώτο και κυριότερο.
7: Έπεσαν οι βόμβες Μολότοφ στην Ελλάδα.
8: Το πρώτο και κυριότερο, για να
7: και
8: τα πάρουμε μετά με τη σειρά, είναι η σύλληψη των δραστών. Το πρώτο κυριότερο είναι να καλά οι άνθρωποι στην υγεία του. Το είπαμε αυτό. Μετά είναι η σύλληψη των δραστών και από εκεί πέρα να πάρουν το δρόμο τη δικαιοσύνη. Εγώ δεν θα κρύψω τα λόγια μου. Εκπροσωπώ μια κυβέρνηση και ένα πρωθυπουργό που σε μια χώρα που έκλεινε τα μάτια της συνολικά η πολιτεία και πολλές φορές και ο δικός μας πολιτικός χώρος που κυβέρνησε. Χαρακτηριστικό το βράδυ, το ντροπιαστικό βράδυ του 2008, όπου κάποιοι θέλανε πολλούς νεκρούς, θέλανε να καεί η Αθήνα. Έτσι. Τότε δεν κυβερνούσε η αριστερά και η κεντροαριστερά, η Νέα Δημοκρατία κυβερνούσε. Ζούμε λοιπόν σε μια χώρα που για σχεδόν 50 χρόνια το άλλο άκρο της βίας, γιατί ο ποινικός είναι ποινικός, δεν έχει ιδεολογία, αλλά το ορμητήριο όλων αυτών ήταν μια δίθεν ιδεολογία ακροαριστερή, που στην πραγματικότητα είναι δολοφόνη, όπως και αντίστοιχη δολοφόνη ήταν και από το άλλο άκρο. Το άλλο άκρο της βίας έκανε ότι δεν το έβλεπε. Ήταν η περιβόητη γνωστή άγνωστη. Η κυβέρνηση αυτή δεν είναι όπως οι προηγούμενες κυβερνήσεις. Θέλω να το πω αυτό. Έχουν εκενωθεί δεκάδες καταλήψεις και στη Θεσσαλονίκη μάλιστα έχουν γίνει και πολύ σκληρές επιχειρήσεις για να ξεριζωθούν όλοι αυτοί οι εγκληματίες από τα πανεπιστήμια, και ίσως γι' αυτό και. Ίσως, δεν το ξέρω, υπάρχει και αυτό το κλίμα αντίδρασης, αλλά στο τέλος το καλό θα κερδίσει, που είναι η νομιμότητα, και η νομιμότητα δεν έχει ιδεολογία για πολιτικό χώρο. Η κυβέρνηση αυτή έχει βάλει τάξη στα γήπεδα, έχει εξαρθρώσει δεκάδες μεγάλες εγκληματικές οργανώσεις, είτε αυτό έχει να κάνει με δραστηριότητα ναρκωτικών, ή δραστηριότητα σε πολεοδομίες, είτε δραστηριότητα, εγκληματική δραστηριότητα δηλαδή, σε φυλακές ή οπουδήποτε. Και έτσι τώρα πρέπει να ξεριζωθεί και όλο αυτό. Και είτε είναι μια διαμαρτυρία στο σπίτι κάποιου με τρικάκια, που έχει πολύ μικρότερη
7: αξία. Και αυτό είναι τρομοκρατικό γεγονός.
8: Και αυτό είναι τρομοκρατικό γεγονός. Είτε είναι πολύ χειρότερο ένας εκρητικός μηχανισμός, οι άνθρωποι αυτοί, όπως και να λέγονται, δεν ξέρω πώς λέγονται, δεν ξέρω αν συσχετίζονται και μεταξύ τους, δεν θέλω να τους κάνω και διάσημους, ο μόνος τους φυσικός χώρος είναι η δικαιοσύνη, και αν είναι πολύ έξυπνη η δικαιοσύνη αποφασίσει, είναι η φυλακή. Θα πω όμως κάτι, κύριε Πρωτοσάλτε. Υπάρχουν οι φυσικοί αυτούργοι των πράξεων αυτών, οι ηθικοί αυτούργοι κατά τον ποινικό κώδικα και οι εντός εισαγωγικών. Η ηθική αυτούργοι, αυτοί τέλος πάντων που χωρίς να το ξέρουν, χωρίς να το καταλαβαίνουν, εν γνώση τους, έχουν βοηθήσει πάρα πολύ στο να βλέπουμε τέτοια εγκληματικά φαινόμενα. Χαρακτηριστικό παράδειγμα, αυτά που ζήσαμε τις τελευταίες μέρες και ζούμε τις τελευταίες μέρες με τα προσφυγικά της Λεωφόρου Αλεξάνδρας.
7: Μην πάτε στα προσφυγικά, θα σας ρωτήσω έτσι κι αλλιώς. Υπάρχει όμως και μια ομάδα η οποία αναρχικών, έτσι τουλάχιστον δηλώνεται, αυτή έχει ταυτότητα, είναι οι Ρουβίκονες, οι οποίοι υποκαθιστούν το κράτος. Προχθές, αφού λοιπόν κάνουν τις επιθέσεις τους, επιχειρήσεις κτλ., κανονικά είναι σαν να λειτουργεί το κράτος, δηλαδή το κράτος υποχωρεί και μπαίνει μπροστά ο Ρουβίκονες. Προχθές έκαναν και περιπολίες σαν τάγματα εφόδου χιτλερικά στη Θεσσαλονίκη, αναζητώντας τον Εβραίο. Όχι απλώς τους Ισραηλίτες, αναζητώντας τον Εβραίο. Σε μια πόλη της οποίας η ιστορία της είναι συνδεδεμένη με τον εβραϊκό πολιτισμό και με την απώλεια τόσων χιλιάδων εβραϊκής καταγωγής Ελλήνων που δυστυχώς χάθηκαν στα τόπεδα συγκέντρωσης.
8: Με το αίμα.
7: Στα ναζιστικά, έτσι. Στα τόπεδα συγκέντρωσης. Λοιπόν, σε μια τέτοια πόλη τους επετράπει να κάνουν περιπολία αναζητώντας τον Εβραίο. Δεν πρέπει να τελειώσει αυτή η ιστορία.
8: Δεν υπάρχει καμία.
7: Δεν θα πρέπει. Ναι, αλλά η κυβέρνηση είναι υποχωρητική εντελώς με τους Ρουβίκονες.
8: Δεν είναι πάρα θέμα. Πολύ. Όχι. Η κυβέρνηση δεν είναι καθόλου υποχωρητική. Η κυβέρνηση έχει δώσει ξεκάθαρη εντολή, η πολιτεία έχει δώσει ξεκάθαρη εντολή να εφαρμόζεται ο νόμος και κάθε παραβατικός να συλλαμβάνεται. Και για τη συγκεκριμένη περίπτωση, όπως είπατε, με την όποια απαξία.
7: Αλλά μαθαίνω ότι αθώρονται όποια από τη δικαιοσύνη. Μήπως έπρεπε να φτιαχτεί ένας νόμος, λοιπόν, να χαρακτηριστεί αυτή
8: για
7: η οργάνωση.
8: Να λέμε τα πράγματα,
7: για να τελειώνει
8: για
7: αυτή
8: να
7: η ιστορία.
8: Να λέμε τα πράγματα με τη σειρά τους. Λοιπόν, καταρχάς, η κυβέρνηση αυτή έχει αυστηροποιήσει το νομικό πλαίσιο για όλα τα συναφή με όσα συζητάμε αδικήματα. Έχει ανεβάσει τις ποινές και όχι μόνο ως προς την ονομαστική τους. Ως προς την ονομαστική ποινή ενός αδικήματος, δηλαδή πόσα χρόνια κάθριξη μπορεί να επιβληθεί ή φυλάκιση αν είναι πλημέλημα για ένα αδίκημα, αλλά και ως προς την εκτιταία ποινή, δηλαδή τον τρόπο έκτησης ποινής, έχει αλλάξει όλες τις διατάξεις και του ουσιαστικού δικαίου, του ποινικού κώδικα και του δικονομικού σκέλους, ούτως ώστε τα παραθυράκια να ελαχιστοποιηθούν. Και όταν κάποιος τρώει κάποια χρόνια στην πλάτη, να εκτεί πολύ περισσότερα. Έτσι. Πάντοτε στα όρια κιόλας και. Της ΕΣΔΑ και όλων τέλος πάντων όσων πρέπει να τηρούμε ως κράτος δικαίου. Από εκεί και πέρα, ως προς τις ποινές και τους ποινικούς κώδικες, έχουμε πάει επί το αυστηρότερο που μπορούσαμε να πάμε. Υπάρχει μια άλλη διάσταση. Δεύτερο που θέλω να πω, ότι δεν υπάρχει καμία βούληση να κλείνουμε τα μάτια. Και ναι, δεν υπάρχει καμία δικαιολογία τα τάγματα εφόδου αυτά, με όποια απαξία έχουν οι πράξεις τους, άλλο πράγμα το γκαζάκι, άλλο το τρικάκι, αλλά σίγουρα είναι τρομοκρατική ενέργεια όταν πας στο σπίτι κάποιου. Δεν μπορεί αυτό να μένει ατιμόρυτο και να πετάς κάτι. Δεν μπορεί να μένει ατιμόρυτο και εκεί οι αρχές πρέπει
7: ούτε
8: να επιληφθούν.
7: Ούτε να περιπολούν στους δρόμους, ούτε να περιπολούν όπως όταν περιπολούσαν οι θησαυγίτες, είχε ξεσηκωθεί
8: το σύνολο της κοινωνίας. Οι άνθρωποι αυτοί τελούν και πρέπει να ελεγχθούν ποιοι τα τελούν και αν
7: τι
8: τα τελούν.
7: Είναι για την κυβέρνηση ο Ρουβίκονας, κύριε Μαρινάκη.
8: Κατά τη γνώμη μου, μια εγκληματική οργάνωση.
7: Γιατί
8: είναι μια συμμορία, αναλόγως. Γιατί το εγκληματική οργάνωση έχει να κάνει με το αν τελούν
7: κακοποιημένα. Πώς επιτρέπει η κυβέρνηση στο κράτος μας μέσα να κυκλοφορεί μια συμμορία στους δρόμους.
8: Κύριε Πρωτοσάλτε, εγώ δεν είμαι δικαστής. Εγώ δεν μπορώ να κάνω ποινικό χαρακτηρισμό, ούτε μπορώ να σας πω πώς θα γίνει μια επιχείρηση. Εκπροσωπώ μια κυβέρνηση, τυχαίνει.
7: Έχει εργαλεία η δικαιοσύνη να χαρακτηρίσει.
8: Ναι, εδώ η σειρά των πραγμάτων.
7: Χαρακτηρίζει η δικαιοσύνη, θα χαρακτηρίσει το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη. Ποιος θα χαρακτηρίσει
8: κάποιος,
7: αυτή λεπτό, την οργάνωση.
8: Μισό λεπτό για να καταλαβαίνει ο κόσμος. Ναι. Όταν κάποιος φέρεται ότι τελεί ένα ποινικό αδίκημα, είτε της παράνομης βίας, είτε κάτι χειρότερο. Παράδειγμα, απόπειρα ανθρωποκτονίας ή βαριά σωματική βλάβη. Είτε πηγαίνει και διαταράσει την οικιακή ειρήνη κάποιου. Είτε το οτιδήποτε τέλος πάντων. Δεν μπορώ τώρα να ξέρω τι κάνουν ο καθένας κάθε φορά. Έτσι, το αδείγμα της απειλής. Υπάρχουν πολλά τα οποία μπορεί να τελούνται σε τέτοιες περιπτώσεις. Η αστυνομία οφείλει να εντοπίσει και να συλλάβει τους φερόμενους ως δράστες και στη συνέχεια ο εισαγγελέας να χαρακτηρίσει αν όποιος Ρουβίκονας τελεί το α ή το β αδίκημα, και μάλιστα τα αδικήματα δεν τα τελούν οι οργανώσεις, τα τελούν τα πρόσωπα. Τα αδικήματα τελούν φυσικά πρόσωπα. Πρόσωπο παγός. Αν αυτά τα αδικήματα εντάσσονται στη δραστηριότητα μιας συμμορίας, μιας εγκληματικής οργάνωσης. Πάντως, πολιτική οργάνωση η οποία τελεί από ό,τι φαίνεται ποινικά. Ελαφρύτερα ή βαρύτερα ποινικά αδικήματα για μένα δεν υφίσταται. Το μεγαλύτερο λάθος που κάναμε είναι να αντιμετωπίζουμε κάποιες φορές πολιτικά τη Χρυσή Αυγή. Η Χρυσή Αυγή από τη στιγμή που τελούσε αδικήματα σοβαρά.
7: Μήπως αντιμετωπίζεται και ο Ρουβίκονας πολιτικά.
8: Όσοι αντιμετωπίζουν τέτοιες οργανώσεις πολιτικά, κάνουν ένα πολύ μεγάλο λάθος και ρίχνουν νερό στο μήλο αυτής της δραστηριότητας. Ναι, το συζητώ.
7: Επαναλαμβάνω.
8: Το ξαναλέω, δεν υπάρχει καμία δικαιολογία.
7: Ωραία. Πρέπει όμως να το δείτε.
8: Οι άνθρωποι αυτοί πρέπει να συλλαμβάνονται.
7: Ως κυβέρνηση πρέπει να δείτε τι εργαλεία θα δώσετε στη δικαιοσύνη για να κάνει. Γιατί αυτή τώρα τι λέμε. Εμείς λέμε, λέει, τους πιάνω, λέει, η αστυνομία, τους αφήνει η δικαιοσύνη. Και εμείς μένουμε θεατές σε μια δράση η οποία είναι επαναλαμβανόμενη.

0: Νομιμότητα δεν υπάρχουν όρια στην εφαρμογή του νόμου και ούτε αυτό είναι ένα δεξιό δόγμα. Είναι απαραίτητη προϋπόθεση για να εφίσταται η δημοκρατία. Να σου το πω διαφορετικά. Για να μπορούμε να σταθούμε όλοι, όσοι έχουμε πάρει μια απόφαση να πάρουμε ένα βήμα μπροστά στην πολιτική, όσοι θέλουν να υπερασπιστούν τις ιδέες τους, όποιες και αν είναι αυτές, πρέπει να έρθουμε και να συμφωνήσουμε, κύριε Πρωτοσάλτε, ότι ο νόμος πρέπει να εφαρμόζεται χωρίς αστερίσκους και εξαιρέσεις, να έρθουν όλα τα μέλη του πολιτικού συστήματος να πούνε, δεν υπάρχουν άβατα,
1: δεν, νομίζω
0: δεν υπάρχει έννοια της κατάληψης στα πανεπιστήμια.
1: Σας δουλειά, ναι, δεν
0: ζούμε
1: νομίζω,
0: σε μια χώρα
1: ναι.
0: που ακόμα υπάρχουν πολιτικές δυνάμεις, οι οποίες πιστεύουν ότι υπάρχει η έννοια της κατάληψης ενός δημόσιου χώρου. Αυτός που κάνει κατάληψη ενός δημόσιου χώρου, είτε είναι ένα πανεπιστήμιο, είτε είναι τα προσφυγικά, είναι παράνομος. Είναι παράνομος. Γιατί τα είπα πριν τα προσφυγικά, όχι για να τα σχετήσω.
1: Μην το ξεκινάτε.
0: Νομικά.
1: Γιατί, θα χρειαστείτε τα
0: επαναλαμβάνω.
1: Εννοείται, θα σας ρωτήσω, αλλά υπάρχει εκκρεμότητα, επαναλαμβάνω, με όλα αυτά τα θέματα υπάρχει εκκρεμότητα ακόμη.
0: Σήμερα προέχει να συλληφθούν οι δράστες και πριν και πάνω απ' όλα, το λέω, να κερδίσει τη μάχη που δίνει η γυναίκα αυτή για τη ζωή της και να είναι καλά όλοι οι υπόλοιποι τραυματίες.
1: Με τον κύριο Παύλο Μαρινάκη θα συνεχίσουμε τη συζήτησή μας και μετά τις 9:30. Προς το παρόν κάνω διάλειμμα και το διάλειμμα μας αρχίζει. Ξεκινά με το μήνυμα που θα σας διαβάσω τώρα. Το καλοκαίρι ήρθε, μαζί με αυτό ήρθαν και κάποιοι απρόσκητοι επισκέπτες. Ποιοι είναι αυτοί, τα κουνούπια. Γι' αυτό λοιπόν και χρειαζόμαστε επιγόντως στη σειρά Outan Defense, η οποία είναι διαθέσιμη αποκλειστικά και μόνο στα φαρμακεία, προσφέρει μέγιστη προστασία έως 10 ώρες. Για όλα τα είδη κουνούπιων, το Outan Defense Long Protection είναι κατάλληλο για όλη την οικογένεια και παιδιά από 2 ετών. Δεν έχει άρωμα, προσφέρει προστασία 10 ώρων. Η αξιοπιστία του Outan τώρα και στα φαρμακεία.
2: Πώς φτάσαμε από την ευημερία στη χρεοκοπία? Ο εγκληματικός τραπεζίτης Μιχάλης Σάλλας καταγράφει 5 δεκαετίες οικονομίας, πολιτικής και κοινωνικών ανατροπών σε ένα βιβλίο που θα συζητηθεί. Τι πήγε λάθος στην Ελλάδα και τι θα μπορούσε να διορθωθεί? Το best seller του Μιχάλη Σάλλα σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
3: Στο έξυπνο σπίτι LG δεν μιλάμε για θερμοκρασία, αλλά για εμπειρία. Μιλάμε για AI συσκευές που αγαπούν το περιβάλλον, βοηθάνε στους λογαριασμούς ρεύματος, ακούνε εντολές από το κινητό και φτιάχνουν τέλειο κλίμα. LG αντλίες θερμότητας με 5 ετή εγγύηση και LG κλιματιστικά με έως 10 χρόνια εγγύηση στο CBST για υψηλή ενεργειακή απόδοση. LG. Life is good. Έμπρακτοι υποστηριχτές του οργανισμού, το χαμόγελο του παιδιού.
4: Είμαστε στο 2056. Είμαστε η Edenred και γιορτάζουμε 30 χρόνια μπροστά. Γιατί αυτό που σε πάει μπροστά δεν είναι το επόμενο βήμα. Είναι το βλέμμα να κοιτάζεις πέρα από αυτό. Έτσι πορευόμαστε στην Edenred. Με νέες ιδέες, τεχνολογίες και λύσεις που βελτιώνουν τον κόσμο της εργασίας. Και πάντα με ανθρώπους που βλέπουν τον άνθρωπο. Edenred. 30 χρόνια μπροστά. Και επειδή 30 χρόνια δεν χωράνε σε 30 δευτερόλεπτα, μπες στο edenred.gr και μπες στον κύκλο της Edenred.
5: Η οδηγική απόλαυση δεν είναι απλώς μια διαδρομή, είναι εμπειρία. Και τώρα η εμπειρία BMW αποκτά νέο προορισμό στο Γέρακα. Στη Λεωφόρο Μαραθώνος 167, οι νέες εγκαταστάσεις BMW Σφακιανάκης σας υποδέχονται σε έναν υπερσύγχρονο χώρο. Με νέα μοντέλα BMW, εξειδικευμένες υπηρεσίες και πλήρως εξοπλισμένο συνεργείο τελευταίας τεχνολογίας. Από την πρώτη στιγμή πίσω από το τιμόνι, μέχρι κάθε σέρβις και τεχνική υποστήριξη, η πιστοποιημένη τεχνική της BMW Σφακιανάκης φροντίζουν το το κινητό σας με απόλυτη ακρίβεια και αξιοπιστία. Γιατί η premium εμπειρία δεν σταματά στην αγορά. Συνεχίζεται κάθε μέρα. BMW Σφακιανάκης. Τώρα και στο Γέρακα, στη Λεωφόρο Μαραθώνος 167.
6: Στο design μετράει λεπτομέρεια.
7: Στην εγκατάσταση η αξιοπιστία.
6: Γι' αυτό όταν σχεδιάζω μπάνια και κουζίνες επιλέγω Μοντέα για να είμαι σίγουρη.
7: Γι' αυτό και εγώ στις υδραυλικές μου εγκαταστάσεις επιλέγω Μοντέα για να είμαι ήσυχος.
6: Μοντέα. Μπαταρίες και αξεσουάρ για μπάνιο και κουζίνα με την εγγύηση της Βιοσπιράλ.
8: Τώρα είναι η στιγμή να χαράξεις τη δική σου πορεία. Έλα στο Degree Programs Fair την 3η 7 Ιουλίου και μάθε τα πάντα για τα πανεπιστημιακά προγράμματα σπουδών που προσφέρει το Degree. Μίλησε με καθηγητές και συμβούλους. Εξερεύνησε το campus. Βρες το πρόγραμμα που σου ταιριάζει. Αυτή η στιγμή σου ανήκει. Δήλωσε συμμετοχή στο acg.edu. Make every moment count. Count on us. Degree. Future proof.
9: Όταν μιλάμε για τεχνολογία, όλοι θέλουμε πάντα κάτι διαφορετικό.
10: Να, εγώ θέλω να βλέπω τα προϊόντα από κοντά, στο κατάστημα. Σε νιώθω, αλλά εγώ ψωνίζω online, μόνο.
11: Εγώ έχω πάθος για ό,τι νέο βγαίνει.

0: αλλάξεις.
1: Φτιάχνετε, δεν φτιάχνετε. Το σημαντικότερο είναι να πληρώνεις όπως θέλεις. Με δόσεις, χωρίς κάρτα, χωρίς άγχος.
2: Ωραία ευελιξία, ναι. Αλλά και η εξυπηρέτηση μετράει. Να νιώθεις ότι κάποιος είναι εκεί για ό,τι χρειαστείς.
3: Όταν μιλάμε για τεχνολογία, όλοι θέλουμε τα πάντα. Εσύ δεν θες.
4: Θες.
3: Τα ανανεωμένα καταστήματα Vodafone φέρνουν μια νέα εμπειρία τεχνολογίας. Με ένα δίκτυο καταστημάτων που εξελίσσεται, κορυφαία προϊόντα, την ευελιξία του Vodafone Flex, αλλά και προσωπική εξυπηρέτηση με ολοκληρωμένες λύσεις για τη συσκευή σου. Τεχνολογία όπως τη θες στη Vodafone. Together we can.
5: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
6: Σημαντικές καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων σημειώνονται αυτή την ώρα στην Παραλιακή από το ΕΔΕΜ προς το λιμάνι του Πειραιά ανατμήματα, στην άνοδο της Λοφόρου Συγκρού, στην Πειραιώς από τον Γκάζι προς την Ομόνια, στον ανωδικό άξονα Αρδιτού Βασιλέως Κωνσταντίνου και στη Λοφόρο Κηφισού. Μπαράζ εμπριστικών επιθέσεων με γκαζάκια σε σπίτια και αυτοκίνητα στελεχών της Νέας Δημοκρατίας. Με αποτέλεσμα τον τραυματισμό 5 ανθρώπων, σημειώθηκαν μετά τις 4 τα ξημερώματα στη Θεσσαλονίκη. Στο πρώτο περιστατικό ξέσπασε φωτιά σε 2 σταθμευμένα αυτοκίνητα που βρίσκονταν στην πιλωτή πολυκατοικίας, ενώ οι καπνοί έφτασαν μέχρι τους ορόφους. Στο νοσοκομείο μεταφέρθηκαν οι πολιτευτές της Νέας Δημοκρατίας Αφροδίτη Νέστορα, η μητέρα της που νοσηλεύεται στη ΜΕΘ και η κατάσταση της υγείας της κρίνεται σοβαρή, ο πατέρας της με αναπνευστικά προβλήματα καθώς και 2 ακόμη ένικοι. Επίσης, γκαζάκια εξεράγησαν στην είσοδο των πολυκατοικιών που διαμένουν ο πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας Θεσσαλονίκης, Ζήσης Ιωακίμοβιτς, αλλά και ο πρώην βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, Σάββας Αναστασιάδης. Για δολοφονικές επιθέσεις έκανε λόγο στον Sky ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, προσθέτοντας πως η αστυνομία έχει εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό για να εντοπιστούν οι δράστες το συντομότερο δυνατόν. Σε τραγωδία εξελίχθηκε η φωτιά που ξέσπασε χθες στο Ρεόκαστρο Θεσσαλονίκης. Εντοπίστηκε και δεύτερη σωρό στην ίδια οικία στην περιοχή της Λιτής, όπου νωρίτερα είχε εντοπιστεί από την πυροσβεστική σωρός ενός 66χρονου. Στην περιοχή οι αρχές αναζητούσαν ένα αγόρι 12 ετών. Η 40χρονη μητέρα του παιδιού απεγκλωβίστηκε με γκάφματα από τον εξωτερικό χώρο της οικίας, ενώ σύμφωνα με τα όσα ανέφερε στους πυροσβέστες, το παιδί βρισκόταν μαζί με τον σύντροφό της. Στον εισαγγελέα οδηγούνται 5 άτομα που συνελήφθησαν μετά την κατάρρευση της τετραόροφης πολυκατοικίας χθες στην οδό Αλκμίνης στα Πετράλωνα κατά τη διάρκεια εργασιών κατεδάφισης παρακείμενου διόροφου κτηρίου. Πρόκειται για τον ιδιοκτήτη της οικοδομής, τον εργολάβο, τον υπεύθυνο μηχανικό και 2 εργάτες. Και ο καιρός γενικά αίθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 36 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 37 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.
7: Αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό, πολύ πολύ καλημέρα σας. Ο κύριος Κολομιχάλης έχει τις πληροφορίες για την κυκλοφορία στους δρόμους. Ελάτε παρακαλώ, κύριε Κολομιχάλη.
8: Καλή ημέρα, καλό μήνα. Συνεχίζω τα σοβαρά κυκλοφοριακά προβλήματα στην Παραλιακή προς τον Πειραιά και συγκεκριμένα από το Παλαιό Φάληρο προς το λιμάνι του Πειραιά. Είναι μεγάλη απόσταση. Αρκετή κίνηση έχει και το δεξιόστροφο του λιμανιού του Πειραιά. Στο κέντρο της Αθήνας οι δυσκολότεροι δρόμοι είναι η άνοδος της Συγκρού, η Πειραιώς από τον Γκάζι προς την Ομόνια και ο ανωδικός άξονας Αρδιτού Βασιλέως Κωνσταντίνου. Τα δύο ρεύματα της Λεωφόρου Κηφισού συνεχίζουν να είναι δύσκολα ανάμεσα στα ΚΤΕΛ και τη Νέα Φιλαδέλφια. Ο Σκαραμαγκάς δεν έχει βελτιωθεί και πολύ. Είχαμε και εργασίες μέχρι προλίγου στο ρεύμα εξόδου της Λεωφόρου Αθηνών. Ενώ η Αττική Οδός έχει φτιάξει σχεδόν προς το αεροδρόμιο, αλλά κρατά μεγάλη καθυστέρηση στο ρεύμα προς την Ελευσίνα, επηρεάζοντας και την περιφερειακή Ημιτού.
9: Η κίνηση θέλει υπομονή. Το ρεύμα όμως θέλει 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα με το Iron Happy Hour. Μπες στο iron.gr.
10: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας. Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές στην ώρα του μαθήματος.
11: Συγγνώμη, από τον Ήρωνα είναι για το Happy Hour.
10: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
12: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις Happy Hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Ήρων, αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
7: Στη χθεσινή εκπομπή διάβασα μήνυμα ακροατή, διαμαρτυρία δηλαδή, ο οποίος διαπίστωνε διαρροή νερού το τελευταίο δεκαήμερο στην οδό 40 εκκλησιών στην περιοχή της Νέας Μύρνης. το ακούστηκε αυτό το μήνυμα και η κυρία Μαργαρίτα Γκαμαλέτσου εκ μέρους της ΕΙΔΑΠ μέσω του κυρίου Δημήτρη Γιαννίρη μου έστειλε το μήνυμα ότι η επιδιόρθωση της βλάβης από τις τεχνικές υπηρεσίες της ΕΙΔΑΠ δρομολογήθηκε και επισκευάστηκε εντός της ίδιας ημέρας, δηλαδή χθες. Ευχαριστώ πολύ, μακάρι να υπάρχει τέτοια άμεση αντίδραση σε όλες τις περιπτώσεις και σε κύριες ακόμη τις οποίες δεν προλαβαίνω να ανακοινώσω, απλώς τηλεφωνούν οι πολίτες και τις δηλώνουν. Το θέμα είναι να μην μεσολαβεί και ο δημοσιογράφος πάντα. Ευχαριστώ πάρα πολύ πάντως. Σε κάθε περίπτωση, κυρία Γκαμαλέτσου, καλημέρα σας. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Κύριε Μαρινάκη, καλημέρα σας. Πάμε λοιπόν καλημέρα στο θέμα, των εργατικών κατοικιών στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας, που και εκεί υπάρχει ένα θέμα. Ξέρετε, ποια είναι η γενική παρατήρηση? Ότι αφήνονται τα θέματα να κακοφορμήσουν. Και τώρα φτάσαμε σε μια απεργία πείνας, ας πούμε.
0: Προσέξτε. Ναι. Γιατί έχει αξία να το αναφέρουμε το συγκεκριμένο θέμα με αφορμή αυτό το οποίο συνέβη σήμερα. Δεν υπάρχει καμία πληροφορία ότι σχετίζονται, ούτε κάποια τέτοια αίσθηση, αλλά η νοοτροπία στο πώς αντιμετωπίζουμε την εγκληματικότητα είναι κοινή. Είναι μία. Και το αντιμετωπίζουμε είναι πληθυντικό σε ευγενίες και αναφέρουμε σε ένα συγκεκριμένο πολιτικό χώρο, το χώρο της αριστεράς και κάποιες φορές και της κεντροαριστεράς που κάνει ότι δεν βλέπει. Γιατί έλα μωρέ, εντάξει, δεν είναι ακριβώς έτσι. Ένας δημόσιος χώρος, γιατί είναι ένα κτίριο το οποίο ανήκει στους Έλληνες φορολογούμενους, ήταν για πάρα πολλά χρόνια υποκατάληψη. Πολλές κυβερνήσεις, συμπεριλαμβανομένων και δικών μας κυβερνήσεων.
7: Αυτό λέω, το αφήνετε
0: στο παρελθόν.
7: Δηλαδή, εσείς που διοικείτε το κράτος, αφήνετε
0: δεν
7: τα θέματα
0: έρχεται, λοιπόν,
7: να σαπίσω.
0: Έρχεται λοιπόν μια κυβέρνηση, η δική μας, και η Περιφέρεια Αττικής, ο κύριος Χαρδαλιάς, και λέει το εξής πάρα πολύ απλό. Δεν μπορεί να πληρώνει ένας φορολογούμενος για να είναι μέσα, όποιος είναι μέσα. Είτε είναι κάποιος που ανήκει σε μια ευπαθή ομάδα.
7: Αυτοί που είναι μέσα όμως τώρα δεν θέλουν να πούνε.
0: Να τα πούμε με τη σειρά. Αν είναι μέσα κάποιοι που ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες, εντάξει, να φιλοξενηθούν. Αν είναι μέσα παιδιά, να μην πεταχτούν στον δρόμο, δεν το συζητάμε αυτό. Μέσα δυστυχώς όμως ήτανε και συγκεκριμένοι από συγκεκριμένο ακραίο χώρο. Από ό,τι φαίνεται. Έτσι. Ήτανε, έχουμε δει πάρα πολλές φορές πανώ στα προσφυγικά, με τα συγκεκριμένα σήματα των ανθρώπων αυτών.
7: Ναι, αλλά δεν κάνουν κουμάντο αυτοί.
0: Έρχεται λοιπόν, μισό λεπτό για να καταλαβαίνουμε τι λέμε. Ναι. Έρχεται λοιπόν, γιατί δεν είμαστε όλοι ίδιοι, έρχεται μια κυβέρνηση και μια περιφέρεια, περιφερειακή αρχή, και λέει τέλος στο πάρτι και εκεί, και σε συνέχεια εκένωση πολλών χώρων. Σας θυμίζω πριν από λίγες εβδομάδες
7: εκενώθηκαν.
0: Όχι, να τα λέμε όλα, κύριε Προσέλτα, γιατί δεν είμαστε όλοι ίδιοι. Τις εστίες στην Αθήνα τις εκένωσε η κυβέρνηση αυτή. Είχε πάει τότε ο πρίτανης ο κ. Χιάσος, η κυρία Ροκοφίλου, η πρόεδρος του ΕΔΙΒΙΜ, και ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, και εκένωσαν πολλές καταλήψεις εστίες Αθηνών. Αντίστοιχα, λοιπόν, παίρνει μια απόφαση η κυβέρνηση και λέει: τα προσφυγικά της Λεωφόρου Αλεξάνδρας θα γίνουν κοιτώνες φιλοξενίας συγγενών καρκινοπαθών του Αγίου Σάβα. Και τι περιμένεις?
7: Και οι υπόλοιπες θα γκρεμιστούν.
0: Και τι περιμένεις, ναι. Και να αναμορφωθεί ο χώρος. Και τι περιμένεις? Το 100% της ελληνικής κοινωνίας να πει: και αργήσατε. Και υπάρχει ένα κομμάτι συγκεκριμένου πολιτικού χώρου και κάποιον ακόμα.
7: Μα εδώ βγήκε η Δημοτική Σύμβουλος και είπε επί της ουσίας ότι δικαιολογείται η κατάληψη.
0: Πορείες διαμαρτυρίας και συναυλίες, και είδαμε και κάποιους γνωστούς ευαίσθητους δίθεν.
7: Αλλά δεν κυβερνούν αυτοί, κύριε Μαρινάκη.
0: Μα επειδή δεν
7: κυβερνούν. Αλλά είναι μειοψηφία όμως.
0: Επειδή δεν κυβερνούν.
7: Οι περισσότεροι έχουμε ψηφίσει μια κυβέρνηση.
0: Επειδή λοιπόν έχουμε ψηφίσει μια κυβέρνηση και δεν κυβερνούν.
7: Οι περισσότεροι.
0: Ναι, επειδή έχουμε ψηφίσει μια κυβέρνηση.
7: Οι περισσότεροι αποφασίζουμε για κάτι. Οι μειοψηφίες κάθονται και αν αποκτήσουν πλειοψηφία θα μας κυβερνήσουν.
0: Επειδή ο κόσμος ψήφισε μια κυβέρνηση.
7: Αλλά προς το παρόν δεν συμβαίνει αυτό.
0: Ναι, αν μπορώ να απαντήσω.
7: Όχι.
0: Επειδή ο κόσμος ψήφισε μια κυβέρνηση ακριβώς για αυτό το λόγο, η κυβέρνηση αυτή σε αντίθεση με πολλές άλλες, σχεδόν όλες τις προηγούμενες κυβερνήσεις, μετατρέπει και τη συγκεκριμένη κατάληψη, αφού γίνει η επιχείρηση που πρέπει να γίνει σωστά, σε ένα κοιτώνα φιλοξενία συγγενών καρκινοπαθών. Το δρόμο λοιπόν για όλα μας τον δείχνουν οι δεκάδες επιτυχημένες επιχειρήσεις. Δεν πρέπει να σταματήσουμε πουθενά. Με οποιοδήποτε κόστος και κάθε παραβατικός, όπου και αν ανήκει, σε όποιον πολιτικό χώρο και αν ανήκει, να οδηγηθεί στη δικαιοσύνη. Δεν διαφωνεί κανείς σε αυτό. Αλλά δεν είμαστε ολίθιοι, γιατί το λέω αυτό.
7: Ναι.
0: Γιατί για δεκαετίες.
7: Τώρα κάνετε
0: όλα αυτά
7: τόνωση αυτοπεποίθησης.
0: Όχι, δεν κάνω εκτόνωση αυτοπεποίθησης. Παρουσιάζω τα πραγματικά δεδομένα.
7: Ναι.
0: Εγώ έχω ζήσει.
7: Αλλά
0: κύριε Πρωτοσάλτε, εγώ έχω, επειδή έχω τελειώσει δημόσιο πανεπιστήμιο, θυμάμαι πάρα πολύ καλά ότι για 45 χρόνια στη μεταπολίτευση, από το 1974 μέχρι το 2019, επί των ημερών δεξιών, αριστερών και των αριστερών κυβερνήσεων, όταν γινόταν μια κατάληψη σε ένα δημόσιο πανεπιστήμιο, έλεγαν: α, πήρε απόφαση
7: πάντως
0: η Γενική Συνέλευση των Φοιτητών. Για μια παράνομη πράξη.
7: Ναι,
0: άλλαξε αυτό από το 19 και μετά.
7: Ναι.
0: Άλλαξε.
7: Ναι, αλλά
0: να μην το πούμε αυτό δηλαδή.
7: Ναι, όμως Το κράτος το κυβερνάει η κυβέρνηση του 41% και όχι η κυρία Δημοτική Σύμβουλος Αθηναίων της παρατάξεως του κυρίου, του κυρίου
0: σε καμία περίπτωση.
7: Δούκα, που δικαιολογεί τις καταλήψεις. Δεν κυβερνάει εκείνη. Εκείνη κυβερνάει ένα κομμάτι του Δήμου Αθηναίων. Τώρα όμως εδώ έχουμε πρόγραμμα του κυρίου Χαρδαλιά. Φαντάζομαι θα υλοποιηθεί.
0: Θα υλοποιηθεί. Προφανώς θα υλοποιηθεί. Ναι, επειδή όμως συμφωνώ ότι το κράτος το κυβερνά κάθε φορά αυτοί που επιλέγουν οι πολίτες, η κυβέρνηση. Ναι. Συμφωνούμε σε αυτό. Αντίστοιχα όμως, μεγάλη ευθύνη διοίκησης έχουν και σε αυτοδιοικητικό επίπεδο και οι περιφέρειες και οι Δήμοι και η πολιτική στάση καθενός. Όποιος έχει την οποιαδήποτε
7: τη
0: δημόσια θέση.
7: Και την αξιολογούμε,
0: έχει αξία.
7: Κύριε Μαρινάκη, βεβαίως. Αλλά κυβερνάει η κυβέρνηση.
0: Ναι, κυβερνάει η κυβέρνηση και γι' αυτό και εφαρμόζει το νόμο. Ωραία. Και όπου δεν εφαρμόζεται όπως πρέπει ο νόμος, πρέπει να τρέξουμε πιο γρήγορα και να ακούμε τις φωνές εκείνες, τις υγιείς φωνές
7: αντιπολίτευσης. Το σχέδιο μνημείως στο Σύνταγμα, τι θα κάνει, τι θα γίνει.
0: Εδώ.
7: Πού είναι αυτό το σχέδιο του Υπουργείου Αμήνης ακόμη?
0: Εδώ, ναι.
7: Το μελετούν στο Υπουργείο Αμήνης, στο Πεντάγωνο, τι σχέδια είναι όλα αυτά.
0: Δεν γνωρίζω αυτό να σας απαντήσω, αλλά πρέπει να ολοκληρωθεί και αυτό, δεν υπάρχει χρόνος για χάσιμο.
7: Ναι. Φαντάζομαι ότι έως ότου γίνουν οι εκλογές στον χρόνο που έχει ορίσει ο Πρωθυπουργός μας στο μυαλό του, που μας δει στον χρόνο.
0: Την άνοιξη του 27. Δεν έχει να κάνει με τις εκλογές.
7: Φαντάζομαι δεν θα είμαστε με το αυτοσχέδιο μνημείο.
0: Το ιερό μνημείο του άγνωστου στρατιώτη, ναι. Το οποίο είναι εκεί για να τιμώνται οι άνθρωποι που έχασαν τη ζωή τους, θυσιάστηκαν για να είμαστε ελεύθεροι, δεν μπορεί να μπαίνει στο ζύγι με οτιδήποτε άλλο.
7: Μάλιστα.
0: Οπότε η αναμόρφωσή του είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό, που δεν έχει να κάνει με τις εκλογές και φαντάζομαι
7: θα
0: ότι θα
7: επαναλάβουμε το αυτονόητο ότι μνημείο για τα θύματα της σιδηροδρομικής τραγωδίας μπορεί να γίνει στο σημείο που έγινε η τραγωδία και όπου αλλού.
0: Όπου αλλού
7: προσθέτω και όπου αλλού.
0: Τα Τέμπη ήταν μία από
7: τις. Αλλά περιμένουμε ακόμη το σχέδιο του Υπουργείου Αμήνης όμως.
0: Τα Τέμπη ήταν μία από τις μεγαλύτερες τραγωδίες που έζησε η χώρα. Ο κόσμος δικαιολογημένα και πριν και πάνω από όλες οι συγγενείς των θυμάτων ζητούν δικαιοσύνη. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν μπορεί το οποιοδήποτε μνημείο, είτε στο χώρο που έγινε το δυστύχημα, είτε οπουδήποτε άλλο μπορεί να γίνει. Όλο αυτό πρέπει να μπλέκεται με το ιερό μνημείο του άγνωστου στρατιώτη. Τα έχουμε πει αυτά, είναι λυμένα. Δυστυχώς δεν συμφωνούσαν όλοι σε αυτό. Αλλά νομίζω ότι η καθήκον της κυβέρνησης είναι να πηγαίνει με τις σιωπηρές πλειοψηφίες που εκφράζουν τη λογική και το αυτονόητο.
7: Ο κύριος Πρωθυπουργός κάθε μέρα είναι και σε μια γειτονιά του Λεκανοπεδίου, φαντάζομαι, όπως είναι και στην περιφέρεια, σε άλλες πόλεις περιφερειακές. Έχει, χωρίς να έχει προκηρυχθεί προεκλογική περίοδος. Μας μπερδεύεται και μην πω και αλλαλιάζεται και την αντιπολίτευση.
0: Δεν είναι κάθε
7: τελικώς,
0: μέρα.
7: Έχουμε προεκλογική εκστρατεία ή δεν έχουμε?
0: Τυχαίνει και συνομιλείται με τον άνθρωπο που είχε εκλεγεί με την πρόταση του Πρωθυπουργού. Ήμουν γραμματέας του κόμματος στις προηγούμενες εκλογές και έχω ζήσει από κοντά τη λογική του Πρωθυπουργού τα προηγούμενα χρόνια και τώρα ως συνεργάτης του Μέγαρο Μαξίμου. Για τον Κυριάκο Μητσοτάκη οι εκλογές δεν κερδίζονται την προεκλογική περίοδο. Η προεκλογική περίοδος ξεκινάει την επόμενη των προηγούμενων εκλογών. Αυτό το οποίο βλέπουμε τώρα δεν ξεκίνησε τώρα. Για να πει κανείς ότι ξεκίνησε η προεκλογική περίοδος, δεν έχει σταματήσει ποτέ. Ο Πρωθυπουργός κάθε εβδομάδα βρίσκεται είτε στην περιφέρεια είτε στο Λεκανοπέδιο. Προφανώς η συχνότητα έχει να κάνει και με τις υποχρεώσεις στο εξωτερικό, αλλά και όλα όσα συμβαίνουν ως προς την επικαιρότητα και τις ανάγκες νομοθέτησης. Αυτό θα συνεχίσει να κάνει μέχρι και τις εκλογές και πρώτο Θεός, εφόσον μας εμπιστευτούν οι πολίτες ξανά και μετά τις εκλογές. Τα προβλήματα δεν αλλάζουν ως προς την έντοσή τους ή συσσωρεύονται με βάση το αν είσαι ή όχι σε προεκλογική περίοδο.
7: Η θέση, αν καταλαβαίνω καλά, της κυβερνήσεως είναι ότι οι εκλογές είναι μία Κυριακή. Και όλα
0: σωστά.
7: Τα υπόλοιπα είναι σενάρια που βάζουμε εμείς οι δημοσιογράφοι στο τραπέζι για να πολιτικολογούμε. Έτσι. Μάλιστα. Το πότε εκπληρώνεται κατά την άποψή σας χρονικά αυτή η αντίληψη? Δηλαδή όταν υπάρχει περιθώριο χρόνου να γίνουν πολλές εκλογές ή όταν δεν υπάρχει περιθώριο για πολλές εκλογές?
0: Εννοείται το χρόνο των εκλογών.
7: Ναι.
0: Θεωρώ ότι ο χρόνος των εκλογών έχει προσδιοριστεί από τον Πρωθυπουργό για το 2027 για δύο λόγους. Και άνοιξη λόγω της επικείμενης προεδρίας της χώρας μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ο πρώτος λόγος είναι γιατί πρέπει να καθιερωθεί αυτή η λογική των σταθερών εκλογικών κύκλων. Το είδαμε το 23, θέλουμε να το δούμε και θα το δούμε το 27 και πρέπει αυτό να μείνει ως κάτι, ως μια σταθερά, εκτός προφανώς συγκλονιστικών ή σημαντικών εξελίξεων όπου μπορεί να είναι εξαιρέσεις των κανόν. Άρα αυτός είναι ο πρώτος λόγος που θέλουμε και θα κάνουμε εκλογές το 27. Ο δεύτερος λόγος έχει να κάνει με το ότι κάθε μέρα παραπάνω την οποία θα έχουμε μπροστά μας. Είναι μια μέρα να παραδώσουμε ένα ακόμα κέντρο υγείας ανακαινισμένο, ένα ακόμα ανακαινισμένο νοσοκομείο, ένα ακόμα καλύτερο σχολείο, μια ακόμα δέσμη φοροελαφρύνσεων, όπως αυτές οι οποίες ανακοινώσουμε στη ΔΕΘ σε συνέχεια των προηγούμενων και θα εφαρμοστούν από 1η-1η του 2027.
7: Μείωση φορολογικών συντελεστών ακόμα.
0: Ναι, θα έχουμε μείωση φορολογικών συντελεστών, με έμφαση από ό,τι φαίνεται τις επιχειρήσεις και ειδικά τις μικρομεσαίες. Το 2026, η ΔΕΘ του 25, άρα το 2026, είναι η χρονιά των φοροελαφρύνσεων για τα φυσικά πρόσωπα και τις ατομικές επιχειρήσεις. Είχαμε τη μεγαλύτερη μείωση φόρου εισοδήματος που μπορεί να θυμηθεί κανείς.
7: Και θα αυξήσετε ενδεχομένως τον φόρο στα μερίσματα?
0: Δεν έχω τέτοια ενημέρωση. Να πω, κύριε Πρωτοσάλτη, ότι όταν μειώσαμε το φόρο των μερισμάτων, και αυτό είναι μια πολύ ωραία ερώτηση, εμείς το μειώσαμε στο 5% από το 10%. Όταν ο φόρος των μερισμάτων ήταν στο 10%, τα έσοδα του κράτους από τα μερίσματα.
7: Που είχε μειώσει η κυβέρνηση Τσίπρα από το 15 στο 10.
0: Τα έσοδα του.
7: Εσείς το παραλάβατε 10% του φόρου.
0: 10% και το πήγαμε στο 5%. Όταν ήταν 10% ο φόρος για τα μερίσματα, τα έσοδα του κράτους από τα μερίσματα ήταν 170 εκατομμύρια. Όταν πήγε στο 5%, τα έσοδα σχεδόν διπλασιάστηκαν. Ξεπέρασαν τα 310 και έφτασαν τα 320 εκατομμύρια ευρώ. Που σημαίνει, εδώ είναι μια πάρα πολύ χαρακτηριστική περίπτωση που αναδεικνύει και τον οικονομικό αναλφαβητισμό της αντιπολίτευσης. Τι λέει η αντιπολίτευση? Έχετε παραπάνω φορολογικά έσοδα, άρα βάζετε παραπάνω φόρους. Το αντίθετο ισχύει. Μειώνουμε τους φορολογικούς συντελεστές και παρόλα αυτά έχουμε παραπάνω φορολογικά έσοδα. Γιατί? Πρώτον, γιατί με την πολιτική μας δημιουργούνται δουλειές. 560.000 άνθρωποι που δεν είχαν δουλειά μέχρι πρότινος βρήκανε δουλειά. Άρα εκεί που πληρώνονταν από το κράτος για το επίδομα ανεργίας, τώρα πληρώνουν στο κράτος φόρους και εισφορές. Και δεύτερον, αντιμετωπίζουμε τη φοροδιαφυγή και μεγαλώνει η πίτα.
7: Έχει δηλαδή μέρισμα το κράτος από τις μετοχές του στην Εθνική Τράπεζα?
0: Ναι, τα προβλεπόμενα. Δεν το ξέρω λεπτομερώς.
7: Ναι, θέλω να πω ότι προστίεται φόρος, επειδή ακούω τον κύριο Τσίπρα να λέει, ναι, ότι δεν μπαίνει κανένας φόρος στις τράπεζες κτλ. Δηλαδή εισπράττει φόρο από το ελληνικό κράτος και από τα μερίσματα της Εθνικής Τράπεζας και από τα ποσοστά, ναι, του κράτους.
0: Εδώ να πούμε καταρχάς, ναι, μισό λεπτό. Ο κύριος Τσίπρας καταρχάς είναι ο πρωθυπουργός και ο πρωθυπουργός του αναβαλλόμενου φόρου. Αλλά πέραν του αναβαλλόμενου φόρου, γιατί μιλάμε για τον αναβαλλόμενο φόρο, δηλαδή την αναβολή υποχρέωσης των τραπεζών να πληρώσουν φόρο. Γιατί? Γιατί οι τράπεζες έκλεισαν. Γιατί στη χώρα αυτή, η χώρα αυτή είναι η μόνη χώρα στην Ευρώπη, καμία άλλη χώρα δεν ξέρω, που έκλεισαν οι τράπεζες και το χρηματιστήριο. Δηλαδή βρέθηκαν στο χείλος του γκρεμού. Όχι οι τράπεζες ως κάτι άειλο, αόριστο, οι καταθέσεις μας, οι κόποι μας, το βίος των ανθρώπων. Και βέβαια ένας από τους πιο βασικούς πυλώνες, ο πιο βασικός πυλώνας της οικονομίας μας. Γιατί σε μια οικονομία που καταραίουν οι τράπεζες δεν μπορεί να μιλάει ούτε για ανάπτυξη, ούτε για θέσεις εργασίας, ούτε για τίποτα. Έρχεται λοιπόν ο άνθρωπος αυτός, ο οποίος έκλεισε τις τράπεζες και μάλιστα κοινικά είπε 11 χρόνια μετά ότι θα πρέπει να τις κλείσω την πρώτη μέρα. Όχι απλά δηλαδή ζήτησε συγγνώμη για αυτό το οποίο έκανε, αλλά είπε ότι πρέπει να το έχω κάνει και νωρίτερα. Και παραδίδει μαθήματα για το τραπεζικό σύστημα. Κύριε Πρωτοσάλτε, ο κύριος Τσίπρας, αν τα μετρήσετε, μέσα σε 1-2 εβδομάδες μας έχει βρει ως κράτος γύρω στα 10-15 δισεκατομμύρια. 4-5 δισεκατομμύρια από τις τράπεζες, γύρω στα 5-6 δισεκατομμύρια από την εντιμότητά του, όπως είπα το πιο σύντομο πολιτικό ανέκδοτο. Δηλαδή, λίγες εβδομάδες και βρήκε 10-15 δισεκατομμύρια. Αντιλαμβάνεστε ότι αυτά τα δισεκατομμύρια.
7: Φορολογώντας 1.500 αφημί, όπως, ναι, είπαν τα στελέχη του. Δηλαδή.
0: Κοιτάξτε. Ακούστε, ναι, να δείτε. Έχει μια διαφορά ο κύριος Τσίπρας από τους υπόλοιπους εν δυνάμει πρωθυπουργούς, πολιτικούς αρχηγούς. Κυβέρνησε 4,5 χρόνια. Τιμήθηκε από τους πολίτες κατά πλειοψηφία και πήρε την μπαγκέτα του κράτους. Δηλαδή είχε τη δυνατότητα να αποφασίζει. Ήρθε λοιπόν τότε ο κύριος Γιούνκερ και του είπε, γιατί ήμασταν όντως σε περιβάλλον μνημονίων, παρένθεση, τα οποία θα καταργούσε ο κύριος Τσίπρας, και μας φόρτωσε 120 αχρίαστα δις και ένα αχρίαστο μνημόνιο. Άρα το τρίτο μνημόνιο δεν ήταν αναγκαίο κακό ή τέλος πάντων κάτι αναπόφευκτο, ήταν μετά τους χειρισμούς της κυβέρνησης Τσίπρα και προσωπικά του ιδίου. Γιατί λένε, τι λένε οι Σιριζέοι ή οι νεόκοποι της Ελλάς ή οι παλαιότεροι, ναι, αλλά εμείς δεν μπορούσαμε να κάνουμε κάτι αλλιώς, είχαμε μνημόνιο. Αν δεν ήσασταν εσείς, θα είχαμε βγει πολύ νωρίτερα, είναι η απάντηση, γιατί θα φορτωνόμασταν το τρίτο μνημόνιο 120 δις. Κλείνει η παρένθεση. Έρχονται λοιπόν και ήρθε λοιπόν ο κύριος Γιούνκερ τότε και το είπε να φορολογήσει τους εφοπλιστές. Εγώ δεν λέω είμαι υπέρ της φορολόγησης κανενός, σας προλαβαίνω. Έτσι. Ούτε εγώ, ούτε πολύ περισσότερο ο Πρωθυπουργός και η κυβέρνηση που εκπροσωπώ και η παράταξη που ανήκω. Και επέλεξε ο κ. Τσίπρας να φορολογήσει τη μεσαία τάξη και τα χαμηλά εισοδήματα. Σας θυμίζω ότι επέβαλε ή αύξησε 30 φορολογικούς συντελεστές. Παραδείγματος χάρη τον ένφια. Την προκαταβολή φόρου για όλες τις επιχειρήσεις. Και τα φυσικά πρόσωπα και τα νομικά πρόσωπα.
7: Έκανε ένα ασφαλιστικό. Δεν μπορούσαν να πάρουν τη σημαία τους και να φύγουν.
0: Γιατί το λέω αυτό.
7: Οι εφοπλιστικές εταιρείες μπορούσαν να το κάνουν εκ της φύσεως του επαγγέλματος.
0: Για να μην μπούμε στη διαδικασία τώρα, ποιον θα φορολογήσουμε, εγώ σας απαντώ καθαρά. Εμείς όσο είμαστε κυβέρνηση δεν θα φορολογήσουμε κανέναν. Θα συνεχίσουμε να μειώνουμε φόρους για όλους, πολύ περισσότερο για τη μεσαία τάξη, αλλά δεν θέλουμε να φορολογήσουμε ούτε το 1%, ούτε κανέναν. Γιατί? Γιατί αυτό το δίθεν κακό 1%. Που ουδέποτε φορολόγησε ο κύριος Τσίπρας. Εμείς τι θέλουμε, πάντοτε υπό τους κανόνες αγοράς, να δημιουργεί παραπάνω θέσεις εργασίας, να προσφέρει καλύτερες δουλειές στον κόσμο, να φέρνει περισσότερα έσοδα στο κράτος, όπως συμβαίνει αυτό που σας είπα με τα μερίσματα. Έτσι το κράτος να έχει τη δυνατότητα να μειώνει και άλλο τους φόρους, να στηρίζει και άλλο την κοινωνία, να αυξάνει και άλλο τις συντάξεις και να πάρει ανάσα η κοινωνία.
7: Ο καλά αμοιβόμενος, γιατί πασχίζει ιδιωτικός υπάλληλος που είναι στο 44% συντελεστή και νιώθει. Και νιώθει του προσδίδεται η εικόνα ότι είναι ένας ονάσης. Θα ελαφρυνθεί προσεχώς, κύριε Μαρινάκη, τι λέτε?
0: Τι κάναμε τώρα?
7: Πολύ σύντομα, για να κάνω διάλειμμα.
0: Πρώτη του 26, πήγαμε το φόρο εισοδήματος από το 29, που ήταν το 19, στο 22 το είχαμε πάει, στο 22 το είχαμε πάει μέχρι το 25, το πήγαμε στο 20%. 18 αν έχεις ένα παιδί, 16 αν έχεις δύο παιδιά, 9% αν έχεις τρία παιδιά, 0 αν είσαι νέος ή πολύτεκνος και 9% αν είσαι μέχρι 30 ετών. Αυτό τι σημαίνει? Ότι εκεί που σου παρακρατείται από το μισθό σου το 29%, τώρα σου παρακρατείται αν έχεις και τρία παιδιά μέχρι και το 9. Αν έχεις δύο, το 16. Ναι. Περίπου το μισό από ότι σου παρακρατείται αν έχεις δύο παιδιά. Αυτό σημαίνει μια σταθερή, έμεση αλλά ξεκάθαρη αύξηση του εισοδήματος. Αυτό για ποιους ισχύει? Για μισθωτούς, συνταξιούχους, ελεύθερους επαγγελματίες, δημοσιοτούς του δημοσίου και του ιδιωτικού τομέα. Τώρα τι θέλουμε να κάνουμε? Τώρα θέλουμε να στηρίξουμε ακόμα παραπάνω τις υπόλοιπες επιχειρήσεις. Έχουμε μειώσει το φόρο των επιχειρήσεων.
7: Θα διευκολύνεται την επιχείρηση που θέλει να δώσει αύξηση στον εργαζόμενο, αλλά αυτή η αύξηση μετατρέπεται σε φόρο και καθόλου αύξηση? Αυτό θα το βοηθήσετε για να ανέβει και άλλο το εισόδημα των εργαζομένων?
0: Στο μη μισθολογικό κόστος, το οποίο το έχουμε μειώσει μεν, αλλά έχει αυξηθεί σε κάποιες παράγοντες, όπως είναι για παράδειγμα το ρεύμα, για ένα κόστος δηλαδή της επιχείρησης, το οποίο στην πραγματικότητα είναι κόστος το οποίο δεν φταίει, για το οποίο δεν φταίει ούτε ο επιχειρηματής ούτε ο εργαζόμενος. Για το μη μισθολογικό κόστος όμως, να πω, έχουμε μειώσει την προκαταβολή φόρου από το 100 στο 50% στα φυσικά πρόσωπα και ατομικές επιχειρήσεις και στο 80% για τις υπόλοιπες επιχειρήσεις, τα νομικά πρόσωπα. Πρέπει να το μειώσουμε κι άλλο, λέω εγώ. Το φόρο των επιχειρήσεων έχουμε μειώσει από το 28% στο 22%, τα μερίσματα στο 5% και τις ασφαλιστικές φορές κατά 6 μονάδες. Δεν λέω ότι αυτά αρκούν, χρειάζονται κι άλλες. Και άλλες ανάσες οι επιχειρήσεις.
7: Φανταζόμαστε ότι θα τα ακούσουμε.
0: Κύριε Πρωθυπουργέ, το πιο σημαντικό και
7: διάλειμμα,
0: εγώ αυτό
7: θα... Αν μου επιτρέπετε, ναι, διάλειμμα, ναι, και θα κάνουμε μετά τον επίλογο, γιατί συνέβη και ένα ακόμη γεγονός θες, το οποίο θα ήθελα να πάρω το σχολείο σας. Κάνουμε το πρώτο διάλειμμα εδώ.
4: Σπουδές πληροφορικής και διοίκησης επιχειρήσεων. Και τώρα ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Τεχνητή νοημοσύνη στην πληροφορική και το management. Influencer marketing. Εφαρμογές λογιστικής σε συνεργασία με την Entersoft One. Game design. Εξειδίκευση σε νέες τεχνολογίες, πλατφόρμες νέας γενιάς και καινοτόμες εφαρμογές. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
13: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
14: Στη ζωή μου έχω δοκιμάσει πολλούς μεζέδες, αλλά αυτός ο μεζές από τις Σέρες δεν παίζεται. Πιπεράκια μπακάλικα άτσαλου. Αυθεντικά σεραϊκά.
15: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
16: Coach.
15: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
16: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί.
15: Coach.
14: Σου είπα όχι τώρα.
15: Οπα! Γιατί έπεσε ο τείχος! Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
17: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
18: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση του παγκοσμίου και διεκδικείς έως και 1 εκατομμύριο ευρώ εντελώς δωρεάν με το BetBoss. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
19: Καλοκαίρι με ομορφιά, μόδα και στυλ στα Hondo Center. Απολαύστε τον ήλιο και τη θάλασσα με στυλ και προστασία. Ανακαλύψτε μεγάλη ποικιλία σε αντιλιακά για πρόσωπο και σώμα, αλλά και εντυπωσιακά μαγιό που θα απογειώσουν την καλοκαιρινή σας εμφάνιση. Όλα τα αγαπημένα σας beauty brands, μαγιό και beachwear για summer looks που ξεχωρίζουν. Επισκεφτείτε ένα πολυκατάστημα Hondo Center δίπλα σας και ζήστε την απόλυτη εμπειρία καλοκαιρινού shopping.
20: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
19: Hondo Center.
21: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Σπουδές εμβιομηχανικής στο μοναδικό διεπιστημονικό πρόγραμμα του είδους του στην Ελλάδα. Ένας ταχαίως εξελισσόμενος επιστημονικός κλάδος που συνδυάζει τη μηχανική, τη βιολογία και την ιατρική. Καθοδήγηση από ομάδα διακεκριμένων διεθνώς ακαδημαϊκών επιστημόνων και ερευνητών. Πρακτική εξάσκηση από το πρώτο έτος σε υπερσύγχρονα εργαστήρια με εξοπλισμό τεχνολογίας αιχμής. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Kilgreece.gr. Υποκράτους 33.
22: Κύριε Μαρινάκη, κάτι θέλετε να συμπληρώσετε, γιατί έχω να σας κάνω μια πολύ. Έχω άλλη μια ερώτηση και δεν έχουμε καθόλου χρόνο.
0: Αυτό που έλεγα είναι ότι μιλάμε πάρα πολύ για το τι θα δώσουμε κάθε φορά, ποια θα είναι τα μέτρα, αλλά μιλάμε ελάχιστα, ειδικά τα υπόλοιπα κόμματα, εμείς προσπαθούμε να το κάνουμε, για το πώς θα τα δώσουμε, δηλαδή από πού θα βρούμε τα λεφτά. Την έχω κάνει πολλές φορές αυτήν την ανάλυση, τώρα προφανώς δεν έχουμε το χρόνο. Σημασία έχει δηλαδή να μεγαλώνεις την πίτα και από αυτό το μεγάλωμα να δίνεις πίσω στον κόσμο όσα παραπάνω μπορείς και όσο πιο γρήγορα γίνεται, και όχι να τάζεις είτε από λεφτά που δεν υπάρχουν, χωρίς να το κοστολογείς κιόλας όπως κάνει η αντιπολίτευση, είτε να τα παίρνεις από τις επόμενες γενιές. Ναι.
22: Χθες ένας άνθρωπος που προσωπικά συμπαθώ και είναι φίλος μου, ο κύριος Γιάννης Γουρός, υπέπεσε σε ένα σφάλμα, σε ένα τόπιμα. Πήγε σε μια εκπομπή του Σταμάτη Ζαχαρού, δεν του άρεσαν οι ερωτήσεις και έφυγε. Λάθος ένα. Λάθος δύο, και αυτό είναι ακόμη για μένα χειρότερο, έδωσε μια προειδοποίηση ότι θα το πει στο αφεντικό. Αυτό είναι ένα πολύ μεγάλο σφάλμα που κάνετε η πολιτική, ότι να πάρετε τηλέφωνο το αφεντικό μας κάνει ντά. Είναι πολύ κακό.
0: Το χθεσινό,
22: πάρα πολύ κακό.
0: Το
22: αλλά δεν το περίμενα πραγματικά από τον κύριο Σκουρό. Τον
0: αυτά,
22: οποίο
0: όλα...
22: συμπαθώ, επαναλαμβάνω και δεν αποσύρω. Είχα
0: σκοπό να ξεκινήσω την. Τη σημερινή μου συνέντευξη με αυτό το οποίο είδα χθες, το βίντεο που είδα χθες που ανέβασε ο κ. Ζαχαρός, και λόγω και της ιδιότητάς μου, υπουργός δηλαδή αρμόδιος για τον τύπο, πρέπει να το δουν το βίντεο αυτό και οι δημοσιογραφικές ενώσεις. Πρέπει να το δει και ο κ. Ανδρουλάκης το βίντεο αυτό. Ο κ. Γουρός, πέραν από πρώην Περιφερειάρχης και στέλεχος του Πασόκ, είναι ανακοινωμένος και υποψήφιος βουλευτής του Πασόκ. Ήταν μια απαράδεκτη συμπεριφορά, μια ξεκάθαρη, έμεση αλλά ξεκάθαρη απειλή προς τον κύριο Ζαχαρό, ότι θα χάσει και τη δουλειά του ενδεχομένως. Όταν λέει ελπίζω να βλέπει ο εργοδότης σου, ελπίζω μήπως και σε διώξει κιόλας. Και είναι και άλλο ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα της υποκρισίας όλου αυτού του πολιτικού χώρου ευρύτερα, που φωνάζει για την ελευθερία του τύπου, για το κράτος δικαίου, ενώ η ίδια η Κομισιόν λέει ότι τα χρόνια αυτά έχουμε αξιοσημείωτη πρόοδο, και όταν συμβαίνει κάτι, 99% συμβαίνει από δικά τους στελέχη, κάνουν ότι δεν βλέπουν. Ο κ. Ανδρουλάκης δεν μπορεί να κρύβεται. Θεωρώ ότι δεν έχει θέση σε ένα κόμμα ο κύριος Γουρός με τέτοια συμπεριφορά, και εφόσον δεν διαγράψει ο κύριος Ανδρουλάκης τον κύριο Γουρό, στην πραγματικότητα επαινεί την συγκεκριμένη συμπεριφορά.
22: Ευχαριστώ πολύ κύριε Μαρινάκη. Κυρίες και κύριοι, καλή σας ημέρα. Διάλειμμα εδώ, δελτίο ειδήσεων, και αμέσως μετά ο Παύλος Τσίμας απέναντί σας. Χρόνια πολλά, Αργυρούλα, χρόνια πολλά, Αργυρή.
23: Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας διοργανώνει ημερίδα ενημέρωσης στην Αθήνα. Έλα να τα πούμε από κοντά την Τετάρτη 1η Ιουλίου από τις 6.30 έως τις 8 το βράδυ στην Πανεπιστημίουπολη του Unique Athens, 21η οδός, αριθμός 17, στο Ελληνικό. Μάθε για τα προγράμματα σπουδών, για τις δυνατότητες εγγραφής, για τις υποτροφίες σε Αθήνα και Λευκωσία και για τη φοιτητική ζωή στις δύο πόλεις. Κάνε δωρεάν το τεστ επαγγελματικού προσανατολισμού Άριστον, το οποίο επιχορηγείται από το Unique, και ανακάλυψε το επάγγελμα που σου ταιριάζει. Για περισσότερες πληροφορίες, www.unique.ac.cy.
24: Εσύ, εσύ, θέλω να είσαι το φως μου, ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
25: Για πάντα!
24: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
26: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση.
27: Το Φεστιβάλ Επταπηγείου 2026 παρουσιάζει την όπερα Bohème του Giacomo Puccini.
1: Μια συγκλονιστική ιστορία για τον έρωτα, τα όνειρα της νιώτης και τη βίαιη ενηλικίωση. Με την Κρατική Ορχήστρα Θεσσαλονίκης. 17, 23, 25, 29 Ιουνίου και 1 Ιουλίου. Εισιτήρια στο more.com. Παραγωγή διοργάνωση Κέντρο Πολιτισμού Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. Με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
2: Όλα είναι μια συνήθεια. Θυμάμαι όταν μεγάλωσαν τα παιδιά και έφυγαν. Συνήθισα. Μετά έχασα και τη γυναίκα μου. Και τώρα μόνος, σε τόσο δύσκολους καιρούς, θα το συνηθίσω και αυτό.
3: Η μοναξιά δεν συνηθίζεται, όσο και αν προσπαθείς. Κάλεσε τη γραμμή για τη μοναξιά στην τρίτη ηλικία 210-6101-300. Η γραμμή είναι ανώνυμη και έχει αστική χρέωση. Το πρόγραμμα Φιλία σε κάθε ηλικία υλοποιείται από το Ινστιτούτο Πρόληψης με τη στήριξη του Ιδρυτικού Δωρητή Τίμα, Κοινοφελές Ίδρυμα.
5: Η ώρα είναι 10.
6: Αφή Καπέλη, στα Γιαννιτσά και στην Αριδαία. Μοναδικές προτάσεις στο μπάνιο, δάπεδο, κουζίνα, στα υλικά θερμοπρόσωψης και στα οικοδομικά υλικά. Και τώρα, για εσάς που γνωρίζετε το συμφέρον σας, λειτουργούν χώροι outlet με πλακάκια και είδη υγιεινής για ακόμα οικονομικότερες λύσεις. Επίσης, αναλαμβάνουν ανακαινήσεις με δικά μας ειδικά σας συνεργεία. Αφή Καπέλη, πρώτο χιλιόμετρο Αριδαίας Θεσσαλονίκης και δεύτερο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης.
8: Θέλω να σου κρατάω το χέρι. Η παράσταση που αγαπήθηκε τα τελευταία 5 χρόνια από το αθηναϊκό κοινό ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Με τον Τάσο Ιορδανίδη και τη Θάλια Ματίκα. Οι σύγχρονες σχέσεις των δύο φίλων, τα αδιέξοδα, η συντροφικότητα. Σκηνοθεσία Θάλια Ματίκα. Θέλω να σου κρατάω το χέρι. Με τον Τάσο Ιορδανίδη και τη Θάλια Ματίκα. Θέατρο Γαβαλιώτισσας, Έδεσσα. Δευτέρα 6 Ιουλίου στις 9.30. Προπόληση 20 ευρώ. Βιβλιοπωλείο του Φεξής. Καταράκτες, τουριστικό περίπτερο και more.com.
25: Στο σύγχρονο επιχειρηματικό περιβάλλον, η επιτυχία ξεκινά από τη σωστή βάση. Λογιστικό γραφείο Αλέξιος Πεντερίδης. Με πολυετή εμπειρία και σύγχρονα τεχνολογικά μέσα. Γιατί στα οικονομικά δεν αφήνουμε τίποτα στην τύχη. Με εξειδικευμένες λύσεις για κάθε μικρή επιχείρηση ή μεγάλο οργανισμό. Γιατί κάθε ανάγκη απαιτεί τη σωστή στρατηγική. Με οικονομικές μελέτες για επενδυτικά προγράμματα, προγράμματα νέων αγροτών, σχέδια βελτίωσης και κατάθεση φακέλων, γιατί η σωστή προετοιμασία κάνει τη διαφορά. Από την τήρηση βιβλίων έως την έγκυρη φορολογική ενημέρωση, γιατί είμαστε δίπλα σας σε κάθε οικονομική απόφαση. Λογιστικό γραφείο Αλέξιος Πεντερίδης. Ανακαλύψτε την αξία της σωστής διαχείρισης. Αργύρου Πόλεως 2, Σκύδρα. Τηλέφωνο 23810-82588.
27: Αναζητάτε τα καλύτερα ελαστικά. Αναζητάτε τις καλύτερες τιμές. Εμείς μπορούμε και σας τις προσφέρουμε. Μίχογλου Θεόδωρος και Ιός. Τα διεθνώς ισχυρότερα ελαστικά. Michelin, Bridgestone, Continental, Goodyear, Dunlop. Κέντρο ελαστικών Μίχογλου Θεόδωρος και Ιός. Πρώτο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2382 0 20 210.
28: Πέλα FM

0: μέσα στο νεράκι.
1: Τέλος πάντων, μίλησε πρώτα. Δεν μιλάς.
2: Απεργό σήμερα.
1: Ωραία, καλό μήνα. Χρόνια πολλά σε όσους γιορτάζουν σήμερα. Χρόνια πολλά, Θόδωρη, δεν έφερε υλικά γιος. Εντάξει. Μόνο την αγαπάω τη γυναίκα μου, τα αυτά, το μωρό μου και έτσι, αλλά δεν βλέπω να κερνάς ούτε ένα νεράκι.
2: Ναι, εδώ έχει ένα μπουκάλι κλειστό.
1: Αυτό είναι αλλού.
2: Κλειστό είναι, ποιος το μάθεις.
1: 182η ημέρα του έτους, η Ανατολή Ιερίου. Σήμερα άργησε ο ήλιος να βγει, 6 και 4 πρώτα λεπτά, και η ειδήση θα γίνει στις 8 και 53.
2: Καλημέρα σας. 1 Ιουλίου σήμερα, καλό μήνα.
1: Και ο Δαμιανός γιορτάζει, και η Δαμιανή.
2: Και ο Κοσμάς.
1: Μαυρίκιος, Μαυρικία.
2: Δεν τα γνωρίζω.
1: Δεν το ήξερα.
2: Χρόνια πολλά σε όλους, εορτάζοντας κι εμείς. Καλό καλοκαιράκι.
1: Στεναχωρημένος σε ακούω σήμερα. Για ποιο λόγο είσαι πεσμένος, Θόδωρη, σήμερα? Πολύ πεσμένος.
2: Όχι, πεσμένος, μια χαρά. Είμαι, ξύπνησα με την καλύτερη διάθεση σήμερα. Είδαμε και λίγο μπάλα χθες το βράδυ. Πέρασε η ώρα.
1: Μπάλα, αλλά δεν μας αναφέρεις καθόλου για την μπάλα. Τι γίνεται, εμείς που δεν βλέπουμε.
2: Αθλητικογράφος. Εσύ κοιμάσαι νωρίς γι' αυτό.
1: Τι να κάνω, για να έρθω πρωί εδώ να ετοιμάσω να βάλω τα ξύλα.
2: 3-0 η Γαλλία. Προκρίθηκε στην επόμενη φάση.
1: Ωραία.
2: Άνετα σχεδόν. Εμπαπέ.
1: Εμπαπέ. Πόσα γκολ έβαλε ο Εμπαπέ?
2: Δεν ξέρω, κανένα δυο φαντάζομαι. Είδα ένα και νομίζω ότι έβαλε και ένα ακόμα. Το οποίο δεν θυμάμαι κιόλας, ήταν μέσα στον ύπνο ήμουν όταν το είχε βάλει.
1: Έχουν συναγωνισμό τώρα και ο Μέση, ο Ρονάλντο.
2: Ο Εμπαπέ νομίζω θα τα πάει καλύτερα από αυτούς.
1: Λες.
2: Εντάξει, έχει και μέλλον μπροστά του, έτσι. Οι άλλοι είναι ψηλοσυνταξιούχοι. Ό,τι και να λέμε. Λοιπόν, είμαστε κοντά σας και σήμερα με την εκπομπή Δεύτερος Καφές από τον Μπέλα FM 103,3.
1: Από τον Θεόδωρο Βασιλιάδη.
2: Και τον Ηρακλή τον Κοσκινόπουλο.
1: Έτσι, μπράβο. Καλημέρα.
2: Καλημέρα σας ξανά.
1: Να απολαύσεις το τραγούδι, θες να τα ακούσεις έτσι λίγο.
2: Πάτε να τα ακούσουμε, εντάξει. Να συντονιστούμε λίγο.

0: μόνη στη γη.
1: Έρχεται ισχυρό κύμα ζέστης με σαραντάρια, φίλε Θόδωρε, και έχουμε και τις περιοχές που θα ψηθούν εντός εισαγωγικών.
2: Στο ταψί. Και στα ταψί έγινε τη σύνδεση αυτό.
1: Κεντρική Μακεδονία, Θεσσαλικός Κάμπος, Δυτική Στερεά. Ευρύτερη περιοχή του Αγρινίου, έχεις κάνει σχέση με το Αγρινίο?
2: Μπα.
1: Όχι.
2: Ξέρω ότι κάνει ζέστη εκεί. Καπνά βγάζανε εκεί πέρα, έτσι. Αν δεν βγάζουν ακόμα.
1: Τι έχω την εντύπωση, κάτι μου λέει το Αγρίνιο, η νύφη σου μου σημαίνει.
2: Όχι ρε.
1: Όχι, ε.
2: Λιβαδιά.
1: Ε, κοντά δεν είναι.
2: Ξέρω εγώ. Ζέστη κάνει, καλοκαίρι, είναι ζέστη θα κάνει.
1: Ανατολική Στερεά και Πελοπόννησος.
2: Το θέμα είναι να μην φυσάει πολύ, γιατί ο κίνδυνος για τις πυρκαγιές ανεβαίνει. Είχαμε χθες μια πολύ δυσάρεστη είδηση με την πυρκαγιά έξω από τη Θεσσαλονίκη, στο Δρεβένι, Λυτή. Έχασαν την δύο άτομα τη ζωή τους.
1: Αυτά είναι τα...
2: Δεν είναι απλά δυσάρεστα, είναι τραγωδίες. Δηλαδή, ό,τι και να λέμε, πέρα από τα σιλικές ζημιές, όταν έχουμε και απώλειες ανθρώπινων ζωών, είναι κάτι το οποίο όλους μας καταβάλει, ακόμα και αυτούς που είναι η δουλειά τους αυτή και τα βλέπουν κάθε μέρα.
1: Τα αίτια τα γνωρίζουμε, Θόδωρα?
2: Δεν γνωρίζω, κάποια φωτιά ή πυρκαγιά, κάει και ένα σπίτι. Δύο θύματα και μια γυναίκα σε πολύ άσχημη κατάσταση με πολλαπλά εγκάβματα στο νοσοκομείο.
1: Τι να πούμε?
2: Δεν έχουμε να πούμε τίποτα. Για να φύγουμε λίγο από αυτό το πολύ δυσάρεστο, να πω ότι αυτή την Παρασκευή και το Σάββατο στα Γιαννιτσά ο Σύλλογος Ποντίων Γιαννιτσών διοργανώνει τα Κρίτια 2026, μια εκδήλωση με παραδοσιακά ποντιακά τραγούδια για να διασκεδάσουν αυτοί οι οποίοι αγαπάνε την παράδοση.
1: Με πολλά συνεχόμενα έτη, με αυτή τη συγκεκριμένη ονομασία Κρήτη και τα λοιπά.
2: Ναι, πολλά χρόνια τώρα, ναι, είναι θεσμός πλέον. Την Παρασκευή 3 Ιουλίου στο τραγούδι θα είναι ο Δημήτρης Καρασαβίδης και ο Λάζαρος Κεφαλίδης, ενώ το Σάββατο 4 Ιουλίου θα τραγουδήσει ο Γιώργος Ορφανίδης και ο Γιάννης Γκόσκης. Μαζί τους θα είναι Δημήτρης Ξενιτόπουλος στη Λύρα, Θόφιλος Αγγελίδης στη Λύρα, Ευρυσθένης Ασλιχαμίδης στο Κλαρίνο, Νταόλη Τύμπανα Αμανατίδης Παναγιώτης και ο Ηρακλής Ξενίδης στα Πλήκτρα. Αυτά την Παρασκευή, ενώ το Σάββατο θα συνοδεύσουν τη μουσική τους τραγουδιστές, η μουσική Χρήστος Μουσιάδης και Αβραάμ Γκόσκιος στη Λύρα. Αγγείο θα παίξει ο Γιώργος Χιαμίδης, τραμς πάλι ο Αυγητήτης ο Βασίλης, Πλήκτρα Κάρα Ιωάννου Γιώργος και Κλαρίνο Ξανθόπουλος Γιάννης. Οι εκδηλώσεις θα ξεκινήσουν από τις 9.30 ώρα το βράδυ στο ναύλιο χώρο του 2ου Γυμνασίου Γιαννιτσών και η είσοδος θα είναι συμβολική, μάλλον 3 ευρώ για τον καθένα. Ευχόμαστε να μπορέσετε να παρευρεθείτε και να διασκεδάσετε. Είτε είστε πόντι είτε όχι.
1: Εσύ, Θόδωρε, θα βρίσκεσαι?
2: Νομίζω την Παρασκευή σίγουρα θα πάω, για το Σάββατο δεν ξέρω.
1: Εγώ για την Παρασκευή λέω.
2: Θα δούμε. Όσο πιο νωρίς πας, τόσο πιο κρύα μπύρα θα πιεις και πιο ζεστά λουκάνικα θα φας. Όσο πιο αργά πας, είναι το αντίστροφο. Να ξέρεις.

0: Ακούσαμε για λίγο τους ήχους της λύρας.
1: Αναμνήσεις, ε?
0: Ναι. Τι γίνεται σήμερα, Θόδωρε?
1: Έχω την εντύπωση ότι κάνει πολύ περισσότερη ζέστη από άλλες μέρες. Ή μάλλον ζεσταίνομαι εγώ πάρα πολύ, δεν ξέρω.
0: Και λίγο θερμός, νεαρός. Καλημέρα, λέει, η νηφίτσα είναι Λιβαδίτης.
1: Σε ξέρουμε, μην σταματήσεις.
0: Έλα, είχε ένα σχόλιο χθες που δεν τον προλάβαμε, γιατί ήταν προς το τέλος. Κάτι η διάβαση για να περνάς από προς την πλατεία δεν υπάρχει και είναι δύσκολο για ένα πεζό σε κυκλικό κόμβο να περάσει απέναντι.
1: Εντάξει, τώρα έχω την εντύπωση ότι σήμανση για τα αυτοκίνητα για τις διαβάσεις πεζών υπάρχει. Δεν είναι όμως καταγεγραμμένη κάτω στο δόστρωμα ή οριζόντια σήμανση, πράγμα το οποίο δυσκολεύει άπαντες και αυτούς που έχουν συνηθίσει να βλέπουν τις διαβάσεις κάτω και τους πεζούς.
0: Δεν έχουν κάνει ακόμα την ανανέωση των γραμμών, νομίζω. Δεν ολοκληρώθηκαν τα έργα.
1: Τα έργα μπορεί να μην ολοκληρωθούν και ποτέ, έτσι πως το κόβω εγώ, αλλά θα δούμε.
0: Πολύ απεσιόδοξο σε βλέπω.
1: Δεν είμαι απεσιόδοξο. Το έλεγα και χθες, όταν προκυρήσονται κάποια έργα και ξεκινάνε και γίνονται και δεν τελειώνουν ποτέ ή τελειώνουν μετά από 50 χρόνια, δεν μπορούμε να πούμε ότι ολοκληρώθηκαν. Μάλλον θα πρέπει να λέμε ότι καθυστέρησαν 50
0: χρόνια. Κάθε μέρα περνά από την πλατεία Γκούνου Γιώτα και ψάχνει τα αγάλματα. Για ποιο λόγο?
1: Τα αγάλματα πρέπει να επιστρέψουν. Είναι ένα ερώτημα που τίθεται από πολλούς.
0: Το έχουμε θέσει πολλές φορές.
1: Φαντάζομαι ότι θα επιστρέψουν. Τώρα δεν ξέρω ποιο είναι το σχέδιο. Το είχαμε ξανασυζητήσει αυτό.
0: Έχει ζέστη και στη Ξυχίδρα, λέει εδώ πέρα.
1: Παντού έχει ζέστη. Είναι ξανά που να κάνει δροσιά. Είναι κάτι το οποίο θα κάνει υπομονή.
0: Καλημέρα στη Σκίδρα, είπες.
1: Καλημέρα και στη Σκίδρα και στην Αλμοπία και στην Έδεσα και στην Μπέλα, την επαρχία Γιαννητσών.
0: Στην κρύα βρύση που τώρα τελευταία έχει γίνει.
1: Κρύα βρύση παρακάνει ζεστιά σου, σας κάνω να συζεσταθούν μόνοι τους αυτοί.
0: Έχουν καλά κλιματιστικά, έχει.
1: Χθες που πήγα δούλευε μια χαρά το κλιματιστικό. Τη δουλειά μας δεν την κάναμε βέβαια, αλλά. Τι να πεις.
0: Έχει ένα μήνυμα γράφει προς την πλατεία. Τι προς την πλατεία?
1: Να ενημερωθώ.
0: Για να περνάς τη διάβαση προς την πλατεία. Προς την πλατεία, προς το κέντρο μάλλον αυτό είναι.
1: Ναι, έχω την εντύπωση ότι σήμανση υπάρχει για τους οδηγούς. Οι οδηγοί πρέπει να σταματήσουν. Οι πεζοί μπορούν να περάσουν. Στη τελική ανάλυση, είτε υπάρχει σήμανση είτε όχι, ξέρουμε όλοι όσοι οδηγούμε ότι οι πεζοί έχουν προτεραιότητα. Μην κοροϊδευόμαστε τώρα. Αλλά αυτό δεν αναιρεί το γεγονός ότι πρέπει να, ακόμα και αυτές οι νέες οι διαβάσεις οι οποίες έγιναν, οι ανισόπεδες να τις πω έτσι, οι υπερυψωμένες, στις οποίες υπάρχει σήμα ότι εκεί είναι διάβαση πεζών και τη βλέπουν τα αυτοκίνητα, δεν έχουν κάτω σχεδιαστεί για να ξέρουν οι πεζοί ότι από εκεί μπορούν να περάσουν. Είναι μάλλον σαν ένα σαμαρά και παρά σαν διαβάσεις. Θα έλεγα. Τώρα εντάξει, δεν είμαστε εμείς ειδικοί στους δρόμους, ούτε στην οδοσήμανση. Λέμε αυτά που βλέπουμε. Ακόμα και αν έτσι προβλέπεται να γίνεται, όταν δεν μπορούμε εμείς που χρησιμοποιούμε το δρόμο να το καταλάβουμε, σημαίνει ότι κάτι γίνεται λάθος.
0: Τώρα μια που μιλάμε για δρόμους, θυμάσαι πριν αρκετά χρόνια. Θυμάμαι όταν ήταν δήμαρχος κάποιος Βασιλιάδης Αντώνης.
1: Ποιος από τους δύο?
0: Και με τους δύο ίσως να θυμάμαι καλά. Όταν υπήρχε πολύ υψηλή θερμοκρασία, θυμάσαι που έβγαινε και βρέχαν τους δρόμους?
1: Δεν το θυμάμαι. Δεν το έχω προσέξει να γίνεται καμιά φορά.
0: Όταν υπήρχαν
1: πολύ υψηλές
0: θερμοκρασίες. Σε πολλές πόλεις φυσικά γινόταν αυτό.
1: Στην Ευρώπη τους έβρεχαν με τις μάνικες της αστυνομίας.
0: Εδώ έχετε υδροφόρες, πώς λεγόντουσαν?
1: Εδώ δεν έχουμε μάνικες αστυνομίας στα Γέννησα μάλλον. Ή στην Έδεσα ή στην Αρδέα.
0: Δεν χρειάζονται.
1: Στην Έδεσα έχει πολύ δροσιά. Στην Αρδέα κάνει ζέστη. Τώρα μην κοροϊδευόμαστε.
0: Εντάξει, η απόδραση όμως είναι πολύ κοντά σε δροσερά μέρη. Στο Λουτράκι, στην Όρμα, Αρχάγγελο.
1: Δηλαδή, επειδή είναι κοντά το Πόζαρ, σημαίνει ότι δροσίζεσαι με τη σκέψη.
0: Πετάγεσαι εδώ, σε 5 λεπτά εκεί.
1: Πετάγεσαι αφού σχολάει από τη δουλειά σου ή αφού κλείσει το μαγαζί σου ή όταν έχει χρόνο, εν πάση περιπτώσει. είναι μακριά το Πόζαρα από τα Γιάννητσα, ας πούμε έτσι. Είναι 45 λεπτά περισσότερα από ό,τι από την Αριδαία. Τότε δίπλα είναι. Πόσοι πάνε στο Πόζαρα να δροσιστούν?
0: Πολύ.
1: Συγκριτικά με αυτούς οι οποίοι θα πάνε στην Κατερίνη, στην Πιερία δηλαδή, στη θάλασσα, ή με αυτούς που θα πάνε στη Χαλκιδική, οι οποίοι πρέπει να οδηγήσουν μια ώρα μέχρι Θεσσαλονίκη, μια άλλη μια ώρα να περάσουν τον περιφερειακό και
0: νομίζω
1: μισή με μια ώρα για να φτάσουν στον προορισμό.
0: Στη Χαλκιδική από την περιοχή μας δεν πάνε τόσο πολύ, πλην αυτό που έχουν κάποια εξοχικά δεχομένως, γιατί είναι ταλαιπωρία.
1: Τρεις ώρες.
0: Μια ώρα δρόμος για να τον κάνει σε τρεις, τέσσερις ή άγνωστο σε πόσες ώρες.
1: Εντάξει, δεν μιλάμε για τα Σαββατοκύριακα που είναι τρεις χειρότερα, αλλά και τις καθημερινές πάλι. Εντάξει, είναι και ο περιφερειακός που όταν γίνει θα γίνει. Μα και
0: πάλι δεν.
1: Για τη Χαλκιδική δεν χρειάζεται να περάσει από τον περιφερειακό κανονικά, αλλά παρόλα αυτά έτσι εκεί οδηγούν.
0: Ας πας στην Πιερία, Θεοδωρέ.
1: Ωραία. Είναι καθαρή θάλασσα στην Πιερία φέτος.
0: Καλή είναι σε γενικές γραμμές.
1: Είχαμε τις Μέδουσες κάθε χρόνο, τώρα έχουμε και τους
0: Βαγκοκέφαλους. Και αν δεν θέλεις, ρε φίλε, αφού θες να δροσιστείς, ανέβα στο βουνό.
1: Αυτό έχει, λέω.
0: Ανέβα στο βουνό.
1: Εγώ νομίζω ότι το καλύτερο είναι να πάμε, ας πούμε, στο Πόζαρ ή στην Έδεσα μια βόλτα. Ένα απογευματάκι, ένα καφεδάκι εκεί στους Καταράκτες.
0: Ωραία, γιατί δεν παίρνει σήμερα την σύζυγό σου να την πας μια βόλτα?
1: Σύζυγός μου δουλεύει σήμερα.
0: Μετά τη δουλειά, Θόδωρε.
1: Θα μας περιμένουν, δεν θα κλείσουν?
0: Δεν κλείνουν, δεν κλείνουν. 24 ώρες δουλεύουμε εκεί.
1: Σοβαρά?
0: Ναι,
1: δεν έχω πάει καμιά φορά μετά τις 12.

0: και κάτι καλό στο Βόλο νυχτερινές περιβολίες δημοτικών υπαλλήλων σε Πευκάκια, Γορίτσα, Κουκουράβα για τον κίνδυνο πυρκαγιών. Αυτό νομίζω είναι καλό, έτσι.
1: Δεν έχουν στρατό εκεί να τους στείλουν ακόμα οι πολίτες?
0: Γιατί και ο Δήμος είναι κακό δηλαδή να συμμετέχει στην προστασία της φύσης?
1: Επιβεβλημένο είναι, θα έλεγα, όχι κακό, δεν το είπα έτσι. Γιατί εγώ θυμάμαι ότι όταν ήμουν στρατιώτης κυκλοφορούσα με το παγόρι και την πετσέτα στο σβέρκο.
0: Είπαμε πως έχεις με τον Δήμαρχο τον Αχιλέα τον Μπέο κάτι και...
1: Δεν θέλω να έχω μαζί του ούτε πυρετό. Είναι ακριβώς η διάψευση αυτού που έλεγε στην ελληνική ταινία ο Αυλονίτης, μάλλον στον Αυλονίτη. Έχω ακούσει ότι χοντροί είναι καλοί άνθρωποι. Εκεί ισχύει μάλλον ακριβώς το αντίθετο.
0: Είναι πολύ ωραίος, αφού είχε βάλει και νυχτερινή περιβολία στους δημοτικούς υπαλλήλους για να προστατεύσουν τη φύση.
1: Κοροϊδευόμαστε, έτσι?
0: Όχι καθόλου, γιατί δεν κατάλαβα.
1: Θα μπορούσε να γίνει αυτό εδώ?
0: Εμείς δεν έχουμε τόσο μεγάλο δάσος για να το προστατεύσουμε, φαντάζομαι, γι' αυτό δεν γίνεται.
1: Το Πάικο σε ποιον ανήκει, στους γείτονες?
0: Εκεί πέσετε, γιατί...
1: Το Καϊμάξελο.
0: Γιατί το λέω αυτό? Γιατί νομίζω ότι από το Φαλακρό ή από πάνω από το ΦΟΕ η περιοχή ανήκει στον Κιλκίς, δεν ανήκει σε εμάς. Δηλαδή έχουμε κάποιο σημείο πιο κάτω από τις...
1: Μέχρι το ελευθεροχώρο,
0: λίγο πιο πάνω. Αυτό είναι εντάξει.
1: Τέλος πάντων, είναι πράγματα τα οποία δεν θέλουμε να συμβαίνουν και καλό να προλαμβάνονται. Θα
0: και
1: σου πω ότι.
0: Να προσέχουμε τα μπάρμπικ έχει... και τα λοιπά, να τα περιορίσουμε τώρα.
1: Έχει κάποια χρόνια. Θυμάμαι, μας τα είχαν δείξει στην έκθεση στη Θεσσαλονίκη, από 4-5 χρόνια, μπορεί και παραπάνω. Τα ντρόνς τα οποία είχε παραλάβει και η πυροσβεστική και η ελληνική αστυνομία, τα οποία μπορούσαν να πετάνε για 3 ώρες περίπου. Όχι σαν και αυτά που πέφτουν δεξιά και αριστερά τώρα που είναι τη μόδα. Και τα οποία ήταν εξοπλισμένα, είναι εξοπλισμένα με κάμερες και η δουλειά τους είναι ακριβώς αυτή, η επιτήρηση από αέρος. Μην ξεχνάμε ότι υπάρχουν και εθελοντικές ομάδες και κυνηγοί και άλλοι, οι οποίοι, εν πάση περιπτώσει.
0: Καλό είναι να υπάρχουν αυτά και να είναι σε καθημερινή περιπολία και αυτά.
1: Οι περιπολίες πεζοπόρων τμήματων δεν θα βοηθήσουν καθόλου. Μη σου πω ότι είναι και επικίνδυνο, γιατί αν θα πάρει κάποια πυρκαγιά θα κινδυνεύσουν και αυτοί οι άνθρωποι. Ενώ το να υπάρχουν παρατηρητήρια υπερυψωμένα ή. Από αέρος σε επιτήρηση, νομίζω ότι είναι το καλύτερο.
0: Όλα θεωρώ ότι είναι απαραίτητα.
1: Και άμεσα θα γίνει ενημέρωση όταν ξεσπάσει μια πυρκαγιά και δεν θα κινδυνεύει και ανθρώπινες ζωές. Τώρα το γιατί υπάρχουν αυτά, ξέρουμε μέσα στις άκρες γιατί υπάρχουν. Υπάρχει καταρχήν ο κίνδυνος λόγω καιρικών συνθηκών, η ζέστη, ο αέρας ο οποίος είναι πολλές φορές δυνατός, οπότε μια μικρή σπίθα μπορεί να οδηγήσει γρήγορα σε μια μεγάλη πυρκαγιά. Υπάρχει και η αδιαφορία του κόσμου πολλές φορές, οι οποίοι παρόλο τον κίνδυνο προβαίνουν σε κάποιες εργασίες που σπάνια, αλλά ακόμα και όταν είναι σπάνια είναι μεγάλος ο κίνδυνος. Βλέπουμε ότι από λάθος έχουν συμβεί πυρκαγιές θανατηφόρες στο παρελθόν. Και εγώ θα πω εδώ και για την ευθύνη της πολιτείας, η οποία κάθε χρόνο δεσμεύεται να παραδώσει αντιπυρικές ζώνες, να κάνει αντιπυρικά έργα, αλλά η αντιπυρική προστασία είναι συνήθως στα χαρτιά. Το να επιβάλλεις στους πολίτες να καθαρίσουν τα οικόπεδά τους και μόνον δεν αρκεί. Δεν θέλω να μιλήσω για τον προϋπολογισμό των Υπουργείων για την πυροπροστασία των υπευθύνων. Ξέρουμε ότι κάθε χρόνο τα πράγματα είναι χειρότερα. Αν για παράδειγμα είναι ο αρχικός στόχος περίπου στα 20 εκατομμύρια, στο τέλος ζήτημα αν διατίθεται ένα. Πράγματα που έχουν προϋπολογιστεί, έτσι. Δεν τα βγάζουμε το μυαλό μας. Καλός ή κακός, τα πιο πολλά πράγματα που κάνει η πολιτεία το τελευταίο διάστημα είναι προεκλογικές υποσχέσεις, οι δεσμεύσεις με στόχο την εκλογική επικράτηση. Αντίστοιχα και η αντιπολίτευση υπόσχεται ή ζητά παρόμοια μεγαλεπίβολα σχέδια, κυρίως για να παρουσιαστεί ως σωτήρας την επομένη των εκλογών.

0: Όχι, ένα ντουκ άκουσα. Καλή είδηση μυρίζομαι.
1: Με αυτά που
0: άμα τρελαίνεσαι από τη χαρά σου.
1: Ευτυχώς αυτό που διαβάζω είναι για την Ιταλία, νομίζω. Πρόστιμο λέει έως 2.500 ευρώ για όσους φορούν σαγιονάρες σε δημοφιλή τουριστική διαδρομή.
0: Δεν είναι καινούριο αυτό.
1: Τώρα το ανεβάσανε.
0: Τα λέω δεν είναι καινούριο, ενώ ότι υπήρχε και παλαιότερα στην Ιταλία. Υπάρχει νόμος ο οποίος λέει ότι απαγορεύεται να αφορά σαγιονάρες. Πέδιλα τέτοιου τύπου.
1: Στα μονοπάτια Αθηνικού Πάρκου κτλ.
0: Είναι για λόγους ασφαλείας, φαντάζομαι, για να μην γλιστράει κανένας, να μην χτυπήσει και μετά τρέχουν να τους μαζέψουν. Τι να πεις.
1: Ναι, θα έχουν κάποια έσοδα από εκεί.
0: Προφανώς.
1: Για να καλύψουν φόρους.
0: Έλεγα πριν ότι δεν βλέπω να ασχολείται πολύ η πολιτεία με τα σοβαρά τα θέματα, παρά να κάνει...
1: Και τα λες σοβαρά, τι εννοείς.
0: Δηλαδή. Με αυτά τα οποία αφορούν τον κόσμο που ζει σε αυτή τη χώρα, εν πάση περιπτώσει. Είτε είναι λίγοι είτε πολλοί.
1: Γιατί λες δεν ασχολούνται.
0: Είτε πολλές κοινωνίες.
1: Δεν βάλανε χθες 150 ευρώ επιδόματα κτλ. Κατάσχετα. Δεν βοηθάει, δεν στηρίζει. Δεν στηρίζει η πολιτεία.
0: Όποιον κάνει παιδιά.
1: Είναι κάτι σε.
0: 150 ευρώ. Ανά παιδί.
1: Είναι λίγα.
0: Λίγα δεν είναι. Λύνει τα προβλήματα. 150
1: Όχι,
0: ευρώ
1: αλλά κάτι συμβάλλει έτσι λίγο στην...
0: Αύριο μπορεί να είναι τεκμήριο αυτό. Έχεις ένα παιδί, άρα βγάζεις πολλά λεφτά. Α, τι να σου πω τώρα. Ξέρεις τι.
1: Πες μου αυτό.
0: Όταν εγώ βλέπω να έχουμε τόσα προβλήματα, είναι καλοκαίρι και το καταλαβαίνω ότι υπάρχουν και εκδηλώσεις και υπάρχουν και πανηγύρια, υπάρχουν και θρησκευτικές γιορτές κτλ. Θέλεις να μου πεις για ποια, τι στόχο έχει ο εκάστοτε, οποιοσδήποτε πολιτικός, είτε είναι της συμπολίτευσης είτε της αντιπολίτευσης βουλευτής, να αναφέρει με δελτία τύπου σε ποια πανηγύρια πήγε ή πόσες φορές πήγε στην εκκλησία.
1: Για να,
0: να πει τι.
1: Στηριχτεί αυτή που λέμε, αυτό που λέει όλος ο κόσμος, όλοι είμαστε για τα πανηγύρια.
0: Α, αυτή
1: δεν
0: είναι,
1: το
0: εντάξει.
1: Λέμε μόνο.
0: Δηλαδή νομίζω ότι όταν ο Χ πολιτικός θα πάει να επισκεφτεί ένα πανηγύρι, θα τον δουν αυτοί που είναι εκεί. Θα δώσει το παρόν, ξέρουμε για ποιο λόγο, δεν χρειάζεται σχόλιο. Όταν πάει στην εκκλησία ή σε μια θρησκευτική εκδήλωση, είτε είναι εσπερινός, είτε είναι λιτανία, δεν ξέρω εγώ τι. Εγώ για να είμαι ειλικρινής, με ενοχλεί το φαινόμενο οι βουλευτές, οι τοπικοί, να συνοστίζονται όποτε λειτουργεί ο Σεβασμιότατος, ο Μητροπολίτης. Λες και βάζουνε, κρατάνε παρουσίες, ας πούμε. Δεν ξέρω τι κάνουν στο προσωπικό τους χρόνο, αν πηγαίνουν στις εκκλησίες της πόλης ή στα χωριά τους ή όπου τέλος πάντων καθένας ζει. Δεν το σχολιάζω αυτό και δεν με απασχολεί. Ο πολιτικός πρέπει να κρίνεται για την πολιτική του διαδρομή και όχι για τη θρησκευτική του ευλάβεια. Άποψη.
1: Να περάσουμε σε διαφημίσεις.
0: Να πάμε σε διαφημίσεις και άμα χρειαστεί θα σχολιάσουμε πιο μετά. 103,3.
2: Σε 200 μέτρα, στρίψτε δεξιά για παραλία. Σε 100 μέτρα, στρίψτε στη Nissan Σιδηρόπουλος.
3: Μην αφήσεις το αυτοκίνητό σου χωρίς τη φροντίδα του εξουσιοδοτημένου συνεργείου μας. Στη Nissan Σιδηρόπουλος κερδίζεις 25% έκπτωση σε ανταλλακτικά, σέρβις και επισκευή. 25% έκπτωση σε γνήσια αξεσουάρ Nissan. Δωρεάν έλεγχο 25 σημείο και δωρεάν οδική βοήθεια για ένα χρόνο.
2: Επαναυπολογισμός διαδρομής προς διακοπές.
3: Nissan Σιδηρόπουλος, 4ο χιλιόμετρο Σκύδρας Αριδαίας. Βάλε μπροστά για ένα ξέγνιαστο καλοκαίρι.
2: Αφή Καπέλη, στα Γιαννιτσά και στην Αριδαία. Μοναδικές προτάσεις στο μπάνιο, δάπεδο, κουζίνα, στα υλικά θερμοπρόσωψης και στα οικοδομικά υλικά. Και τώρα, για εσάς που γνωρίζετε το συμφέρον σας, λειτουργούν χώροι

0: οικονομικότερες λύσεις. Επίσης, αναλαμβάνουμε ανακαινήσεις με δικά μας ειδικά σε συνεργεία. Αφή Καπέλη. Πρώτο χιλιόμετρο Αριδαίας Θεσσαλονίκης και δεύτερο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης.
1: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
2: Perfume Lab. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία πάνω από 500 κωδικούς ποιοτικών αρωμάτων, όπου μπορείς να βρεις σίγουρα το άρωμά σου. Κρέμα σώματος, αρωματικά χώρου, αρωματικά κεριά, αρωματικά αυτοκινήτου και γκουρμέ καλλυντικά πολυτελείας. Perfume Lab, η προσιτή πολυτέλεια. Δημάρχου Στάμκου 3 στα Γιαννιτσά. Τηλέφωνο 2382-022-956. Βρείτε μας σε Facebook και Instagram. Perfume, κάθετος Lab, κάθετος Luxury, κάθετος Cosmetics.
3: Συμπέθερη από τα Τύρανα. Η ξεκαρδιστική κωμωδία των Μιχάλη Ρέπα και Θανάση Παπαθανασίου. Σκηνοθεσία Βιβί Παπαδοπούλου. Κυριακή 5 και Δευτέρα 6 Ιουλίου 2026 στο Ανοιχτό Θέατρο Γιαννιτσών στις 9. Γενική είσοδος 8 ευρώ. Μέρος των εσόδων θα δοθεί σε φιλανθρωπικό σκοπό. Συμπέθερη από τα Τύρανα. Κυριακή 5 και Δευτέρα 6 Ιουλίου 2026 στο Ανοιχτό Θέατρο Γιαννιτσών. Παραγωγή εκτέλεση Κασιθέ. Προπόληση εισιτηρίων more.com. Βιβλιοπωλείο Γραφή, αρωματοπωλείο Perfume Lab.
4: Χορηγός επικοινωνίας Bella FM 103,3.
5: Θέλω να σου κρατάω το χέρι. Η παράσταση που αγαπήθηκε τα τελευταία 5 χρόνια από το αθηναϊκό κοινό ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Με τον Τάσο Ιορδανίδη και τη Θάλια Ματίκα. Οι σύγχρονες σχέσεις των δύο φίλων, τα αδιέξοδα, η συντροφικότητα. Σκηνοθεσία Θάλια Ματίκα. Θέλω να σου κρατάω το χέρι. Με τον Τάσο Ιορδανίδη και τη Θάλια Ματίκα. Θέατρο Δασάκη Αριδαία. Σάββατο 4 Ιουλίου στις 9.30. Προπόληση 20 ευρώ. Βιβλιοπωλεία Συμβολή και Τοξίδου και more.com.
6: Όλα είναι μια συνήθεια. Θυμάμαι όταν μεγάλωσαν τα παιδιά και έφυγαν. Συνήθισα. Μετά έχασα και τη γυναίκα μου. Και τώρα μόνος, σε τόσο δύσκολους καιρούς, θα το συνηθίσω και αυτό.
7: Η μοναξιά δεν συνηθίζεται, όσο και αν προσπαθείς. Κάλεσε τη γραμμή για τη μοναξιά στην τρίτη ηλικία 210-6101-300. Η γραμμή είναι ανώνυμη και έχει αστική χρέωση. Το πρόγραμμα Φιλία σε κάθε ηλικία υλοποιείται από το Ινστιτούτο Πρόληψης με τη στήριξη του ιδρυτικού δωρητή Τίμα, Κοινοφελές Ίδρυμα.

0: έκοψα προηγουμένως για το διάλειμμα, δεν ολοκλήρωσες? Έχεις κάτι να πεις?
1: Όχι, όχι. Ήδη αυτά που ήθελα να πω τα είπα.
0: Τα είπες. Να πω κάτι.
1: Θα ήθελα απλά να, για να το κλείσω αυτό, ότι περιμένουμε από τους πολιτικούς, ανεξαρτήτως παράταξης ή κόμματος, να ασχολούνται με τα προβλήματα του κόσμου και όχι με το μικρό κόσμο το δικό τους ή αυτόν τον οποίο θεωρούν ότι τους ψηφίζουν.
0: Μια η δουλειά τους είναι άλλη. Για πολιτικό κόσμο, χθες στις 4 το απόγευμα έγινε χαλασμός, καιρικές συνθήκες, πολύ ισχυρή άνεμη και πολύ χαλάζει στη λεπτομέρεια γεννητσών.
1: Μαθαίνω ότι όχι μόνο.
0: Ή στη γύρω περιοχή, φαντάζομαι, δεν ξέρω αν έχει πιάσει αγροσικιά.
1: Λοιπόν, δεν έχω λεπτομέρειες, δεν έχω συζήτηση με κανέναν. Απλά έχω ακούσει ότι υπήρχαν περιοχές στις οποίες όντως υπήρχε έντονη χαλάζωση.
0: Στην Λεπτομέρεια τα είδα και εγώ ίδιος, γιατί πήγα χθες εκεί.
1: Έκανες αυτοψία.
0: Ναι, ναι. Πολύ χαλάζει.
1: Καταστροφικό για κάποιους.
0: Για τα δέντρα καταστροφικό, για τις παραγωγές, τα σιτηρά όσα μήνα τα ξάπλωσε. Φαντάζομαι ότι οι αρμόδιες υπηρεσίες.
1: Κοίταξε, ο αντιπεριφερειάρχης Πέλλας επικοινώνησε με την προϊσταμένη του ΕΛΓΑ στη Βέρεια και του είπε η αρμόδια ότι πρέπει να ενημερώνονται άμεσα οι ανταποκριτές για να προχωρούν στις απαραίτητες αναγγελίες ζημιών.
0: Εντάξει, 4 το απόγευμα έγινε αυτό χθες. Ενημερώθηκε σήμερα, δεν είναι και αργά.
1: Εγώ δεν αμφισβητώ ότι θα γίνει και η ενημέρωση και θα καταγραφούν και οι ζημίες. Το κακό είναι ότι πολλές φορές τα έντονα καιρικά φαινόμενα δεν είναι κάτι που γίνεται μια φορά στις 10, είναι μάλλον πολύ πολύ συχνά και δεν ξέρω ακόμα και αυτός ο λεγόμενος κανονισμός του ΕΛΓΑ, ο οποίος θεωρείται από όλους παροχημένος. Ακούμε εδώ και πάνω από 10 χρόνια ότι θα πρέπει να αναθεωρηθεί, αλλά αναθεώρηση εγώ προσωπικά δεν έχω διαπιστώσει να έχει συμβεί. Πολλά είναι εκτός διαδικασιών ζημιάς, είναι εκτός διαδικασιών αποζημίωσης, αλλά ακόμα και αυτές που είναι, κάτι άκουγα ότι χθες ή αυτές τις μέρες θα πληρωθούν κάποιες αποζημιώσεις παλαιότερων ετών. Αν είναι να καταστραφεί σήμερα και θα πρέπει να το πεις αυθημερών να ενημερωθούν οι υπεύθυνοι και να σε αποζημιώσουν μετά από κανένα δύο χρόνια, δεν θα πω ότι είναι δώρο-νάδωρο, αλλά δεν βολεύει και πάρα πολύ, έτσι.
0: Μπορεί να έχεις παρατήσει και το επάγγελμα.
1: Αν ζεις. Μην ξεχνάμε ότι
0: πολλά.
1: Εγώ για να είμαι ειλικρινής δεν είμαι σχετικός με τα αγροτικά ή τα γεωπονικά ζητήματα. Μου προκαλεί πάντως φοβερά μεγάλη εντύπωση γιατί δεν αλλάζει αυτός ο κανονισμός αφού του ΕΛΓΑ περί αποζημιώσεων, αφού από όλους θεωρείται ότι θα πρέπει να αλλάξει για να συμπεριληφθούν ζημίες για τις οποίες κάποιοι αγρότες, να μην πω όλοι, αλλά κάποιοι πληρώνουν εισφορές, εν πάση περιπτώσει, ασφαλιστικά.
0: Όλοι πληρώνουν, Θοδωρή.
1: Όλοι δεν πληρώνουν. Όλοι δεν πληρώνουν.
0: Όλοι πληρώνουν. Αν θες να πάρεις αποζημίωση.
1: Δεν ξέρω τι. Εντάξει, τέλος πάντων. Είναι πολλά τα οποία πρέπει να κάποια στιγμή να καθοριστούν. Θα μπορούσε να γραφτεί μία βίβλωση σχετικά με τα αγροτικά για το τι είναι νόμιμο, σύνομο ή παράνομο. Πολλά συμβαίνουν. Τα είδαμε και περίπτωση στο ΠΚΠ, αλλά πέρα από αυτές τις επιδοτήσεις των κοινοτικών κονδυλίων, οι αποζημιώσεις για τα καιρικά φαινόμενα και την απώλεια εισοδήματος που έχουν οι αγρότες είναι κάτι που δεν αφορά την Ευρώπη, αλλά θα μπορούσε να λυθεί άμεσα αν οι κυβερνήσεις ήθελαν να το.
0: Γι' αυτό είναι και οι εισφορές τους προς τον ΕΛΓΑ.
1: Δηλαδή δεν γίνεται να ζητάμε αναθεώρηση του κανονισμού όταν είμαστε στην αντιπολίτευση και να περιμένουμε να ξαναβούμε στην αντιπολίτευση για να το ξαναζητήσουμε. Δεν βλέπω να κάνει κάτι.
0: Καλά, όταν είσαι στην αντιπολίτευση πολύ εύκολα δωρίζεις, χαρίζεις, υπόσχεσαι.
1: Αυτό είναι εύκολο για αυτό.
0: Όλα
1: το
0: τα
1: κάνεις.
0: Πακέτα είναι ανοιχτά.
1: Άκουγα νωρίτερα τον κυβερνητικό εκπρόσωπο στο ραδιόφωνο να διαρριγνύει τα ημάτια του για την τακτική του κυρίου Τσίπρα σχετικά με την παροχολογία.
0: Με τις παροχές.
1: Περί και για την τακτική του, ας πούμε, τον καιρό που ήταν κυβέρνηση ο ΣΥΡΙΖΑ, το τι έγινε τότε με τις τράπεζες, με τα μνημόνια κτλ. Αλλά δεν ξέρω ότι δεν είναι η δική μου δουλειά να απαντήσω. Νομίζω ότι ένας θεσμικός εκπρόσωπος της κυβέρνησης θα έπρεπε να αποφεύγει τέτοιου είδους εξάρσεις, να το πω έτσι ευγενικά. Ο καθένας έχει τη δική του λογική και τη δική του πολιτική, την οποία λέει ότι θα ακολουθήσει ανεξάρτητα από αυτό που στο τέλος κάνει, και δεν είναι δυνατόν να θεωρούμε ότι ό,τι υπόσχεται η κυβέρνηση ή όσα δίνει η κυβέρνηση είναι από το περίσσευμα του προϋπολογισμού, ενώ ό,τι υπόσχεται η αντιπολίτευση θα μας βάλει μέσα. Δεν ξέρω ποιος υπολογίζει το κόστος κάθε προγράμματος ή κάθε υπόσχεσης. Μπορώ να πω όμως ότι ακόμα και τα 9 εκατομμύρια ευρώ που θα δοθούν στις ΣΕΡΕΣ για το αυτοκινητοδρόμιο, για την πίστα αυτή που τρέχουν αυτοί οι οποίοι έχουν γρήγορα αυτοκίνητα ή εν πάση περιπτώσει που θέλουν να ξοδέψουν τη βενζίνη τους, είναι 9 εκατομμύρια ευρώ.
0: Θα έρθει
1: αν όμως, σε πληροφορώ ότι αν ζητηθούν 5 εκατομμύρια ευρώ για να γίνουν έργα άρδευσης, θα ψάχνουν να τα βρουν και λένε ότι είναι πολλά.
0: Έχει το στριμώνα εκεί πίστε.
1: Για την άρδευση, λες, δεν νομίζω ότι έχουν όλοι φυτέψει μέσα στο ποτάμι. Στα χωράφια πρέπει να πάει το νερό.
0: Έχει κλείσει, είναι, με κλείσει το νερό μπορεί να το πάρεις.
1: Εδώ μόλις χθες προχθές ανακοινώθηκε το φράγμα του Αλμοπαίου που το συζητάμε 15 χρόνια.
0: Είσαι κατά της ανάπτυξης, δηλαδή. Εδώ στην Κωνσταντινούπολη θα κάνουν πίστα Φόρμουλα 1 και εμείς μιλάμε για μια πίστα. Έχουνε.
1: Έχουνε. Ήταν πιο κοντινή όσο ήταν στο καλεντάρι της ΦΙΑ.
0: Και είναι κακό δηλαδή στις ΣΕΡΕΣ να γίνει μια τέτοια επένδυση. Θα φέρει ξένους, τουρισμό.
1: Δεν έχει τώρα
0: λεφτά.
1: Δεν ξέρω πόσα λεφτά θα αφήσουν. Ξέρω ότι έρχονται πολλοί με ακριβά αυτοκίνητα, γρήγορα αυτοκίνητα, αγωνιστικά κτλ. Από τη Βουλγαρία. Το είδαμε και σε ρεπορτάζ.
0: Έχεις μένει στην τηλεόραση. Βουλγαρία κάτι δεν σε κάθεται καλά.
1: Δεν είναι αυτό το θέμα μας. Αλλά πρέπει να ξέρουμε τι τουρισμό θέλουμε και πόσα χρήματα αφήνουν, ας πούμε. Και αν έχει... Δεν λέω εγώ, δεν είμαι υπέρ της εξωστρέφειας. Και καλά θα κάνουν να κάνουν και πίστες, ας κάνουν και μια πίστα στον νομό Πέλλας. Γιατί να την κάνουν στις ΣΕΡΕΣ. Επειδή είναι από εκεί ο Καραμαλής,
0: έχουμε ανεμοδρόμιο. Εντάξει, δεν θα θέλουμε όλα.
1: Άκουσε. Το δικό... Ανεμοδαρμένα ύψη έχουμε, δεν έχουμε ανεμοδρόμιο.
0: Γιατί...
1: Κάποτε πριν από πολλά χρόνια, πριν από 40 χρόνια, είχα πάει στην Έδεσα να βρω την αερολέσκη.
0: Ναι.
1: Τότε είχα μια ιδιαίτερη τρέλα, ας πούμε, με τα αεροπορικά.
0: Τώρα γενικά. Σου πέρασε.
1: Μου πέρασε. Μετά από λίγα χρόνια μου πέρασε, για να είμαι ειλικρινής. Πάντως είχα πάει τότε και δεν το βρήκα. Ήταν κλειστά τα γραφεία τους. Είχα πάει με ένα φίλο από εδώ.
0: Θα ήταν στο βουνό. Θα κάνατε τα δοκιμαστικά.
1: Και είχα γράψει μια επιστολή τότε σε ένα περιοδικό του χώρου, ότι δεν είναι εκεί κανένας και τα λοιπά. Εμείς θεωρούσαμε ότι αυτοί οι οποίοι ανοίγουν ένα σύλλογο κάθονται όλη τη μέρα εκεί και υποδέχονται αυτούς οι οποίοι είναι ομοειδεάτες, εν πάση περιπτώσει, τους αρέσουν αυτά. Αυτοί το είχαν κάνει έτσι για να περνάει η ώρα τους. Παιδιά μας νομίζαμε ότι όλα δουλεύουν σε αυτή τη χώρα. Μετά μάθαμε ότι δεν δουλεύει τίποτα. Οπότε δεν χρειάζεται να έχουμε και πολλές απαιτήσεις.
0: Και όμως η αερολέσχη της Έδεσας πάει πολύ καλά και το. Οι πτήσεις εκεί και τα μαθήματα, νομίζω, στην Παναγίτσα, από την Παναγίτσα, έλεγε.
1: Υπάρχει το αεροδρόμιο, όχι αεροδρόμιο.
0: Ναι.
1: Το θέμα είναι το, όχι μονάχα να υπάρχει για να κάνει κάποιος να βγάζει το άχτη του, αλλά να, όντως να μπορεί να προσελκύσει νέο κόσμο, ο οποίος ενδεχομένως θέλει να ασχοληθεί, τον ενδιαφέρει το αντικείμενο, ή να υπάρχει μια τουριστική αξιοποίηση. Ο ορεινός όγκος στο νομό Πέλλας και στην Έδεσα και στην Αλμοπία παραμένει εμπολής ανεκμετάλλευτος. Υπάρχει μεν το Καϊμάρτσαλαν.
0: Και είναι υπέροχος, έτσι.
1: Υπάρχει το χιονοδρομικό κέντρο στο Καϊμάρτσαλαν.
0: Και αυτό είναι σε κατάσταση.
1: Αλλά αν δεν επιληθεί το πρόβλημα με το οδικό δίκτυο, έχουν πολύ λίγοι αεροπλάνο για να ανέβουν εκεί πάνω και να προσγειωθούν ή να πέσουν με αλεξιπαιδό. Εμείς που δεν έχουμε δικά μας ελικόπτερα, πρέπει να βασιστούμε στα αυτοκίνητά μας και δεν έχουμε όλοι 4x4 για να πάμε.
0: Είναι και το πρόβλημα που δημιουργήθηκε με το ιδιοκτησιακό εκεί πέρα.
1: Ήταν στραβό το κλίμα, το φάγε και ο γάιδαρος. Καλά, πολλά έχουν γίνει, δεν είναι επί της παρούσης. Βλέπω ότι ένας αλιγάτορας κατασπάραξε μια 31χρονη μπροστά στον σύντροφό της σε ποτάμι στη Φλόριντα και νόμιζε ότι έλεγε στη Φλόρινα. Και λέω, έχουμε αλιγάτορες στη Φλόρινα ή κροκόδιλους. Συμβαίνουν και αυτά. Ευτυχώς εδώ δεν έχουμε τέτοιου είδους άγρια ζώα πέρα από αρκούδες και κάτι φίδια. Δεν έχουμε και κάποιους λύκους. Τουλάχιστον δεν έχουμε να κινδυνεύουμε μέσα στις πόλεις. Εκτός από το όταν υπάρχει πολύ χιόνι και πεινάνε τα αγριογούρουνα ή κατεβαίνουν, ας πούμε, πιο χαμηλά και μπαίνουν στις αυλές ψάχνοντας να φάνε. Αλλά δεν τρώνε ανθρώπους αυτά.
0: Όχι, φιλικά είναι αυτά. Δεν είναι. Μαζί με τα παιδιά τους στο δρόμο, σιγά σιγά προχωράνε, δεν ενοχλούν.
1: Λοιπόν, ζούμε σε μια χώρα η οποία είναι ειδηλιακή από πολλές απόψεις. Και όσον αφορά τη φύση και όσον αφορά τις καιρικές συνθήκες, παρά την γκρίνια μας και παρά τα προβλήματα που υπάρχουν ενδεχομένως στην αγροτική παραγωγή, όταν πέφτει χαλάζι, όταν κάνει κρύο, όταν στο στάδιο της ανθοφορίας καταστρέφονται καλλιέργειες και... αλλά νομίζω ότι σε σύγκριση με άλλες χώρες όπου υπάρχουν οι μουσώνες, σε σύγκριση με άλλες χώρες όπου γίνονται σεισμοί 7 και 7,5 ρίχτερ, σε σύγκριση με άλλες χώρες όπου τους ανθρώπους τους τρώνε τα άγρια θηρία, εδώ είμαστε μάλλον πολύ καλύτερα.
0: Πολιτισμένοι θες να πεις, έτσι.
1: Πολιτισμένοι είμαστε. Νομίζω δεν είμαστε πολιτισμένοι,
0: δεν είμαστε.
1: Και ας μην κρυβόμαστε από το δάχτυλό μας. Η καθαριότητα και ο σεβασμός στον περιβάλλοντα χώρο είναι μια ένδειξη πολιτισμού και δυστυχώς διαπιστώνουμε συνεχώς ότι αυτό δεν το έχουμε το αγαθό μέσα στην κοινωνία μας. Δεν υπάρχει τόσο μεγάλο σεβασμός. Δηλαδή τα γκράφιτι με όποιον θέλει παίρνει ένα σπρέι και βάφει τους τοίχους είναι τόσο συχνά που θα έλεγα ότι αυτή η καταστροφή, ο βανδαλισμός, δεν συνάδει με την παιδική αθότητα και ας μην προσπαθούν κάποιοι να
0: δικαιολογήσουν
1: τα δικαιολόγητα.
0: Και αν λέμε όχι μόνο, δεν πειράζει, παιδιά είναι.
1: Δυστυχώς ή ευτυχώς πάρα πολύ και εγώ και εσύ και όλοι μας φαντάζομαι.
0: Και αυτό δεν είναι μόνο στους
1: κρίνουμε με βάση το ποιος κάνει κάτι ή σε ποιον το κάνει.
0: Σε όλους τους δημόσιους χώρους δηλαδή δεν υπάρχει χώρος που να μην έχει γκράφιτι επάνω ή να μην τον έχουν βάψει.
1: Δεν είναι μόνο τα γκράφιτι. Δηλαδή βλέπεις ότι γίνονται καταστροφές γιατί οι μεγαλύτερα παιδιά παίζουν σε παιδικές χαρές ή δεν ξέρω αν είναι και μαντράχαλοι, ας πούμε. Γιατί τα παιχνίδια αυτά έχουν σχεδιαστεί για χρήση από μικρότερους και ελαφρύτερους ανθρώπους. Υπάρχει και σκουπίδια πάρα πολλά μέσα σε πλατείες, σε πάρκα, ειδικά το καλοκαίρι που οι νεαροί βγαίνουν έξω και διασκεδάζουν με τις παρέες τους εκτός καταστημάτων, κάνουν κατανάλωση τροφίμων και ποτών και τα αφήνουν όλα εκεί, δεν τα πετάνε 2 μέτρα παραπέρα στον κάδο. Ακόμα και αν τα πετάξουν, μπορεί ξαφνικά να γίνει αυτό το Σαββάτο το βράδυ και να γεμίσει ο κάδος, οπότε τα μισά θα πέσουν έξω. Δεν υπάρχει ένας άνθρωπος υπάλληλος καταριώτας ο οποίος θα τρέχει από πίσω τους. Αλλά βλέπεις ότι και τα γκράφιτι και οι καταστροφές και η φασαρία, να το πω έτσι πολλές φορές, ενοχλεί κάποιους και παραμένει όμως αδιάφορο σε κάποιους άλλους.
0: Να ακούσουμε ένα τραγουδάκι
1: και δεν ακούμε.
0: Σου έχω μια έκπληξη, θα ενθουσιαστείς. Πέλα FM. Together. This is the cool school for scandal. We're the sharp tiger, this is the rhythm and beat. Right, turn up the light, turn up the light. This is a party, man.

0: πήρε πριν από λίγο όση ώρα ακούγαμε το τραγούδι ένας ακροατής και έθεσε ένα θέμα.
1: Να διαβάσω κάποια μηνύματα πρώτα ή θες?
0: Να το πω αυτό και μετά διάβασε και το μήνυμα. Μου είπαν ότι σε σχολείο, έχω την εντύπωση ότι είναι στο πολυοδομικό συγκρότημα στη Θεσσαλονίκη συγκεκριμένο, υπήρχαν γράφτη τα οποία ήταν ζωγραφιές με το Μπομπ Σφουγγαράκι, με το Χταπόδι και τα λοιπά, αυτά δεν ξέρω τα, από ποια παιδική σειρά εν πάση περιπτώσει χαρακτήρες, και λέει αυτό θεωρούμε πολιτισμό και εν πάση περιπτώσει μπορεί να το βλέπουν τα παιδιά στην τηλεόραση αλλά πρέπει να το βλέπουν και στο σχολείο. Χάθηκε ο κόσμος να σχεδιάσουν τον Ηρακλή ή τη Λερναία Ήδρα ή τους άθλους σε πάση περιπτώσει ή κάτι από την ελληνική μυθολογία, το οποίο δεν είπαμε να κάνουν μόνο τον Κολοκοτρώνη και τον Παπαφλέσσα. Έστω αυτά τα πράγματα τα οποία είναι και διδακτικά πέραν της διασκέδασης, και όμορφο αισθητικά θα ήταν και περισσότερο αξιόλογο ίσως από αυτά τα σχέδια κινούμενα ή μη, τα κόμικ. Δεν θα πω την πρόλευση τους, δεν με απασχολεί αν είναι από την Αμερική ή από την Κίνα ή από την Ιαπωνία αυτά τα άνιμε κτλ. Αλλά εν πάση περιπτώσει ούτε το θέτουμε το θέμα ως κρατώντας μια πατριωτική σημαία, δεν είναι θέμα αν είναι ελληνικό ή όχι, αλλά νομίζω ότι η ελληνική μυθολογία είναι κάτι το οποίο προσφέρει εκτός από πολιτισμό και ιστορία.
1: Μάλιστα. Και να ξεκινήσω αυτά τη σειρά που τα βλέπω. Άσε ρε εμάς τους γρήγορους να τρέχουμε κάπου. Φυλακή θα μπαίνουμε.
0: Σχολιάσω τώρα. Αυτό που λέγαμε πριν για την πίστα στις Σέρες. Ναι. Φίλε μου, αν είσαι από τις Σέρες, καλά κάνεις και πήγαινε τρέξει όπου θέλεις. Αλλά αν δεν είσαι από εκεί, έχεις λεφτά να βάλεις βενζίνη να πας μέχρι τις Σέρες. Ας τα παπατζηλίκια σε εμάς.
1: Τώρα δεν χωράει στο cockpit. Και να διαβάσω και το τελευταίο.
0: Ρε Παναγιώτη, έμαθες και το cockpit, ρε.
1: Εδώ έχουμε δεινόσαυρους το τελευταίο.
0: Εντάξει,
1: τώρα,
0: ναι. Εντάξει, δεινόσαυρους έχουμε, αυτό δεν το αφισβητεί κανένας. Έχουμε δεινόσαυρους και της πολιτικής. Μπαίνουν νέοι και βγαίνουν συνταξιούχοι αφού συμπληρώσουν καμιά 40 χρόνια ένσημα στα βουλευτικά έδρανα. Δεν είναι κατά ανάγκη κακό αυτό. Έτσι. Μαθαίνω ότι έχει βρεθεί και η φόρμουλα να ξεπεραστεί ο σκόπελος των 20 ετών βουλευτικής θητείας, την οποία έχει ορίσει το ΠΑΣΟΚ για τους υποψηφίους του.
1: Προφανώς θα εννοούσε τον ίδιο, στο ίδιο κόμμα αν εκλέγεσαι.
0: Δεν μίλησα για συγκεκριμένο πρόσωπο, ούτε για συγκεκριμένη.
1: Και εγώ το διευκρινίζω.
0: Είπα ότι έχει βρεθεί η φόρμουλα.
1: Έχει βρεθεί, έτσι.
0: Έτσι μαθαίνω. Ή εν πάση περιπτώσει η δικαιολογία.
1: Έχεις περισσότερα στοιχεία να μας δώσεις?
0: Νομίζω ότι δεν θέλω να τα πω σήμερα. Έχω
1: γιατί
0: περισσότερα στοιχεία.
1: Γενικότερα, γιατί να μην τα πεις, δηλαδή.
0: Υπάρχουν,
1: δεν έχω χρόνο.
0: Υπάρχουν κάποιες πληροφορίες σχετικά με τα ψηφοδέλτια.
1: Δεν πρέπει να τα μοιραζόμαστε όλα με τον κόσμο? Γιατί μας ακούει ο κόσμος, δηλαδή?
0: Προφανώς δεν είπα δεν τα λέω, δεν το κρατάω μυστικό. Είπα δεν θα το πω σήμερα. Θα δώσω ένα hint, ας πούμε, που ενδεχομένως να το συζητήσουμε αύριο. Μαθαίνω για μια κυρία η οποία ασχολείται ενεργά με την πολιτική στο περιοχή μας, η οποία ενδεχομένως να ενταχθεί σε ένα ψηφοδέλτιο. Έχουν γίνει και κρούσεις και προτάσεις, δεν υπάρχει ακόμα η τελική απάντηση προφανώς από την ίδια. Ενδιαφέρον υπάρχει.
1: Αυτή η κυρία έχει σχέση με την πολιτική, την τοπική αυτοδιοίκηση, κάτι έχει, είναι ενεργή δηλαδή αυτή τη στιγμή σε κάποιο φορέα, κάτι?
0: Βρίσκεται κάπου.
1: Στο Δήμο, ας πούμε.
0: Δεν θα πω περισσότερες λεπτομέρειες. Είναι ενεργή αυτή τη στιγμή. Είναι πολιτικό πρόσωπο. Τι να πούμε τώρα, δεν θα πω και το αριθμό της ταυτότητας.
1: Α, ποιο κόμμα?
0: Δεν έχει.
1: Τουλάχιστον μας πεις σε ποιο κόμμα έγινε η.
0: Δεν έχει σημασία. Θα τα ακούσουμε. Κοίταξε να δεις. Είναι γνωστό ότι για να ενταχθεί κάποιο, να ανακοινωθεί κάποιο πρόσωπο ότι θα συμμετέχει σε ψηφοδέλτιο, πρέπει αφενός να το θέλει το ίδιο το πρόσωπο, να αποδεχθεί την πρόσκληση ή να απευθύνει, να θέσει ο ίδιος ή η ίδια
1: τον εαυτό
0: του στη διάθεση του κόμματος, και αφετέρου το κόμμα να αποφασίσει να τον εντάξει. Δεν έχουν ικανοποιηθεί όλες τις συνθήκες. Εγώ ξέρω ότι γίνονται απλά συζητήσεις.
1: Ζυμώσεις.
0: Δεν θα πω πια.
1: Ναι,
0: ζυμώσεις.
1: Εντάξει, μας
0: είπα ότι είναι γυναίκα. Αυτό το είπα εξ αρχής. Αυτό το είπα εξ αρχής ότι είναι γυναίκα. θα πιστεύω ότι εγώ, για να είμαι ειλικρινής, δεν θα κάνω πρόβλεψη, δεν είμαι μάντης ούτε μελλοντολόγος. Εγώ η άποψή μου είναι ότι είναι όχι απλώς πολλές οι πιθανότητες, ίσως λίγοι θα, σε λίγους θα προκαλέσει έκπληξη, αλλά το συγκεκριμένο πρόσωπο θα βρίσκεται στα ψηφοδέλτια. Και μάλιστα σε ψηφοδέλτια κόμματος, ενός κόμματος το οποίο δεν το ψήφιζε παλαιότερα, ας το πω έτσι. Και με αυτό θα κλείσω το...
1: Λίγο ακόμα, μήπως καταλάβουμε.
0: Δεν είναι quiz, θα το πούμε ανοιχτά, δεν είναι κρυφό. Η μπασπερδόση δεν είναι πολύ κρυφό. Και θα το συζητήσουμε ενδεχομένως αύριο ή μεθαύριο, θα πούμε και ονόματα. Δεν θέλω απλά να ανοίξουμε αυτή την κουβέντα τώρα, γι' αυτό το λέω.
1: Δεν έχουμε και χρόνο, δεν έχουμε. Θοδωρέ, αφού πάμε
0: το είπαμε αυτό. Όσο λέμε διάφορα, η ώρα περνάει. Όταν δεν έχουμε τι να πούμε, η ώρα μένει εκεί. Τικ, τικ, δεν χτυπάει το δευτερόλεπτο, δεν περνάει. Να πω πάλι την καλημέρα σε όλους, να χαιρετήσω τους φίλους και τις φίλες ακροατές και ακροάτριες.
1: Χρόνια πολλά σε όσους γιορτάζουν
0: σήμερα. Χρόνια πολλά σε όσους γιορτάζουν. Ο δεύτερος καφές τελειώνει.
1: Ο δικός. Εμείς ούτε τον πρώτο δεν ξεκινήσαμε.
0: Δεν φταίω εγώ.
1: Μα έρχεσαι με ένα καφέ συνέχεια. Δεν είναι αυτό το πράγμα. Δεν... Κάθε μέρα σου κάνω παρατήρηση και κάθε μέρα έρχεσαι με ένα ποτηράκι.
0: Φέρε
1: δύο καφέδες.
0: Δεν μπορείς
1: δηλαδή να κρατάς δύο καφέδες.
0: Να τους κρατάω είναι λίγο δύσκολο, αλλά θα φέρουν και άλλο καφέ. Θα φέρουν και για σένα.
1: Σε παρακαλώ.
0: Ή θα φέρουν τα ποτήρια και θα κάνεις εσύ καφέ εδώ.
1: Και αυτό γίνεται.
0: Λοιπόν, από το δεύτερο καφέ στο Bella FM 103,3, από τον Ηρακλή τον Κοσκινόπουλο που κάθεται απέναντί μου
1: και τον Θεόδωρο Βασιλιάδη
0: και από μένα, καλή σας ημέρα, καλή συνέχεια. Εύχομαι να έχετε κάπου να δροσιστείτε, εν πάση περιπτώσει να αντιμετωπίσετε με κάποιο τρόπο τον καύσωνα, ακόμα και αν είναι στα καπί, τα οποία αν λειτουργούν πια, νομίζω ότι έχουν air condition, έτσι.
1: Λογικά λειτουργούν.
0: Τις αλμοπίες έχουμε καινούριο καπί.
1: Αν λειτουργούν.
0: Γιατί δεν ξέρω. Έχω καιρό να δω παππούδες έξω τα καπί. Εδώ στα Γιάννησα.
1: Κοίταξε, καλό είναι αυτή την περίοδο και άλλοι χώροι δροσεροί να εξυπηρετούν τους.
0: Θα δούμε τώρα. Μαθαίνω ότι θα γίνει και μια. Στο Δημαρχείο Πέλλας
1: αίθουσα
0: για... Όχι η αίθουσα, αλλά υπάρχει μια διαδικασία για την οικονομία της ενέργειας και τα λοιπά. Μπορεί να οδηγήσει και κάπου αυτό μελλοντικά.
1: Καλημέρα σας λοιπόν.
0: Γεια σας.

0: Ράδιο Πέλα στους 103,3 FM στέρεο.
1: Η ώρα είναι 11. Ράδιο.
2: Συμπέθερη από τα Τύρανα. Η ξεκαρδιστική κωμωδία των Μιχάλη Ρέπα και Θανάση Παπαθανασίου. Σκηνοθεσία Βιβί Παπαδοπούλου. Κυριακή 5 και Δευτέρα 6 Ιουλίου 2026 στο Ανοιχτό Θέατρο Γιαννιτσών στις 9. Γενική είσοδος 8 ευρώ. Μέρος των εσόδων θα δοθεί σε φιλανθρωπικό σκοπό. Συμπέθερη από τα Τύρανα. Κυριακή 5 και Δευτέρα 6 Ιουλίου 2026 στο Ανοιχτό Θέατρο Γιαννιτσών. Παραγωγή εκτέλεση Κασιθέ. Προπόληση εισιτηρίων more.com. Βιβλιοπωλείο Γραφή, αρωματοπωλείο Perfume Lab.
3: Χορηγός επικοινωνίας Bella FM 103,3.
4: Σε 200 μέτρα στρίψτε δεξιά για παραλία. Σε 100 μέτρα στρίψτε στη Nissan Σιδηρόπουλος.
5: Μην αφήσεις το αυτοκίνητό σου χωρίς τη φροντίδα του εξουσιοδοτημένου συνεργείου μας. Στη Nissan Σιδηρόπουλος κερδίζεις 25% έκπτωση σε ανταλλακτικά, σέρβις και επισκευή. 25% έκπτωση σε γνήσια αξεσουάρ Nissan. Δωρεάν έλεγχο 25 σημείο και δωρεάν οδική βοήθεια για ένα χρόνο.
4: Επαναυπολογισμός διαδρομής προς διακοπές.
5: Nissan Σιδηρόπουλος, 4ο χιλιόμετρο Σκίδρας Αριδαίας. Βάλε μπροστά για ένα ξέγνιαστο καλοκαίρι.
6: Perfume Lab. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία πάνω από 500 κωδικούς ποιοτικών αρωμάτων, όπου μπορείς να βρεις σίγουρα το άρωμά σου. Κρέμα σώματος, αρωματικά χώρου, αρωματικά κεριά, αρωματικά αυτοκινήτου και γκουρμέ καλλυντικά πολυτελείας. Perfume Lab. Η προσιτή πολυτέλεια. Δημάρχου Στάμκου 3 στα Γιαννιτσά. Τηλέφωνο 2382-022-956. Βρείτε μας σε Facebook και Instagram. Perfume, κάθετος Lab, κάθετος Luxury, κάθετος Cosmetics.
7: Αφή Καπέλη, στα Γιαννιτσά και στην Αριδαία. Μοναδικές προτάσεις στο μπάνιο, δάπεδο, κουζίνα, στα υλικά θερμοπρόσωψης και στα οικοδομικά υλικά. Και τώρα, για εσάς που γνωρίζετε το συμφέρον σας, λειτουργούν χώροι outlet με πλακάκια και είδη υγιεινής για ακόμα οικονομικότερες λύσεις. Επίσης, αναλαμβάνουν ανακαινήσεις με δικά μας ειδικά σας συνεργεία. Αφή Καπέλη, πρώτο χιλιόμετρο Αριδαίας Θεσσαλονίκης και δεύτερο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης.
8: Στα Γιαννιτσά, στην οδό Γκονογιώτα 15, το πικνίκ σας περιμένει με αυθεντικές λαχταριστές επιλογές. Απολαύστε γύρω χοιρινό, γύρω κοτόπουλο, ζουμερά μπιφτέκια και πολλές ακόμα γεύσεις. Όλα παραγωγής μας με φρέσκα υλικά και μεράκι. Πικνίκ. Ελάτε να δοκιμάσετε ή καλέστε μας για παραγγελία στο 23820-206-69. Πικνίκ. Όταν η ποιότητα συναντά τη γεύση.
9: Αναζητάτε τα καλύτερα ελαστικά. Αναζητάτε τις καλύτερες τιμές. Εμείς μπορούμε και σας τις προσφέρουμε. Μίχογλου Θεόδωρος και Ιος. Τα διεθνώς ισχυρότερα ελαστικά. Michelin, Bridgestone, Continental, Goodyear, Dunlop. Κέντρο ελαστικών Μίχογλου Θεόδωρος και Ιος. Πρώτο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2382-020-210.
10: Πέλα FM.
11: Όροφης πολυκατοικίας χθες στην οδό Αλκμίνη στα Πετράλωνα. Κατά τη διάρκεια εργασιών κατεδάφισης παρακείμενο διόρφου κτηρίου, ο εισαγγελέας διέταξε τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης για να διαπιστωθεί αν υπήρξε παραβίαση της οικοδομικής νομοθεσίας. Πρόκειται για τον ιδιοκτήτη της οικοδομής, τον εργολάβο, τον υπεύθυνο μηχανικό και δύο εργάτες. Όσοι είναι δικαιούχοι της έκτακτης ενίσχυσης των 150 ευρώ για τα εξαρτώμενα τέκνα, αλλά δεν πληρώθηκαν λόγω λαθασμένου ή αδήλωτου IBAN, θα μπορούν να συμπεριληφθούν σε επόμενη πληρωμή μετά τη διόρθωση των στοιχείων, ξεκαθαρίζει η ανεξάρτητη αρχή δημοσίων εσόδων σε διευκρινήσεις που εξέδωσε σχετικά με το ποιοι δικαιούνται την έκτακτη ενίσχυση. Δείτε αναλυτικές πληροφορίες στο sky.gr. Ισχυρή καταιγίδα έπληξε σήμερα την πρωτεύουσα της Ρουμανίας Βουκουρέστη καθώς και άλλες 60 πόλεις και χωριά, με αποτέλεσμα ένας άνθρωπος να χάσει τη ζωή του όταν δέντρο έπεσε στο όχημα στο οποίο επέβαινε. Προκλήθηκαν ζημιές σε δεκάδες σπιτιά και οχήματα. Μόνο στο Βουκουρέστη έγιναν σχεδόν 2.000 κλήσεις για βοήθεια, ενώ πλημμύρισαν αρκετοί σταθμοί του μετρό. Πριν από την καταιγίδα, η χώρα αντιμετώπισε κύμα καύσωνα. Πέθανε σε ηλικία 79 ετών ο ηθοποιός Μιχάλης Μόσιος, ο οποίος έμεινε γνωστός στο ευρύ κοινό από το ρόλο του Ταμτάκου, αφήνοντας το δικό του αποτύπωμα στο ελληνικό θέατρο και τον κινηματογράφο. Κλείνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετρολόγος Χριστίνα Σούζη.
12: Στην Αττική σήμερα Τετάρτη ο καιρός θα είναι αίθριος, άνεμοι βόρειοι βορειοδυτικοί 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα εκμανθεί από 24 έως 36 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα το μεσημέρι και το απόγευμα στα γύρω ορεινά θα σημειωθούν τοπικές μπόρες και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες. Η θερμοκρασία έως 36 με 37 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Τετάρτη έθριος θα είναι ο καιρός στη χώρα μας και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα. Στα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά θα σημειωθούν τοπικές μπόρες και στα βόρειο-δυτικά πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι 3 με 5, στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα ηπειρωτικά έως 36 με 37 βαθμούς, στα βόρεια τοπικά έως 38 και στα νησιά έως 33 με 35 βαθμούς. Την Πέμπτη γενικά έθριος καιρός, το μεσημέρι και το απόγευμα όμως τα ηπειρωτικά θα συννεφιάσει και θα εκδηλωθούν τοπικές μπόρες και στα κεντρικά και βόρεια ορεινά σποραδικές καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική, βόρειο-δυτική 3 με 5 και στα νότια τοπικά έως 6 μποφόρ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Τέλος την Παρασκευή τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα στα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική 3 με 5 και στα πελάγη βαθμία τοπικά 6 μπόφορ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση κυρίως στα βόρεια. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
11: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθούν Γιώργος Μουρούτης και Δημήτρης Τούμπος.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Καλό μήνα, Δημήτρη. Τετάρτη σήμερα, 1η Ιουλίου. Μπήκαμε για τα καλά στο καλοκαίρι. Νομίζω ότι σιγά σιγά αδειάζει και η πόλη.
1: Φάγαμε το ένα μήνα του καλοκαίριου. Καλό μήνα λοιπόν σε όλες και όλους. Ακούτε άλλη μια φορά μαζί και χώρια τον Γιώργο Μουρούτη
0: και το Δημήτρη Στούμπο στη συχνότητα του Sky, Sky 100,3, και έχουμε την τιμή και τη χαρά να είμαστε ολόκληρη η ομάδα εδώ μαζί σας. Η κυρία Δήμητρα Σταματίου στη ρύθμιση του ήχου, η κυρία Πέρσα Μπόλια στην δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής, η Κωνσταντίνα Βαρσάμι όπως κάθε μέρα στη μουσική μας επιμέλεια και η κυρία Ελένη Μπουλιέρη στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Στείλτε μας τα μηνύματά σας όπως κάνετε κάθε ημέρα στο skyradio.gr πατώντας το ειδικό εικονίδιο και επικοινωνήστε μαζί μας στο 210-4800-170-174. Παρά το γεγονός ότι ξημέρωσε μια ωραία ηλιόλουστη ζεστή ημέρα, ήταν δύσκολη η προηγούμενη νύχτα. Δημήτρη, είχαμε την απώλεια δύο συνανθρώπων μας από την πυρκαγιά στην Θεσσαλονίκη, στο Ωραιόκαστρο, και είχαμε και το αδιανόητο, το απίστευτο περιστατικό με τα γκαζάκια στην Θεσσαλονίκη, στα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας. Νομίζω ότι και ήδη εγώ μπαίνω πολύ επιθετικά σε αυτό το θέμα. Θα περίμενα με το που ξυπνήσαμε και έγινε γνωστό το περιστατικό να έχουν τοποθετηθεί τα κόμματα, να έχουν καταδικάσει αυτή την δολοφονική απόπειρα κατά των στελεχών της Νέας Δημοκρατίας που έστειλε δύο συνανθρώπους μας και άσχετους με τα πολιτικά. Όχι αν ήταν σχετική θα είχε κάποια διαφορά, τους έστειλε στο νοσοκομείο. Δεν έχω ακούσει τον κύριο Τσίπρα κατά τα άλλα λαλίστατο να κάνει κάποια δήλωση. Δεν έχω ακούσει ακόμα τους Πολάκηδες και τους λοιπούς του παλιού ΣΥΡΙΖΑ. Δεν έχω ακούσει την κυρία Κωνσταντοπούλου. Δεν έχω ακούσει.
1: Είναι νωρίς. Χρειάζεσαι. Το Πασόκ έβαλε ανακοίνωση.
0: Το Πασόκ είναι στα θεσμικά κόμματα, Δημήτρη μου. Εντάξει. Στα συστημικά κόμματα.
1: Σε αυτό το θέμα δεν νομίζω, δεν έχω Τσίπρας καμία αμφιβολία ότι θα το καταδικάσουν όλοι. Έτσι νομίζω. Θα δούμε.
0: Όχι να το καταδικάσουν. Να ζητήσουν την παραδειγματική, τη σύλληψη και την παραδειγματική τιμωρία των ανθρώπων αυτών που έθεσαν σε κίνδυνο τις
1: τώρα
0: ζωές.
1: Αμφιβάλλεις ότι θα
0: αμφιβάλλω,
1: το κάνω.
0: Ναι. Αμφιβάλλω.
1: Ωραία, θα τα ξαναπούμε αύριο λοιπόν.
0: Γιατί,
1: εγώ είμαι τους πέφτε βραδέως.
0: Η παρέα αυτή,
1: και ουσιαστικός.
0: Η παρέα αυτή είχε στους κόλπους της όταν ήταν ενωμένη.
1: Ποια παρέα τώρα?
0: Η παρέα του παλιού ΣΥΡΙΖΑ.
1: Τώρα μην λέμε υπερβολές. Πιάσαμε τον Ιούλιο με υπερβολές.
0: Άκουσε με.
1: Τι είχε τρομοκράτες ο παλιός ΣΥΡΙΖΑ?
0: Δεν το λέω εγώ. Ο κύριος Στατσόπουλος ως βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ το είχε.
1: Ο κύριος Στατσόπουλος έχει πει διάφορα, έχει γράψει περισσότερα για να μην πω για τη μισή Αθήνα που είχε πει. Το πολύ σοβαρές δηλώσεις. Δεν τις ξεχνάω. Άλλο το πεδίο το συγγραφικό. Άλλο το πεδίο το συγγραφικό και άλλο οι υπερβολές, οι φραστικές που εύκολα πρώην βουλευτές, νυν βουλευτές, αρχηγοί κομμάτων. Ξαναλέω. Όποιος έχει δημοκρατική ευαισθησία, αυτά τα γεγονότα τα καταγγέλει, τα καυτηριάζει, θέλει να αντιμετωπιστούν με όλους τους τρόπους, αστυνομικούς, δικαστικούς. Και αν δεν βγάλουν ανακοινώσεις, όποια κόμματα δεν βγάλουν, θα κρυθούν. Επειδή λέω είμαι τους πέφτε βραδέως και ουσιαστικός, θα περιμένω και τις άλλες ανακοινώσεις. Για να δούμε.
0: Κάτι.
1: Δεν είναι θέμα ταχύτητας αυτό. Είναι θέμα ουσίας. Αν εννοείς αυτά που λες, εσύ τα εννοείς. Άλλοι δεν τα εννοούν τώρα για να σε εννοούμαστε. Αυτό είναι άλλο θέμα όμως. Είναι πολιτική υποκρισία. Διότι και εγώ μπορεί να καταδικάζω και στην πραγματικότητα να κάνω διάφορα υπογείως. Έτσι γίνεται στη ζωή. Άλλωστε θέλω να θυμίσω, δυστυχώς, ευτυχώς δεν είμαστε τέτοιες εποχές. Η χώρα έχει δοκιμαστεί από σκοτεινές διεργασίες. Τούτες εδώ είναι τόσο ακραίες και πώς να το πω, και προβληματικές και στην πρακτική τους αλλά και στον εκφοβισμό που προσπαθούν να ασκήσουν, που νομίζω ότι αν η αστυνομία θελήσει να κινηθεί λίγο πιο αποφασιστικά θα βγάλει μια άκρη. Και βεβαίως δεν φτάνει μόνο η αστυνομία. Θέλει μια δημοκρατική εγρήγορση για να συνεννοηθούμε σε κάτι, σε όλα τα πεδία. Γιατί συνήθως ξέρεις, επειδή έχω ζήσει διάφορα, τι να πω τώρα, θα ξαναπώ για την Ιταλία, μην πω τώρα, και έγινε πραγματικός τρομοκρατικός σχεδόν εμφύλιος, διότι μιλάμε για εκατοντάδες θύματα. Άρα λοιπόν η δημοκρατία δεν τέλειωσε εκεί, ούτε εδώ θα τελειώσει. Αυτές οι ενέργειες ίσα ίσα θα έλεγα ότι μπορεί να ρίχνουν σπόρους εκφοβισμού και τρομοκρατικής επένδυσης, αλλά αυτά είναι τόσο ακραίες. Δεν νομίζω τώρα ότι το μεγάλο κομμάτι της σημερινής κοινωνίας και των νέων ανθρώπων βλέπει αυτές τις ενέργειες με όποια, πει να πω, έστω ανοχή. να μην πω συμπάθεια.
0: Εγώ απλώς να σου πω, Δημήτρη μου, με ηρεμία, δεν άκουσα ποτέ κάποια αυτοκριτική για το ότι ο Ρουβίκονας μπήκε με ταβαΐων και κλάδων στη Βουλή. Το άκουσες εσύ, άκουσες κάποια αυτοκριτική γι' αυτό?
1: Σπασμωδικές δηλώσεις.
0: ΣΥΡΙΖΑ έγινε και πήγαν σπίτι τους.
1: Δεν έγινε μόνο επί ΣΥΡΙΖΑ, έγινε και άλλα μετά τώρα. Μην κάνουμε απολογισμό τώρα. Δεν είναι μαύρο άσπρο η ζωή. Δεν είναι μαύρο άσπρο σε αυτά και σε αυτά πολύ περισσότερο.
0: Σε αυτά είναι μαύρο άσπρο.
1: Δεν είναι μαύρο άσπρο. Μαύρο άσπρο είναι όταν πράγματι κάποιος τεκμέρεται ότι χαϊδεύει, υποθάλπει ή συντηρεί.
0: Με συγχωρείς, πάμε παρακάτω. Επειδή εμένα μου αρέσει να λέω τα πράγματα με το όνομά μου, υπήρχαν εφημερίδες που φιλοξενούσαν άρθρα αρχιτρομοκρατών.
1: Και τώρα μπερδεύεις άλλα πράγματα. Μπερδεύεις άλλα πράγματα. Και σε άλλες χώρες της Ευρώπης, λοιπόν, ξαναλέω, είναι μια ανοιχτή συζήτηση διαρκείας. Τι γίνεται με την ελευθεροτυπία, η ελευθεροτυπία ενός ανένεια, ακόμα και με τις ακραίες της εκδοχές, και τι δεν γίνεται. Και να μην θυμίσω ότι κάποτε εδώ είχαν γίνει και διάφορα λαόρια, τέλος πάντων μετά πια κάποιοι κάναν αυτοκριτική. Μην μπερδέψουμε τώρα τι πρέπει να κάνει ένα μέσο ενημέρωσης.
0: Υπήρχε κάποιο τέλεχος που έβλεπε δημοκρατικά ιδεώδη, όχι δημοκρατικά, ελευθεριακά ιδεώδη στον αγώνα τρομοκρατών του ΣΥΡΙΖΑ μέσα από το βήμα της Βουλής?
1: Εγώ δεν μπορώ να θυμάμαι πόσες ανοησίες έχει πει κάποιος. Μα δεν ήταν το κύριο αυτό τώρα από το ΣΥΡΙΖΑ, για να συνεννοηθούμε. Να είμαστε σωστοί, λέω. Το κύριο του ΣΥΡΙΖΑ ήταν η υπόθαλψη τρομοκρατίας. Αυτό ήταν το πρόβλημα.
0: Αυτό σου είπα εγώ.
1: Τώρα, εντάξει.
0: Αυτό είπα εγώ. Εγώ απλώς ακόμα είναι 11 και 20.
1: Ό,τι χαϊδεύονται, τέλος πάντων.
0: Είναι 11 και 20 και δεν έχω δει τις ανακοινώσεις που ήθελα να δω. Γιατί προφανώς χαϊδεύουν κάποιοι το εκλογικό ακροατήριο που απευθύνονται αυτοί οι άνθρωποι.
1: Το πιστεύεις τώρα αυτό?
0: Ναι, βεβαίως το πιστεύω. Και δεύτερον, η δημοκρατία μας πρέπει να προστατεύεται και έχουν όλη ευθύνη. Και αυτοί που, αν θες, δεν το έκαναν στο παρελθόν, οφείλουν να το κάνουν τώρα, αν είναι πια έμπειροι με τα λάθη του παρελθόντος, και όλα τα πολιτικά κόμματα και όλοι οι πολιτικοί φορείς και οι πολιτικοί παραγόντες, και πάμε παρακάτω. Νομίζω
1: όμως
0: ότι
1: παρακάτω
0: είναι...
1: θα πάμε, θα τα ξαναπούμε αύριο για να δούμε πώς θα έχουν βγάλει ανακοίνωση, τι ανακοίνωση, και να τη σχολιάσουμε.
0: Και επίσης να σου πω και κάτι από την άλλη πλευρά, έχει και ευθύνη τεράστια, γιατί το είπε σωστά, η αστυνομία. Άμεσα να βρει τους δράστες, άμεσα να τους αποκαλύψει και άμεσα να τους στείλει στη δικαιοσύνη. Δηλαδή, δεν γίνεται σε αυτή τη χώρα να τρομοκρατείται η δημοκρατία. Ανεξαρτήτως κόμματος, ανεξαρτήτως τα στελέχη αυτή, αν ανήκουν στη Νέα Δημοκρατία, αν ανήκουν στο ΣΥΡΙΖΑ, αν ανήκουν οπουδήποτε.
1: Πάντως, να κάνει ό,τι μπορεί περισσότερο και η αστυνομία και άλλες υπηρεσίες.
0: Άμεσα να ξεκαθαρίσει την υπόθεση, να βρει τους δράστες και να τους στείλει στη δικαιοσύνη.
1: Υπενθυμίζω ότι πρόσφατα είχε γίνει με άλλο τρόπο δημόσια εκφοβιστική ενέργεια που έγινε περίπου με μαζικό τρόπο ορισμένοι, αν θυμάμαι καλά, ο Ρουβίκονας ήταν πάλι με το Χαρδαλιά, που στο σπίτι του Χαρδαλιά και στη συνοικία γράψαν τα συνθήματα και τα λοιπά. Δηλαδή αυτό είναι, όπως λέμε, μεταξύ φθοράς και αθαρσίας όλα ακραίες ενέργειες οι οποίες ζημία κάνουν.
0: Πήγαν να τους κάψουν ζωντανούς όμως.
1: Και γι' αυτό πρέπει να δούμε και πώς συνελήφθησαν.
0: Συμφωνούμε.
1: Okay.
0: Συμφωνούμε απόλυτα. Και αν συνελήφθησαν, μετά τι ποινές τους επιβλήθηκαν.
1: Και άλλα πολλά.
0: Αυτά είναι δυσάρεστα ζητήματα, είναι δυσάρεστα θέματα.
1: Εντάξει, είναι γεγονός που σημαδεύει την ημέρα. Όπως
0: πολιτικά επιδιώκουν την ένταση. Σίγουρα, όχι, δεν το λέω από τα κόμματα. Αυτά τώρα δεν αναφέρομαι σε αυτά που αναφερόμουν στην καταδίκηση ή οτιδήποτε άλλο. Κάποιοι θέλουν την κοινωνική και πολιτική ένταση. Για παράδειγμα, είδα την ανάρτηση ενός εξαιρετικού συγγραφέα της Θεσσαλονίκης, εξαιρετικού, δεν θέλω να πω το όνομά του, και δημοσιογράφου σε μεγάλα μέσα ενημέρωσης, που το Σάββατο και την Κυριακή το βράδυ, σαν τάγματα εφόδου της παλιάς Χρυσής Αυγής, κυκλοφορούσαν στη Θεσσαλονίκη πάλι άνθρωποι με μαύρες μπλούζες, με αριστερό πρόσημο, δήθεν για τα ζητήματα του κόλπου και τα λοιπά, και της επέμβασης και τέτοια. Θέλω να σου πω λοιπόν ότι δεν είναι όλα άσπρο μαύρο, υπάρχει και το ενδιάμεσο. Εν πάση περιπτώσει, πάμε παρακάτω και πάμε στα πιο καθημερινά μας ζητήματα, πάμε στα πολιτικά. Τι έλεγες για τα πολιτικά λίγο πριν μπούμε? Πάντως γυρίζω πίσω. Η ιδεολογία αυτή, γιατί οι άνθρωποι αυτοί αυτοπροσδιορίζονται οι τρομοκράτες και ως αριστεριστές, δεν λέω αριστεροί, αναρχικοί και οτιδήποτε άλλο, θυμίζει περισσότερο Ναζί. Δηλαδή να πας να κάψεις κάποιον για την ιδεολογία του, έτσι, και κλείνω την παρένθεση. Πάμε παρακάτω.
1: Εντάξει, όποιος είναι σε σύγχυση ή νομίζει ότι εκφράζει με δογματικό τρόπο κάτι, ας το δοκιμάσει να πω. Είπαμε, άλλος ο ρόλος ο δικός μας για να το καυτηριάσουμε σχολιαστικά, άλλος ο ρόλος των αρχών και άλλος ο ρόλος και των πολιτών γενικά, να μην ξεχνάνε και να μην παρασύρονται, αν παρασύρονται πια. Εγώ νομίζω ότι έχει αλλάξει η εποχή εντελώς και δεν γίνονται μόνο στη χώρα μας αυτά, έτσι, για να συνεννοηθούμε.
0: Να ευχηθούμε και
1: να συνεννοηθούμε. Δεν θα λείψουν και όλα ποτέ, δυστυχώς. Λυπάμαι, ιδιαίτερα στις αναπτυγμένες χώρες. Εδώ, στις πιο λιγότερο αναπτυγμένες χώρες, φάζονται ακόμα και τώρα, γιατί έχουν μάθει μόνο με κάθε τρόπο εξουσία ορισμένη. Και λέω τώρα για μια σειρά Ηπείρους, Λατινική Αμερική, Αφρική και πάει λέγοντας. Τέλος πάντων, δύσκολη φάση για την ανθρωπότητα.
0: Θα λειτουργούν μόνο εάν υπάρξει παραδειγματική τιμωρία και αν υπάρξουν και κοινωνικές συνθήκες στον απόλυτο βαθμό. Αλλά σε κάθε περίπτωση, εγώ θέλω να ευχηθούμε περαστικά και γρήγορα στους γονείς της Αφροδίτης Νέστορα, της πολιτεύτριας της Νέας Δημοκρατίας που είναι στο νοσοκομείο. Η μητέρα της, μάλιστα, σύμφωνα με το ρεπορτάζ, είναι διασωληνωμένη γιατί κινδύνευσε και η ζωή της. Στην οικογένεια του Ζήση Ιωακίμωβιτς, που είναι ο πρόεδρος της δικού σας επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας στην Θεσσαλονίκη. Πάμε, χθες είχαμε δημοσκοπήσεις.
1: Πριν τις δημοσκοπήσεις, mm-hmm. είχαμε την κατάρρευση της πολυκατοικίας και θέλω να πω μια κουβέντα. Mm-hmm. Διότι βλέπουμε πόσες πολλές κατασκευές γίνονται. Επειδή έχω τύχει να συζητάω με διαφόρους, σε πολλές περιπτώσεις δεν έχουν πάρθει όλα τα μέτρα προσοχής και ασφαλείας. Είναι προφανές ότι και χθες γλιτώσαμε τα θύματα από καθαρή συγκυρία και ευτυχώς. Άκουσα για την προσπάθεια που έγινε να βοηθηθούν οι ένικοι, να ειδοποιηθούν εγκαίρως γιατί παρουσιάστηκαν ρογμές και ίσως κάποια κλίση και κάποιοι ήχοι. Τέλος πάντων, ευτυχώς ότι δεν σκοτώθηκε κανείς, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν πρέπει να γίνονται πολύ αυστηροί έλεγχοι, γιατί γνωρίζουμε τι γίνεται και με τα πρόσφατα σκάνδαλα των πολεοδομιών και το κυριότερο, θα έλεγα, ο καθένας που κάνει μια κατασκευή και μια εργασία οικοδομική μπορεί να εξοδεύει κάτι παραπάνω, αλλά σπαίνει τα μέτρα γιατί έχει να κάνει με τη ζωή του και τη ζωή των γειτόνων του. Τι να κάνουμε, δηλαδή, όλα τα πράγματα είναι αλληλένδετα. Και σωστά είπες ότι και ήταν μια τραγωδία και οι συνάνθρωποι μας αυτοί που κάηκαν.
0: Ήταν μεγαλύτερη τραγωδία γιατί ήταν μέσα σε αστικό περιβάλλον, γιατί ήταν από το πουθενά και γιατί δεν πρόλαβαν οι άνθρωποι να αντιδράσουν. Από ό,τι φαίνεται, είναι ένα μικρό παιδί στα θύματα. Εν πάση περιπτώσει, πραγματικά δεν ξεκινήσαμε τις φωτιές με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, γιατί ήδη έχουμε, παρά το γεγονός ότι δεν έχουμε μεγάλη μαζικότητα σε πυρκαγιές, έχουμε ήδη δύο θύματα. Σε ό,τι αφορά την πολυκατοικία, όντως φαντάζει αδιανόητο αυτό που έγινε χθες. Όντως κάτι δεν γίνεται σωστά, τουλάχιστον σε αυτή την περίπτωση, και όντως θα πρέπει αυτό, επειδή δεν είχαμε θύματα, να επανεξεταστεί με πολύ προσοχή και να μπουν κανόνες, εάν και εφόσον πρέπει να μπουν, σύμφωνα με την πολιτεία.
1: Τα μέτρα υποστήριξης, αντιστήριξης και ελέγχου του υπεδάφους και τα λοιπά, ιδιαίτερα για μεγαλύτερες κατασκευές όταν γίνονται εκβαθύνσεις και τα λοιπά. Τέλος πάντων, ξαναλέω, ο καθένας σας σκέφτεται δύο φορές ότι άλλο η χρηματική δαπάνη και άλλο η ζωή του ανθρώπου. Είτε είναι ιδιοκτήτης, είτε είναι ένικος, είτε είναι γείτονας, είτε είναι περαστικός, γιατί έχουν συμβεί και διάφορα, και όχι μόνο στην Ελλάδα. Ευτυχώς δεν είχαμε τραγωδία. Ευτυχώς βοήθησε η κατάσταση να είναι χωρίς θύματα. Τώρα τα υπόλοιπα θα δούμε τι θα βγάλει η διερεύνηση επίσης των ανακριτικών αρχών. Άκουσα για τις συλλήψεις, άκουσα τώρα ότι αφέθησαν όλοι ελεύθεροι. Είναι προφανές πάντως ότι ο τελευταίος τροχός της αμάξης θα είναι οι εργάτες. Ενώ οι ιδιοκτήτες, ο μηχανικός και ο εργολάβος, νομίζω κάποιες ευθύνες παραπάνω έχουν. Δεν το λέω τώρα, δεν μπαίνω στο δικαστικό σκέλος. Απλά λέω να προσέχουμε.
0: Αφέθηκαν ελεύθεροι.
1: Να προσέχουμε. Τελικά αφέθηκαν ελεύθεροι. Ναι. Εντάξει, ούτως ή άλλως, πολλές φορές, για να το λέμε, όχι μόνο με αυτή την αιτία ή αφορμή, όπως θέλουμε. Δεν σημαίνει τίποτα ότι και μια προφυλάξη λύνει τα ζητήματα των ευθυνών ή απονομή της δικαιοσύνης. Να υπάρχει, ναι, να υπάρξει διερεύνηση, να υπάρξει αποτύπωση.
0: Εντάξει, εδώ κατέρευσε ένα ολόκληρο κτίριο. Κάπου υπάρχουν ευθύνες, πρέπει να αναζητηθούν. Εν πάση περιπτώσει, και κυρίως στο διοικητικό σκέλος, δηλαδή στους ανθρώπους που χάσαν την περιουσία τους, να τους αποδοθεί στο ακέραιο και πάλι η περιουσία τους πίσω. Να έχουν ένα σπίτι να μείνουν. Πάμε στα πιο πεζά. Είδα μια πολύ ενδιαφέρουσα είδηση σήμερα στην Καθημερινή. Είναι μια έρευνα της UBS που δείχνει την αύξηση του πλούτου στη χώρα μας. Που για μένα είναι σημαντικό, γιατί τι λέει η έρευνα αυτή, και το ρεπορτάζ είναι της Θέλμας Χατζηαθανασίου στη σημερινή Καθημερινή, ότι η μέση περιουσία αναενήλικο στην Ελλάδα αυξήθηκε κατά 9% την τελευταία πενταετία. Δηλαδή η μέση περιουσία είναι περίπου στα 125 χιλιάδες ευρώ. Αυτά είναι τα καλά νέα. Τα κακά νέα, ξέρεις ποια είναι, Δημήτρη, ότι την ώρα που αυξάνεται η περιουσία, διευρύνονται οι ανισότητες. Αυξάνεται από έναν μέσο όρο και πάνω η περιουσία των κάποιων πολιτών. Ο διάμεσος όμως πλούτος, δηλαδή η περιουσία του μεσαίου Έλληνα, υποχώρησε το ίδιο διάστημα κατά 18% στις 51.000 ευρώ. Άρα κάτι δεν γίνεται σωστά σε ό,τι αφορά τη λεγόμενη κοινωνική

0: αντιμετωπίζονται διαφορετικά. Κυρίως έχει μεγαλώσει η φέτα όσων δυσκολεύονται και ό,τι και να λένε οι στατιστικές
1: αλήθεια.
0: Ή οι πολιτικές και προπαγανδιστικές επενδύσεις της κυβέρνησης ή υπερβολών της αντιπολίτευσης. Άλλο είναι το θέμα.
1: Έχει αυξηθεί το κόστος ζωής, βασικές υπηρεσίες παλιά ήταν φθηνότερες, αλλά και αγαθά είναι πολύ πιο ακριβότερα τώρα. Πάμε σε
0: γι' αυτό και οι δημοσκοπήσεις θα το συνεχίσουμε. Γιατί και μετά
1: αυτό που λες,
0: συνεχίζουν το θέμα της ακρίβειας και τα λοιπά.
1: Για τις δημοσκοπήσεις θα το συζητήσουμε μετά με την Μαρία Καρακλιού, μια έμπειρη αναλύτρια και των δημοσκοπήσεων και πολιτική αναλύτρια. Θα το συζητήσουμε, θα τη βάλουμε στην παρέα μας αμέσως μετά το διάλειμμα για ειδήσεις και διαφημίσεις.
2: Σε 100 μέτρα, κλειστή στροφή δεξιά. Στρίψε δεξιά. Παρατήρησε τους πεζούς που ήταν έτοιμοι να περάσουν.
3: Συχνά οι πεζοί περνούν απαρατήρητοι. Επειδή όμως δεν έχουμε κάποιον να μας το θυμίσει, οδηγούμε πάντα με προσοχή. Πρώτα ο πεζός. Μια πρωτοβουλία από τους 4 τροχούς και την Καθημερινή. Μάθε περισσότερα στο 4stroχή.gr.
4: Ανεμιστήρας Μόρις. Με Smart Technology 12 πτερυγίων για φυσικό και φρέσκο αέρα. Με DC Motor για χαμηλότερη κατανάλωση και αθόρυβη λειτουργία. Με 5 χρόνια εγγύηση.
5: Γιατί είναι Μόρις και σου πάει.
6: Το Πανεπιστήμιο Κίλι στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Σπουδές ψυχολογίας με νευροεπιστήμη στο μοναδικό διαεπιστημονικό πρόγραμμα του είδους του στην Ελλάδα. Ένα σύγχρονο πρόγραμμα σπουδών που καλύπτει ευρύ φάσμα εξειδικεύσεων στην επιστήμη της ψυχολογίας. Ισχυρές επαγγελματικές προοπτικές σε αναδυόμενους τομείς. Νευροψυχολογία. Γνωστική νευροεπιστήμη. Νευροαποκατάσταση. Πρόσβαση σε εξοπλισμό αιχμής. Βιωματική εργαστηριακή και ερευνητική εκπαίδευση. Το Πανεπιστήμιο Κίλι είναι εδώ. killgreece.gr Ιπποκράτους 33.
7: Τι παίζεις εκεί?
8: Δώρο στροφό της Novibet.
7: Δώρο τροχό?
8: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δώρο στροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
7: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
9: Είσαι ξύπνιος. Στη Novibet ζεις το παγκόσμιο με δωρεάν δώρο τροχό με πολλά δώρα τεχνολογίας. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
10: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
11: Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια βάλαμε φωτιά σε έναν κυλίνδρο. Ο τροχός γύρισε, οι αποστάσεις μικρήναν και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140...

0: θέλω να σου κρατάω το χέρι. Η παράσταση που αγαπήθηκε τα τελευταία 5 χρόνια από το αθηναϊκό κοινό ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Με τον Τάσο Ιορδανίδη και τη Θάλια Ματίκα. Οι σύγχρονες σχέσεις των δύο φίλων, τα αδιέξοδα, η συντροφικότητα. Σκηνοθεσία Θάλια Ματίκα. Θέλω να σου κρατάω το χέρι. Με τον Τάσο Ιορδανίδη και τη Θάλια Ματίκα. Θέατρο Δασάκη Αριδαία. Σάββατο 4 Ιουλίου στις 9.30. Προπόληση 20 ευρώ. Βιβλιοπολία Συμβολή και Τοξίδου και more.com.
1: Σε 200 μέτρα, στρίψτε δεξιά για παραλία. Σε 100 μέτρα, στρίψτε στην Ισάν Σιδηρόπουλος.
2: Μην αφήσεις το αυτοκίνητό σου χωρίς τη φροντίδα του εξουσιοδοτημένου συνεργείου μας. Στην Ισάν Σιδηρόπουλος κερδίζεις 25% έκπτωση σε ανταλλακτικά, σέρβις και επισκευή. 25% έκπτωση σε γνήσια αξεσουάρ Nissan. Δωρεάν έλεγχο 25 σημείων και δωρεάν οδική βοήθεια για ένα χρόνο.
1: Επαναυπολογισμός διαδρομής προς διακοπές.
2: Nissan Σιδηρόπουλος, 4ο χιλιόμετρο Σκύδρας Αριδαίας. Βάλε μπροστά για ένα ξέγνιαστο καλοκαίρι.
3: Όπου διαμένει πολιτευτής Νέας Δημοκρατίας Αφροδίτη Νέστορα. Τραυματίστηκαν και διακομίστηκαν στο νοσοκομείο η κυρία Νέστορα, η μητέρα της, η οποία μάλιστα είναι διασωληνωμένη σε μονάδα.

εντατικής θεραπείας, ο πατέρας της καθώς και ακόμα δύο ένικοι. Γκαζάκια εξεράγησαν στην είσοδο των πολυκατοικιών όπου διαμένουν ο πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας Θεσσαλονίκης, Ζήσης Ιωακίμοβιτς, αλλά και ο πρώην βουλευτής Σάββας Αναστασιάδης. Για δολοφονικές επιθέσεις έκανε λόγο στο Sky ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, σημειώνοντας ότι το κίνητρο των επιθέσεων ήταν η ιδεολογία των θυμάτων. Τον αποτροπιασμό του ΠΑΣΟΚ εξέφρασε ο εκπρόσωπος τύπου του κόμματος Κώστας Τσουκαλάς. Σε ανίποτη τραγωδία εξελίχθηκε η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε χθες στο Δερβαίνη του Δήμου Ωριογάστρου Θεσσαλονίκης. Αναμένεται η ταυτοποίηση της δεύτερης όρου που εντοπίστηκε. Υπάρχουν φόβοι ότι ανήκει στον 12χρονο γιο του 65χρονου που απανθρακώθηκε. Ελεύθερα φέθηκαν τα 5 άτομα που συνελήφθησαν μετά την κατάρρευση της τετράωροφης πολυκατοικίας χθες στα Πετράλωνα. Πρόκειται για τον ιδιοκτήτη της διπλανής οικοδομής όπου είχαν ξεκινήσει εργασίες, τον εργολάβο, τον υπεύθυνο μηχανικό και δύο εργάτες. Ο εισαγγελέας διέταξε τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης για να διαπιστωθεί αν υπήρξε παραβίαση της οικοδομικής νομοθεσίας. Και ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 36 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 37 στη Θεσσαλονίκη.

0: Επιστρέψαμε, ακούτε Δημήτρη Στούμπο.
1: Και Γιώργο Μουρούτη και μαζί και χώρια.
0: Καθυστέρησες να πεις το όνομά μου.
1: Το καθυστέρησα σκοπίμως για να καλλιεργήσω, προσμονή. Πάντως καλές κουβέντες ακούω για το όνομά σου, εντάξει.
0: Αλήμον. Τώρα, που να, όπως που είπα, να όμως, πω για το δικό σου
1: όπως,
0: όνομα.
1: Όπως όμως έχω ξαναπεί, δυστυχώς πολλές φορές υπάρχει και υποκρισία, σοβαρός, να την προσέχουμε.
0: Είναι σοβαρός ο κύριος Στούμπος.
1: Πολύ σοβαρός.
0: Και είναι όμως πολύ σοβαρός και έχει πάντα τεκμηριωμένη άποψη.
1: Να πω ένα αστείο τώρα.
0: Να διαφωνούμε.
1: Η να διαφωνούμε.
0: Πάντα είναι τεκμηριωμένη όμως. Έχεις επιχειρήματα.
1: Η ζωή χωρίς διαφωνίες της προκοπής δεν θα είχε νοστιμιά. Αρχίπαμε να μην φτάνουμε σε ακραίες φράσεις, σε φανατισμούς και σε βρισχές. Λοιπόν, εμείς δεν νομίζω ότι το έχουμε αυτό το χούι. Δεν θα το αποκτήσουμε, ελπίζω να βελτιωθούμε όλοι. Αλλά ήθελα να πω ότι μου έκανε καλή εντύπωση η Τσαχπινιά. Μερικές φορές βλέπω ότι ο κύριος Κουτσούμπας λέει και κανένα νόστιμο. Κάποιος τον συμβουλεύει καλά ή τα σκέφτεται, που είπε ότι είναι πιο δύσκολο να βρεις κάποιο διαμέρισμα με νίκη κάτω από τα 500 ευρώ από το να βρεις λαγοκέφαλο. Ναι, επειδή παίξαμε με το λαγοκέφαλο,
0: το γεγονός,
1: καλό είναι αυτό.
0: Έχει χιούμορο ο Κουτσούμπας, παρά το γεγονός ότι είναι δύσκολο το κοινό στο οποίο απευθύνεται. Καταρχάς να τα συζητήσουμε όλα μαζί με την Μαρία Καραπίνη.
1: Να πω και ένα τελευταίο όμως.
0: Να τη βάλουμε στη γραμμή και πες.
1: Ωραία, να την καλημερίσουμε.
0: Καλημέρα Μαρία.
2: Καλή σας μέρα. Μπορεί οι Άγγλοι να φημίσουν για το φλεγματικό τους χιούμορ, αλλά και εμείς από την ορεινή Ρούμελη έχουμε.
0: Να φημίσω ότι ο κύριος Κουτσούμπας
2: είναι από τη Φθιότητα.
1: Δυστυχώς και ευτυχώς όλοι μαζί.
0: Να πούμε καταρχάς, είναι η κυρία Μαρία Καρακλιούμη, πολιτική αναλύτρια και εξαιρετική φίλη της εκπομπής. Κάτι ήθελες να πεις, Δημήτρη, πριν μιλήσουμε.
1: Και σοβαρή στις προσεγγίσεις και μακράς καύσεως και τα λοιπά. Τι ήθελα να πω τώρα, γιατί είπα για τον Κουτσούμπα, να πω ένα άλλο ανθρώπινο. Mm-hmm. Μου έκανε πολύ καλή εντύπωση ότι ο κύριος Μιλωνάκης πήγε και ευχαρίστησε διαζώσεις τους γιατρούς και όλο το προσωπικό στον Ευαγγελισμό και να χαιρετήσουμε το γεγονός ότι επανήλθε υγιέστατος και ειδρυμύτερος.
0: Μπράβο, το λες, είναι εξαιρετικά ευχάριστο το νέο.
1: Όχι, πρέπει να τα κρατάμε αυτά.
0: Εγώ επειδή τυχαίνει και τον ξέρω τον κύριο Μιλωνάκη και τον εκτιμώ, μας έκανε πάρα πολύ χαρούμενος αυτή η εικόνα εχθές που τον είδαμε στον Ευαγγελισμό πολύ πολύ σύντομα μετά την περιπέτειά του, να είναι όρθιος και αυτό που είπες ότι ευχαρίστησε τους ανθρώπους που ήταν στο πλευρό του και να πούμε και μια κουβέντα για τη σύζυγό του που στάθηκε όλη αυτή την περίοδο δίπλα του με πολύ έτσι αξιοπρέπεια και επιμονή και να το ευχηθούμε γρήγορα να αναλάβει και πάλι τα καθήκοντά του. Μαρία, είχαμε χθες δημοσκοπήσεις.
2: Είχαμε και χθες δημοσκοπήσεις.
0: Μάλλον θα είναι η τελευταία περίοδος που θα έχουμε δημοσκοπήσεις μέχρι να πάμε στις διακοπές. Διαμορφώνεται ένα νέο πολιτικό περιβάλλον ή οι δημοσκοπήσεις επί της ουσίας είναι μια συνέχεια του προηγούμενου κλίματος που είχαμε διαπιστώσει πριν τη δημιουργία των κομμάτων που τώρα υποκαθιστούν ένα μέρος του εκλογικού σώματος?
2: Νομίζω ότι λίγο πολύ καταγράφουν μια κατάσταση την οποία την έχουμε δει τα τελευταία περίπου 2 χρόνια. Ζούμε στη φάση όπου το σύστημα πραγματικά της μεταπολίτευσης έχει τελειώσει οριστικά και βρισκόμαστε σε μια νέα κατάσταση που η ρευστότητα αυτή το ορίζει ότι είναι αυτή η νέα κατάσταση. Η ρευστότητα αυτή υπάρχει και το σύστημα δεν έχει ισορροπήσει και δεν έχουμε δει ποιοι θα είναι οι νέοι παίκτες. Άρα λοιπόν τώρα έχουμε μερικές μετακινήσεις στο χώρο της κεντροαριστεράς, δηλαδή από εκεί που βλέπαμε στις προηγούμενες μετρήσεις δεύτερο του Πασόκ, τώρα βλέπουμε δεύτερο το κόμμα του κύριου Τσίπρα. Μένει να δούμε πώς θα διαμορφωθούν οι ισορροπίες μέχρι τις εκλογές. Επαναλαμβάνω όμως ότι επειδή δεν υπάρχει πλέον κομματική ταύτιση, ενδέχεται αυτά που βλέπουμε τώρα στις δημοσκοπήσεις να μην τα βγάλει και κάλπη.
1: Ούτως ή άλλως, νομίζω ότι ένα πράγμα που φαίνεται να επαναλαμβάνεται σε όλες τις δημοσκοπήσεις πριν πάμε στα πολιτικά σχήματα που όλοι πρωτίστως με αυτό ασχολούνται είναι ότι υπάρχουν πάντα μεγάλα ποσοστά αδιευκρίνηστης, ακαθόριστης και μη απαντήσεων όπως λέμε γύρω στο 12, 14, 15, 16, έτσι δεν είναι?
2: Ναι, το οποίο όμως δεν είναι πολύ μεγάλο το ποσοστό, γιατί πιο παλιά αυτό το ποσοστό καταγραφόταν μεγαλύτερο. Απλώς τώρα υπάρχει μικρότερο ενδιαφέρον για τις δημοσκοπήσεις και υπάρχουν και πάρα πολλοί άνθρωποι οι οποίοι, επειδή δεν θα πάνε να ψηφίσουν, δεν απαντούν και στις δημοσκοπήσεις. Άρα λοιπόν χάνουμε ένα πολύ μεγάλο ποσοστό που η δημοσκόπηση δεν μπορεί να εκτιμήσει, που είναι ποιος θα επιλέξει να είναι ιδιώτης και να μην πάει να κάνει το καθήκον του, να ρίξει δηλαδή μια ψήφο στην κάλπη. Γιατί ξέρετε, τα αποτελέσματα βγαίνουν με την ψήφο που ρίχνουν οι πρόθυμοι και κυρίως αυτοί που έχουν ρίξει κόμμα που έχει πάρει τουλάχιστον 3%. Άρα λοιπόν αυτό θα μπορούσε υποσυζήτηση να είναι και μια σχετική στρέβλωση της δημοκρατίας. Όπως και να έχει όμως το πρόβλημα είναι η συζήτηση πολιτική πώς γίνεται αυτή την περίοδο. Και θα σας έλεγα αν δίναμε τίτλο όπως κάνετε εσείς οι δημοσιογράφοι, η πολιτική συζήτηση αυτή την περίοδο στην Ελλάδα αναπαράγει μια μιζέρια. Δηλαδή δεν ακούμε μια πρόταση. Εγώ δεν σας μιλάω ένα τεράστιο όραμα, δηλαδή του στυλ να κατακτήσουμε τον κόσμο ή να πάρουμε το παγκόσμιο κύπελο. Να βάλουμε ένα ρεαλιστικό στόχο. Αυτό δεν υπάρχει. Αναπαράγουμε μια μιζέρια και λέμε: ο ένας θα δώσει 13η σύνταξη, ο άλλος θα κάνει φοροελάφρυνση. Έρχεται η κυβέρνηση και λέει: το πρόγραμμα δεν είναι κοστολογημένο. Ακόμα και η κοστολόγηση, από όποιον γίνει και όποτε γίνει, έχει να κάνει με το ΑΕΠ το οποίο ούτως ή άλλως παράγουμε. Δεν υπάρχει μια πρόταση πώς θα αυξηθεί αυτό το ΑΕΠ, ώστε αν είναι μεγάλο η πίτα, να κάνουμε και μεγαλύτερη αναδιανομή.
0: Ναι, σε αυτό έχετε δίκιο. Δηλαδή, επί της ουσίας λέτε ότι δεν μπορεί η κοινωνία να ταυτιστεί με έναν εθνικό στόχο ή με ένα όραμα ή έναν προσωπικό στόχο που μπορεί να αθροίσει πολλούς προσωπικούς στόχους και τελικά να εκφραστεί μέσα από ένα πολιτικό πρόσωπο ή ένα πολιτικό κόμμα.
2: Ο οποίος στόχος δεν είναι ανάγκη να είναι οικονομικός. Mm-hmm. Δηλαδή, δεν μπορεί να βάλεις ένα στόχο στην κοινωνία και να πεις ότι θέλω το ΑΕΠ να αυξηθεί κατά 30%, για παράδειγμα, κατά 10% κατά 20%. Θυμίζω ότι η Ελλάδα των Ολυμπιακών Αγώνων το είχε ως εθνικό στόχο. Δηλαδή, να δείξει ότι είναι μια χώρα που μπορεί να είναι μικρή, mm-hmm. αλλά έχει τη δυνατότητα να διοργανώνει τόσο μεγάλο γεγονός. Και θυμίζω και ποια ήταν η συμπεριφορά των πολιτών την περίοδο των Ολυμπιακών Αγώνων. Επειδή όλοι λέμε ότι εμείς δεν αλλάζουμε και ο Έλληνας δεν αλλάζει. Όχι, ο Έλληνας αλλάζει, αλλά στον Έλληνα πρέπει να το εξηγήσεις κιόλα. Και όπως το εξηγήσαμε ότι πρέπει να μην, όταν πίνει να μην οδηγεί και το κατάλαβε γιατί το αστυνομεύσαμε, γιατί γίνονται έλεγχοι, γιατί φροντίζουμε.
0: Να μην καπνίζει σε εσωτερικούς χώρους κλπ.
1: Και όταν φυσάει να μην βάζει φωτιές στα χόρτα.
2: Ναι, αυτό πρέπει σιγά σιγά και αυτό να εμπεδωθεί. Γιατί θυμίζω ότι σε προηγούμενες δεκαετίες οι άνθρωποι, επειδή ήταν και πιο κοντά στη φύση, ήξεραν και κάποια περισσότερα πράγματα. Για παράδειγμα, πηγαίνατε στην ορεινή Φωκίδα, παρά το γεγονός ότι ήταν διαφορετικές κλιματολογικές συνθήκες. Από ένα σημείο και μετά ξέραν όλοι ότι κανείς δεν καίει χόρτα. Περίμεναν να έρθει ο Νοέμβρης για να ξανακάψουν. Mm-hmm. Ιούνιο και Ιούλιο δεν καίγανε χόρτα.
0: Μάλιστα. Σε κάθε περίπτωση, πάντως, τα δύο καινούργια κόμματα τα οποία ανακοινώθηκαν και ιδρύθηκαν δεν φαίνεται να εκφράζουν ένα κοινωνικό όραμα, ένα κοινωνικό αίτημα με βάση την ανάλυση που μας κάνετε.
2: Δηλαδή... Όχι. Φαίνεται ότι έχουν κάποια κοινωνική απήχηση, αλλά στα περιορισμένα όρια των ψηφοφόρων που θα πάνε στην κάλπη. Γιατί να πούμε ότι τουλάχιστον το κόμμα της κυρίας Καριστιανού έρχεται για να βρει τους απανταχούδες αρεστημένους, αυτούς που απορρίπτουν και την κυβέρνηση και το πολιτικό σύστημα γενικότερα. Δεν είναι μόνο δηλαδή απορριπτικό προς την κυβέρνηση, είναι συλλήβδινα απορριπτική η ρητορική της κυρίας Καριστιανού. Και δεν διαφωνώ ότι υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι θα συμπορευτούν μαζί της. Το δε κόμμα του κυρίου Τσίπρα δεν θα έλεγα ότι υπήρξε κάποιο κοινωνικό γεγονός. Δημιουργήθηκε ακριβώς γιατί ο ΣΥΡΙΖΑ διήλυθη στα εξών συνετέθη. Εκεί θα λέγαμε ότι υπήρξαν τα πρωτοκλασσά τα στελέχη της επετηρίδας του ΣΥΡΙΖΑ, τα οποία διαγωνίστηκαν και εξανάγκασαν τον κύριο Τσίπρα σε παρέτηση. Αλλά ο κύριος Τσίπρας σήμερα δεν έχει έρθει από κάτω, όπως θέλει να λέει. Έχει έρθει ως ένα κόμμα το οποίο ιδρύθηκε και μάλιστα, αν θέλετε, επειδή κάνει νούμερα, δημιουργεί τηλεθεάσεις, ακροαματικότητες. Βλέπουμε ότι είναι ένα κόμμα που με την ίδρυσή του στο πρώτο 24ωρο είχε εκπροσώπους του σε όλες τις τηλεοπτικές και ραδιοφωνικές συζητήσεις. Κάτι που σημαίνει ότι το είδανε τουλάχιστον όσοι διαχειρίζονται την ενημέρωσή μας με πάρα πολύ θετικό μάτι. Μένει να δούμε αν θα το δει έτσι και η κοινωνία.
1: Καλά. Η κοινωνία έχει ακόμα δρόμο. Τέλος πάντων, θα δούμε και μέσα στο καλοκαίρι τις δημόσιες ή τις ημιδημόσιες δημοσκοπήσεις, γιατί νομίζω ότι θα είναι καλοκαίρι λόγω παρατεταμένης.
2: Θα είναι καλοκαίρι το οποίο από τις 20 Ιουλίου και μετά, τουλάχιστον για εμάς που προερχόμαστε από την Ελληνική Επαρχία, που ξέρουμε ότι ξεκινούν τα πανηγύρια, δεν πρόκειται να κάνουμε πανηγύρι χωρίς πολιτευτή, βουλευτή, υποψήφιο βουλευτή.
1: Σωστό.
2: Και τέλος πάντων κάποιον που, ας μην πούμε τη λέξη κομματάρχης, κάποιον ο οποίος είναι κοντά στα κόμματα.
1: Πάντως, αν δείχνουν κάτι οι επαναλαμβανόμενες δημοσκοπήσεις, τουλάχιστον ως προς την πρόθεση, δείχνουν την διαφορά της Νέας Δημοκρατίας από το δεύτερο σχήμα και βέβαια μένει και η εκκρεμότητα του νέου κόμματος του κυρίου Σαμαρά. Τι ρόλο θα παίξει και ποια διάταξη, ή μικρότερη ή μεγαλύτερη αναδιάταξη, θα φέρει. Γιατί είδαμε αρκετούς τριγμούς.
2: Ναι, η Νέα Δημοκρατία φαίνεται να είναι πρώτη, αλλά δεν φαίνεται να είναι με τα ποσοστά τα οποία μας είχε συνηθίσει. Και να πω και κάτι άλλο. Η συμμετοχή θα παίξει πάρα πολύ μεγάλο ρόλο. Για παράδειγμα, η Νέα Δημοκρατία στις ευρωεκλογές πήρε 28%. Αυτές οι ψήφοι που αντιστοιχούσαν στο 28% των ευρωεκλογών με την ισχυρή συμμετοχή του 41%. Αν διατηρούσε αυτές τις ψήφους η Νέα Δημοκρατία σε μια συνθήκη όπου θα είχαμε περίπου στο 60% συμμετοχή, αυτές οι ψήφοι θα αρκούσαν για ένα περίπου 20% εκλογικό ποσοστό, που είναι πάρα πολύ μικρό. Άρα λοιπόν εδώ βλέπουμε και ποια είναι η δύναμη της ψήφου μας και δεν είναι απαραίτητο ότι όσο μεγαλώνει η πίτα και οι άνθρωποι που πάνε να ψηφίσουν ότι θα ευνοείται το πρώτο κόμμα. Συνήθως το πρώτο κόμμα ευνοείται από την αποχή.
0: Εξαρτάται βεβαίως και τα διλήμματα που θα μπουν στις εκλογές.
2: Προς το παρόν δεν παράδειγμα... υπάρχει διλήμμα.
0: Ναι, αν για παράδειγμα...
2: αν θα πάρουμε 13η σύνταξη ή αν θα μειωθεί λίγο η φορολογία, δεν αποτελεί πολιτικό δίλημα, αποτελεί διαχειριστικό δίλημα.
0: Ακριβώς.
2: Είναι σαν να σου λέει ο λογιστής ότι εγώ έχω τη δυνατότητα να βρω ένα τερτύπι μέσα στο σύστημα να σου γλιτώσω μερικές χιλιάδες ευρώ φόρο. Και όλο σου λέει: κοίταξε, αν είσαι καλό να μην το κάνει, γιατί μπορεί μακροπρόθεσμα κάτι να κολλήσει και να το πληρώσει το φόρο αργότερα και επιλέγει.
0: Και πριν κλείσουμε, να σα ρωτήσω το εξή. Βλέπουμε μάλλον έναν διαγωνισμό στην κεντροαριστερά, δηλαδή μεταξύ του ΠΑΣΟΚ, του κόμματο του κ. Τσίπρα, αλλά και των παλαιών διασπάσεων του παλαιού ΣΥΡΙΖΑ. Εγώ προσωπικά δεν διαπιστώνω κάποια ιδεολογική ή πολιτική αντίθεση αυτών των κομμάτων, ή τουλάχιστον αν υπάρχει. Δεν είναι τόσο εμφανή στην κοινή γνώμη. Πιστεύετε ότι θα πρέπει, προκειμένου αυτά τα κόμματα να διαφοροποιηθούν και να επιβιώσουν πολιτικά ή να διαφοροποιηθούν μεταξύ τους ή να ανταγωνιστεί το ένα το άλλο, να υπάρξουν και πολιτικές πολώσεις ή πολιτικές ταυτίσεις με συγκεκριμένα ιδεολογικά ή πολιτικά ζητήματα?
2: Εγώ θα έλεγα ότι η διαφορά τους δεν είναι τόσο στον πυρήνα των ιδεολογικών, όσο είναι στον τρόπο και στην πολιτική αισθητική. Το ΠΑΣΟΚ έχει ένα διαφορετικό τρόπο που, αν θέλετε, έρχεται από τα παλιά και ενδεχομένως, αν δεν γίνει μια προσπάθεια να επαναπροσδιοριστεί και να ξαναγίνει γνωστό στους πολίτες, αυτό είναι κάτι το οποίο το κρατάει, κατά τη γνώμη μου, καθυλωμένο. Δηλαδή, ακόμα και κάποιοι νέοι άνθρωποι που έχουν πάει σήμερα στο ΠΑΣΟΚ και έχουν κάνει την ηλικιακή ανανέωση, ο τρόπος, τα μέσα, ακόμα και τα εκφραστικά μέσα που διαχειρίζονται, θυμίζουν παλαιότερες εποχές, κάπου που ενδεχομένως έχει κουράσει την κοινωνία, γιατί παράλληλα το ΠΑΣΟΚ πάσχει και από μικρομεγαλισμό. Δηλαδή, έρχεται με την άβρα ενός κόμματος που ήταν κάποτε στο 40%, αλλά σήμερα δεν είναι. Αυτό λοιπόν δημιουργεί μια αντιφατική εικόνα στον πολίτη. Τώρα, όσον αφορά το κόμμα του κ. Τσίπρα, έχει τη δική του πολιτική αισθητική, η οποία δεν φαίνεται να έχει αλλάξει. Είναι μια πολιτική αισθητική που θέλει να υπονοεί ότι μπαίνοντας, ναι, μεν προσπαθεί να μην φοβήσει το εκλογικό σώμα, αλλά υπονοεί ότι και όταν μπει θα έρθει και θα αλώσει κάποια πολιτικά, κατά τη γνώμη του, κακό κείμενα, μια πολιτική παράδοση κατά τη δική μου γνώμη. Αυτό μένει να το δούμε.
1: Στη συνέχεια, με μόνο ένα γρήγορο σχόλιο για το σχήμα της κυρίας Καρεστιανού, ιδιαίτερα μετά τα προβλήματα που φάνηκαν, πιστεύετε ότι θα συνεχιστεί η απώλεια δυνάμεων που δείχνουν σε ένα βαθμό και οι δημοσκοπήσεις?
0: Και με αυτό να κλείσουμε, κυρία Καρακλήμη.
2: Ακούστε, υπάρχει ένα πράγμα το οποίο τίνουμε να το παραβλέπουμε. Όλες οι δουλειές θέλουν να βάζεις ώρες, που λένε. Δηλαδή, η πολιτική είναι μια δουλειά. Αν λοιπόν δεν την ξέρεις, αυτό φαίνεται. Και αυτό φαίνεται και στην κυρία Καρεστιανού. Μπορεί στο δικό της επαγγελματικό πεδίο να είναι μια πάρα πολύ καλή γιατρός κτλ. Από πολιτική φαίνεται ότι δεν ξέρει. Άρα λοιπόν, μάλλον χρειάζεται ταχύτατα μαθήματα πολιτικής, διότι διαφορετικά φαίνεται ότι είναι ένα κόμμα χωρίς πολιτική συγκρότηση που δημιουργεί ανασφάλεια στον πολίτη για να το προτιμήσει την κάλπη.
0: Μάλιστα. Να σας ευχαριστήσουμε πολύ, κυρία Καρακλιούμη. Θα επανέλθουμε.
2: Και εγώ, ναι, είστε καλά. Πριν
1: πάτε στη Φωκίδα.
2: Καλό μήνα. Βεβαίως. Καλό μήνα.
0: Καλό μήνα. Ήταν κυρία Μαρία Καρακλιούμη, πολιτική αναλύτρια. Πάμε σε γρήγορες διαφημίσεις για να επιστρέψουμε.
3: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Μέγιστη άνεση χάρη στην ομοιόμορφη κατανομή θερμοκρασίας στον χώρο. Ιδανικό για το καλοκαίρι αλλά και για τον χειμώνα. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
4: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
5: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλτο. Βάλτο. Ναι, ναι. Το έβαλε. Το έβαλε. Ναι. Τι δροσιά του να έχετε?
4: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
6: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπεκτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
7: Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας διοργανώνει ημερίδα ενημέρωσης στην Αθήνα. Έλα να τα πούμε από κοντά την Τετάρτη 1η Ιουλίου από τις 6.30 έως τις 8 το βράδυ στην Πανεπιστημίουπολη του Unic Athens, 21η Οδός, αριθμός 17, στο Ελληνικό. Μάθε για τα προγράμματα σπουδών, για τις δυνατότητες εγγραφής, για τις υποτροφίες σε Αθήνα και Λευκωσία και για τη φοιτητική ζωή στις δύο πόλεις. Κάνε δωρεάν το τεστ επαγγελματικού προσανατολισμού Άριστον, το οποίο επιχορηγείται από το Unic και ανακάλυψε το επάγγελμα που σου ταιριάζει. Για περισσότερες πληροφορίες, www.unic.ac.cy.
8: Hondo Center. Ο απόλυτος καλοκαιρινός προορισμός για τα πιο stylish brands για τη γυναίκα, τον άντρα και το παιδί. Αντιλιακά, μαγιό, αξεσουάρ, ένδυση και υπόδηση από τα αγαπημένα σας beauty και fashion brands. Στα Hondo Center. Το καλοκαίρι αποκτά τη λάμψη που το αξίζει.
9: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Hondo Center.
10: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
11: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
12: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
13: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
14: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
13: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
15: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
16: Πάντως μπράβο σας! Για πότε μετακομίσατε, για πότε βάλατε ίντερνετ, ούτε που το κατάλαβα.
17: Μα είναι πολύ σημαντικό, από την πρώτη μέρα χρειάζεται.
16: Και το κινητό πάντως, το δουλεύετε αρκετά. Όλη μέρα μιλάτε.
17: Δεν γίνεται αλλιώς, έχουμε δουλειές, υποχρεώσεις.
16: Σιγά τα μεγαλοστελέχη.
17: Γι' αυτό βάλαμε Nova More.
16: Σιγά την είδηση. Και εμείς Nova More θα βάλουμε.
18: Με το Nova More συνδυάζεις ίντερνετ σταθερή και κινητή από 36 ευρώ το μήνα και απολαμβάνεις υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή σου καλύτερη, ακόμη πιο οικονομικά.
16: Σιγά μη τα άφηνα.
18: Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό ετήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνες διάρκειας. Η τιμή των 36 ευρώ το μήνα αφορά νέες συνδέσεις Fiber 100 και Unlimited Plus 5 GB. Όροι και προϋποθέσεις στο nova.gr.

0: Επιστρέψαμε, ακούτε Sky.
1: Συνεχίζουμε μαζί με τον Γιώργο Μουρούτη.
0: Δημήτρης Τούμπος στο μικρόφωνο.
1: Και επειδή, επειδή αφήσαμε λίγο το Μουντιάλ, να πω ότι μια εικόνα που θεωρώ ότι είναι ωραία, πιστεύω ότι είναι πολύ φιλάθλη και εντυπωσιακή κίνηση του προπονητή της Γαλλίας μετά τη μεγάλη επιτυχία της Γαλλίας εχθές επί των Σουηδών, πως χαιρέτησε περίπου προσκυνώντας συμβολικά τον Εμπαπέ την ώρα που τον έκανε αλλαγή. Δεν είναι συνηθισμένες ενέργειες και έδειξε με τον τρόπο του πως αναγνωρίζει τη συμβολή ενός μεγάλου παίχτη στη θετική πορεία που έχει μέχρι τώρα η Γαλλία. Θα δούμε. Άλλωστε λένε πολλοί ότι.
0: Και ο Ντεσάμπ είναι τεράστιος προπονητής.
1: Με επιτυχίες κλπ.
0: Τεράστια προσωπικότητα και που έχει προσφέρει πολλές χαρές στους Γάλλους. Εγώ να σου πω κάτι που μου έκανε εντύπωση και είναι και το πρωτοσέλιδο σήμερα της Καθημερινής. Είναι η ίδρυση της Ακαδημίας για Ανώτερα Στελέχη στο Δημόσιο. Είναι μία είδηση την οποία μεταφέρει η εφημερίδα. Συζητήθηκε χθες στο Υπουργικό Συμβούλιο και νομίζω ότι είναι μία θετική πρωτοβουλία. Είναι στο πλαίσιο, αν έχεις υπόψη σου, στην Γαλλία είναι αντίστοιχα το καθεστώς
1: Κάνουμε κάτι προσπάθειες προσέγγισης, αντιγραφές.
0: Εγώ γιατί θέλω να είμαι δίκαιος. Τα τελευταία χρόνια έχουν γίνει προσπάθειες στο Δημόσιο με την Ανώτατη Σχολή Δημοσίας Διοίκησης που φοιτούν τα στελέχη του Δημοσίου. Είναι υψηλού επίπεδου σχολή. Έχει πολύ κόπο για να την βγάλει κάποιος και πράγματι επιλέγουν τα στελέχη της Δημόσιας Διοίκησης που θα ήθελαν μετά να απορροφηθούν. Εμένα μου άρεσε και αυτό που ονομάζεται σύμφωνα με την Καθημερινή Ακαδημία Ηγεσίας που θέλουν να ιδρύσουν στην δημόσια διοίκηση, δηλαδή τα στελέχη που θα ηγούνται του δημοσίου και θα θέλουν να αναρριχηθούν στην ιεραρχία, να έχουν τη δυνατότητα να σπουδάζουν και να παίρνουν βασικές γνώσεις, προτεραιότητες, και είδα ότι θα προβλέπεται και η πρακτική σε συγκεκριμένα υπουργεία που θα τους δίνουν αυτά τα εφόδια. Εμένα μου αρέσει. Μακάρι να εφαρμοστεί. Και νομίζω ότι το Δημόσιο ούτως ή άλλως θα πρέπει να αλλάξει, θα πρέπει να αναδείξει τα ταλέντα των ανθρώπων που δουλεύουν εκεί, να τους δώσει τη δυνατότητα.
1: Έχει δουλειά να κάνει ακόμα.
0: Έχει πολλή δουλειά, όμως σκέψου που ήμασταν πριν 10 χρόνια και σκέψου που είμαστε τώρα. Δηλαδή η δημόσια διοίκηση πια είναι περισσότερο άειλη και λιγότερο απαιτεί την συμμετοχή των ανθρώπων πέραν των χειρονακτικών εργασιών. Τα ΚΕΠ πλέον είναι περισσότερο ηλεκτρονικά και λιγότερο φυσικά. Χαρτούρα έχει πάει πια στο περιθώριο. Οι περισσότεροι, εν πάση περιπτώσει, το μεγαλύτερο ποσοστό, γιατί μαθαίνω και ξέρω ότι μπορεί να σου ζητούν ηλεκτρονικά όλα τα χαρτιά, όμως αυτή η ηλεκτρονική διαδικασία μπορεί να γίνει φυσικά με κάποιον τρόπο. Επίσης, αν αυτό συνδυαστεί με κάτι που είχε εξαγγείλει ο κύριος Κωστής Χατζηδάκης, ότι τα χαρτιά και τις αιτήσεις και τις υπεύθυνες δηλώσεις δεν θα πρέπει να τις κάνεις εσύ, αλλά θα πρέπει το δημόσιο να κινητοποιεί τις υπηρεσίες και να συγκλίνουν μεταξύ τους προκειμένου να σου λύσουν τα ζητήματα της γραφειοκρατίας. Αυτό είναι ένα θετικό νέο.
1: Θα περιμένουμε να αξιολογήσουμε τις προσπάθειες μαζί με άλλα ζητήματα. Έχουμε καιρό μπροστά μας για απολογισμούς. Θα τα ξαναπούμε.
0: Νομίζω ότι θα είχε ενδιαφέρον τις επόμενες μέρες να συζητήσουμε για αυτό. Ως πρόθεση, εμένα μου φαίνεται ενδιαφέρουσα. Θα αναζητήσουμε έναν άνθρωπο με εμπειρία στην δημόσια διοίκηση να μας πει και εκείνος την άποψή του. Να σας χαιρετήσουμε. Κάπου εδώ φτάνουμε στο τέλος. Εγώ να σας πω για την Big Win, η οποία μέσα από διαχρονικές και στοχευμένες δράσεις κοινωνικής προσφοράς βρίσκεται σταθερά στο πλευρό της ελληνικής κοινωνίας. Μέσα από τη συνεργασία της με τον Σύλλογο Αμιμόνη, η Big Win στηρίζει έμπρακτα παιδιά με προβλήματα όρασης και πρόσθετες αναπηρίες, καθώς και τις οικογένειές τους. Περισσότερα για την κοινωνική δράση της Big Win μπορείτε να βρείτε στο bigwincares.gr. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Να καλημερίσουμε, Δημήτρη.
1: Καλό μήνα, τα ξαναλέμε.
0: Και αύριο πάλι μαζί.
2: Είναι δυνατόν έστω και μόνο στο πλαίσιο μιας παράστασης ο Διόνυσος να νικήσει ολοκληρωτικά και ανεφόρον τον Απόλλωνα?
3: Το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου φιλοξενεί για πρώτη φορά στην Επίδαυρο το Εθνικό Θέατρο Βουλγαρίας σε συνεργασία με το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος στην παράσταση Βάκχες του Ευρυπίδη. Σκηνοθεσία Γιάβορ Γκάρντεβ.
2: Ένας διεθνής θίασος με την συμμετοχή του Αλέξανδρου Μιλωνά, Λουκίας Μιχαλοπούλου και Μιχαήλ Ταμπακάκη. Ζωντανά στη σκηνή η Tiger Lilies. Βάκχες. Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. 10 και 11 Ιουλίου.
4: Πώς φτάσαμε από την ευημερία στη χρεοκοπία? Ο εγκληματικός τραπεζίτης Μιχάλης Σάλλας καταγράφει 5 δεκαετίες οικονομίας, πολιτικής και κοινωνικών ανατροπών σε ένα βιβλίο που θα συζητηθεί. Τι πήγε λάθος στην Ελλάδα και τι θα μπορούσε να διορθωθεί? Το best seller του Μιχάλη Σάλλα σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
5: Ξεχνιασιά θα πει να δουλεύουν κάποια πράγματα μόνα τους.
6: Εννοείται. Γι' αυτό έχω κλιματιστικό TCL. Ενεργοποιείται αυτόματα πριν φτάσω σπίτι για να με περιμένει ιδανική θερμοκρασία και καθαρός αέρας. Με έξυπνη εξοικονόμηση ενέργειας και έλεγχο κατανάλωσης σε πραγματικό χρόνο.
5: Και όταν φεύγεις?
6: Απενεργοποιείται μόνο του. Όλα μόνο του. Εγώ απλά βγάζω τη μύλη βόλτα. Κλιματιστικά TCL. Περισσότερη τεχνολογία, λιγότερες έγνοιες. Από τον Όμιλο Τουρνικιώτη.
4: Η οδηγική απόλαυση δεν είναι απλώς μια διαδρομή, είναι εμπειρία. Και τώρα η εμπειρία BMW αποκτά νέο προορισμό στο Γέρακα. Στη Λεωφόρο Μαραθώνος 167, οι νέες εγκαταστάσεις BMW Σφακιανάκης σας υποδέχονται σε έναν υπερσύγχρονο χώρο. Με νέα μοντέλα BMW, εξειδικευμένες υπηρεσίες και πλήρως εξοπλισμένο συνεργείο τελευταίας τεχνολογίας. Από την πρώτη στιγμή πίσω από το τιμόνι, μέχρι κάθε σέρβις και τεχνική υποστήριξη, η πιστοποιημένη τεχνική της BMW Σφακιανάκης φροντίζουν το αυτοκίνητό σας με απόλυτη ακρίβεια και αξιοπιστία. Γιατί η premium εμπειρία δεν σταματά στην αγορά. Συνεχίζεται κάθε μέρα. BMW Σφακιανάκης. Τώρα και στο Γέρακα, στη Λεωφόρο Μαραθώνος 167.
7: Σπουδές ξενοδοχειακών. Και τώρα ανώτερες σπουδές ACME. 7ος χρόνος συνεργασίας με τη νούμερο 1 σχολή ξενοδοχειακών στον κόσμο, École Hôtelière de Lausanne. Καινοτόμα προγράμματα Vet by EHL που οδηγούν σε ελβετικό δίπλωμα στα ξενοδοχειακά και τη γαστρονομία. Με την εγγύηση της ελβετικής παράδοσης και υπεροχής στην τουριστική εκπαίδευση. Ανώτερες σπουδές ACME.
8: Η ώρα είναι 12.
9: Ράδιο Πέλα. Στους 103,3 FM στέρεο.
10: Perfume Lab. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία πάνω από 500 κωδικούς ποιοτικών αρωμάτων, όπου μπορείς να βρεις σίγουρα το άρωμά σου. Κρέμα σώματος, αρωματικά χώρου, αρωματικά κεριά, αρωματικά αυτοκινήτου και γκουρμέ καλλυντικά πολυτελείας. Perfume Lab, η προσιτή πολυτέλεια. Δημάρχου Στάμκου 3 στα Γιαννιτσά. Τηλέφωνο 2382-022-956. Βρείτε μας σε Facebook και Instagram. Perfume, κάθετος Lab, κάθετος Luxury, κάθετος Cosmetics.
11: Αφή Καπέλη, στα Γιαννιτσά και στην Αριδαία. Μοναδικές προτάσεις στο μπάνιο, δάπεδο, κουζίνα, στα υλικά θερμοπρόσωψης και στα οικοδομικά υλικά. Και τώρα, για εσάς που γνωρίζετε το συμφέρον σας, λειτουργούν χώροι outlet με πλακάκια και είδη υγιεινής για ακόμα οικονομικότερες λύσεις. Επίσης, αναλαμβάνουμε ανακαινήσεις με δικά μας ειδικά σε συνεργεία. Αφή Καπέλη, πρώτο χιλιόμετρο Αριδαίας Θεσσαλονίκης και δεύτερο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης. Στο σύγχρονο επιχειρηματικό περιβάλλον, η επιτυχία ξεκινά από τη σωστή βάση. Λογιστικό γραφείο Αλέξιος Πεντερίδης. Με πολυετή εμπειρία και σύγχρονα τεχνολογικά μέσα. Γιατί στα οικονομικά δεν αφήνουμε τίποτα στην τύχη. Με εξειδικευμένες λύσεις για κάθε μικρή επιχείρηση ή μεγάλο οργανισμό, γιατί κάθε ανάγκη απαιτεί τη σωστή στρατηγική. Με οικονομικές μελέτες για επενδυτικά προγράμματα, προγράμματα νέων αγροτών, σχέδια βελτίωσης και κατάθεση φακέλων, γιατί η σωστή προετοιμασία κάνει τη διαφορά. Από την τήρηση βιβλίων έως την έγκυρη φορολογική ενημέρωση. Γιατί είμαστε δίπλα σας σε κάθε οικονομική απόφαση. Λογιστικό γραφείο Αλέξιος Πεντερίδης. Ανακαλύψτε την αξία της σωστής διαχείρισης. Αργύρου Πόλεως 2, Σκίδρα. Τηλέφωνο 23810-82588.
12: Αναζητάτε τα καλύτερα ελαστικά? Αναζητάτε τις καλύτερες τιμές? Εμείς μπορούμε και σας τις προσφέρουμε. Μίχογλου Θεόδωρος και Ιος. Τα διεθνώς ισχυρότερα ελαστικά. Michelin, Bridgestone, Continental, Goodyear, Dunlop. Κέντρο ελαστικών Μίχογλου Θεόδωρος και Ιος. Πρώτο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2382-020-210.
13: Πέλα FM.
14: Εσείς πήρατε γραμμή τα νέα. Μαζί, στην πρώτη γραμμή. Μια εκπομπή που σας τα λέει όλα έξω από τα δόντια. Για να μαθαίνετε πρώτοι, έγκυρα και έγκαιρα ό,τι συμβαίνει. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, μαζί, στην πρώτη γραμμή. Όλη η επικαιρότητα και οι δικές σας παρεμβάσεις στον Πέλα FM. Πάρτε γραμμή

0: Καλησπέρα από τον Πέλεφε μου του 103,3. Μαζί στην πρώτη γραμμή. Λίγο μουσική να δροσιστούμε, γιατί δεν βλέπω να δροσιστούμε.
1: Είμαστε σήμερα. Εδώ, ναι, μαζί στην πρώτη γραμμή. Έτσι κι εγώ είμαστε όλοι.
0: Χριστίνα, έχει ζέστη έξω, γιατί εγώ δεν βγήκα τώρα.
1: Έχει πολύ ζέστη, είναι και η υγρασία αυτή που σου τσακίζει έτσι, τη διάθεση όλα. Και ο κόσμος είναι πολύ αφηρημένος, γιατί κάποιοι πεζοί περνάνε το δρόμο έτσι.
0: Α, να είμαστε πιο προσεκτικοί.
1: Χρειάζεται προσοχή. Καλό μήνα να πούμε.
0: Καλό μήνα και χρόνια πολλά σε όσους γιορτάζουν.
1: Και σε όσους γιορτάζουν, ναι, βεβαίως. Είναι τρεις φορές η γιορτή το χρόνο, οπότε εξαρτάται πότε γιορτάζει κάποιος.
0: Ναι, κάποιοι, ας πούμε, έτσι, τον Αργύρο, ναι. Αναργύρο, νομίζω, γιορτάζουν σήμερα. Κάποιοι άλλοι 1η Νοεμβρίου.
1: Ναι, έτσι. Χρόνια πολλά σε όλους, σε όλες. Καλό μήνα με υγεία. Να πούμε έτσι για κάποια ζητηματάκια, συμβούλια θα έχουμε από εβδομάδα, τουλάχιστον για την Έδεσα και τη Σκίδρα.
0: Δεν είχαμε την προηγούμενη εβδομάδα, νομίζω.
1: Ειδικές συνεδριάσεις τώρα. Πάμε σε ειδικές συνεδριάσεις για αλλαγές προεδρίων. Τελειώνουν οι θητείες κάποιον, οπότε πάμε για προεδρία για αλλαγές.
0: Πέρασαν 2 χρόνια.
1: Ναι, έτσι. Για την Έδεσα και για τη Σκίδρα, ειδικές συνεδριάσεις.
0: Εδώ είχε γίνει αλλαγή.
1: Ναι. Ανάδειξη προεδρίου για τη δεύτερη θητεία, οπότε, αφού είμαστε στην πενταετία, 2 και κάπως έτσι, ναι, αυτό.
0: Ανάλογα το πώς θα πάει ο καθένας.
1: Ναι, κρίνεται και αυτό.
0: Άλλαξε και ο νόμος, θα έχουμε τις εκλογές με την πρώτη Κυριακή, οπότε καταλαβαίνεις ότι οι ισορροπίες αλλάζουν.
1: Ναι, έτσι. Και η εκλογή τακτικών για αναπληρωματικών μελών της Δημοτικής Επιτροπής, Δημοτικών Επιτροπών και για την Έδεσα και για τη Σκίδρα. Για την Αρδέα δεν έχουμε ακόμη κάποια ανακοίνωση τώρα, επειδή και αυτοί είχαν κάνει έτσι κάποιες μικρές αλλαγές, ίσως κρατήσουν και τους ίδιους. Υποχρεωτικά υποτίθεται ότι πρέπει να αλλάζουν, αλλά εντάξει, μπορεί να γίνει μια τυπική συνεδρίαση και να πούνε OK, ομόφωνα το ίδιο. Για την έκτακτη ενίσχυση στα 150 ένα παιδί θα συζητήσουμε. Ποιοι, γιατί δεν πήραν χρήματα, κάποιοι έτσι μας πήραν και τηλέφωνο και διαμαρτυρήθηκαν. Θα έχουμε τις διευκρινήσεις.
0: Από τα λίγα που διάβασα, Χριστίνα, μήπως έχει να κάνει ότι αν κάναν τις φορολογικές δηλώσεις.
1: Αν κάναν τις φορολογικές δηλώσεις, αλλά εντάξει, τώρα όταν ανέβηκαν και τα όρια στις 40-45 χιλιάρικα, μην περιμένει κάποιος ότι έχει πάνω από 45 χιλιάρικα, παράδειγμα με 2 παιδιά και θα πάρει. Τώρα δεν κρεμάστηκε στα 150 ευρώ ή στα 250 για 2 παιδιά.
0: Που διάβασα ενδεχομένως είναι ότι έχει σχέση με τις φορολογικές δηλώσεις, αλλά από την στιγμή που δεν έχουν λήξει προθεσμίες, είναι νομίζω μέχρι τις 15.
1: Ναι, ήρθε ενημέρωση όμως και διευκρινήσεις από την ΑΕΔΕ, οπότε θα τα δούμε εντός ολίγου. Και έχουμε επίσης τη Βέρεια ανήλικος, ο οποίος παρασύρθηκε από γεωργικό μηχάνημα σε αυλή σπιτιού, διακομίστηκε στο Ιπποκράτειο. Έτσι, κάποιες πληροφορίες που είχα είναι ότι δεν είναι τόσο σοβαρά τουλάχιστον το παιδάκι, ευτυχώς. Περαστικά να ευχηθούμε και 2-3 άλλα θεματάκια έτσι θα τα πούμε στη συνέχεια.
0: Καλό είναι πέρα από τις συνεδριάσεις όμως στους Δήμους, με αυτή την υψηλή θερμοκρασία να υπάρχουν κάποιοι χώροι δροσεροί για τους...
1: Δεν έχει ανακοινώσει ακόμη κανένας τίποτα,
0: ναι,
1: ούτε για καπί, ούτε
0: επισημάνω,
1: για κάποιους
0: δηλαδή,
1: άλλους χώρους. Ναι.
0: Να βγει κάποια ανακοίνωση, να γίνουν επιπλέον χώροι που θα μπορούν να πάνε οι άνθρωποι μεγάλης ηλικίας, αλλά και μικρότεροι ενδεχομένως που έχουν πρόβλημα με τη ζέστη.
1: Που έχουν μόνο κάποιο ανεμιστήρα, δεν έχουν και τίποτα στο σπίτι τους, δεν έχουν τη δυνατότητα να κάνουν αγορά.
0: Μαζί με τις συνεδριάσεις αυτές, καλό να το συζητήσουν αυτό και να δημιουργηθούν οι ανάλογοι χώροι. Τουλάχιστον αυτές τις μέρες που είναι πολύ υψηλή η θερμοκρασία.
1: Ναι, συνήθως βγαίνουν ανακοινώσεις τώρα, πότε περιμένουν, το Σεπτέμβριο.

0: Τι σκέφτεσαι, Χριστίνα?
1: Έλα FM, μας ακούτε και διαδικτυακά από την εφαρμογή και από iPhone και από Android, contact, εκεί που λέει επαφή.
0: Περιμένουμε μηνύματα.
1: Μηνύματα. Τα παράπονά στα προβλήματά σας για τις πόλεις, για
0: όχι
1: τους
0: μόνο
1: δρόμους,
0: τα παράπονά στο Δήμαρχο.
1: Ναι. Και για τις πόλεις, για τους δρόμους τώρα που λέω, τα έργα που συνεχίζονται. Α, και χθες που ξαφνικά έτσι, ενώ πήγαινα πάλι, ξαφνικά γκρανκ σε ένα στενό, κλειστός ο δρόμος. Αυτό που λέμε, ειδοποιήστε ρε παιδιά, κάτι κάντε δηλαδή, όχι μόνο δελτίο τύπου, βάλτε τουλάχιστον κάποια ενημέρωση ένα στενό πριν.
0: Δηλαδή, γίνονται θελημένα εδώ τα ανακλαστικά των οδηγών.
1: Πέρασα ολόκληρη την οδό, έφτασα σε εκείνο σημείο, δεν είχε να γυρίσεις πίσω, μόνο με όπισθεν. Και εντάξει, τι να κάνει, να εγκλωβιστείς εκεί πέρα. Επίσης, αυτό που καθόμαστε και ανεχόμαστε σαν πολίτες, που νομίζω ότι δεν συμβαίνει σε καμία άλλη χώρα. Είδα σε καφετέρειες τριγύρω που οι άνθρωποι βγαίναν με τα λάστιχα μετά να προσπαθήσουν λίγο όσο ήταν δυνατόν να σμπρώξουν όλη αυτή τη σκόνη και τη βρωμιά από τα έργα, για να μπορέσει να κάτσει και λίγο ο κόσμος. Πώς θα καθώ, δηλαδή θα χάνουν και τους πελάτες εννοείται. Κάποιοι έχουν κλείσει και κλείνανε σταδιακά τότε με το φυσικό αέριο και τα λοιπά, δεν ξέρω τι γίνεται και πόσες αποζημιώσεις πήρανε, γιατί είχαν πει ότι εννοείται τώρα υπάρχουν κάποιοι πάνω στο πεζόδρομο που είχαν κλείσει για σχεδόν τρίμηνο με τις εργασίες που γινόταν. Εννοείται, δεν κλείσει τώρα για τρεις μήνες και δεν θα σε αποζημιώσουν. Δεν ξέρω και αυτό
0: να τα ποσά. Να αποζημιώσουν ποιους?
1: Την εστίαση δεν θα τις αποζημιώσουν αυτούς, ένα ποσό.
0: Ποιοι?
1: Κάτι δεν θα... ο Δήμος ή το φυσικό αέριο ή εξαρτάται από ποιον είναι τα έργα, από ΔΕΙΑ.
0: Δεν το νομίζω.
1: Και χθες ήταν μια τέτοια κατάσταση τρελή και λέω σίγουρα στο εξωτερικό, δηλαδή τέλειωσε το έργο. Καθόμαστε γι' αυτό όλο και εμείς και τα ανεχόμαστε. Έλα σκούπιστα να μου τα καθαρίσεις, δεν τα έκανα εγώ. Σαν να λέμε εγώ έχω στο σπίτι μου δεν σκουπίζω και πρέπει να το σκουπίσω γείτονας, γίνεται? Κάνεις κάτι, θα περάσεις, θα σκουπίζεις, αλλά και την άλλη μέρα και συνέχισε το έργο. Βγήκαν οι άνθρωποι εκεί πέρα με σκούπες, με λάστιχα, με τέτοια, προσπαθούσαν να καθαρίσουν όσο γινόταν για να μπορούν να κάτσουν και πελάτες. Δεν θα καθόταν μέσα στο σύννεφο της εικόνης και στο κέντρο και στο σημείο εκεί πέρα προς το γαζί που γίνεται ο χαμός.
0: Εκείνη η περιοχή νομίζω είναι επιβαρημένη με το οδικό δίκτυο, με τα προβλήματα,
1: ναι.
0: Έτσι. Δεν έχουν ολοκληρωθεί ακόμα τα έργα.
1: Και από τη δεξιά
0: έργα.
1: Πλευρά που έχουν κλείσει και πάλι προς το πριν την Παπαδοπούλου. Είναι
0: Παπαϊωάννου νομίζω.
1: Η Παπαϊωάννου, ναι. Εκεί. Να πούμε τώρα για τις διευκρινήσεις της ΑΕΔΕ και τι γίνεται για τους γονείς με ενήλικα,
0: ναι,
1: τέκνα που δεν πληρώθηκαν.
0: Πολλές ερωτήσεις.
1: Μέχρι και χθες το απόγευμα περιμένανε πολύ. Βγήκε η ΑΕΔΕ τώρα να αποσαφηνίσει υπό τη μορφή ερωτήσεων απαντήσεων. Το παίζουμε τέτοιο, ναι.
0: Είχα την πεποίθηση όλοι ότι θα μπουν
1: παιχνίδι.
0: Τα χρήματα και τελικά όπου ακούς πολλά κεράσια.
1: Ξέρεις τι πρέπει να βάλουμε το. Να σου κάνω μια ερώτηση, αυτό δηλαδή.
0: Και ποια είναι η επίσημη απάντηση?
1: Μας δουλεύουν οι άνθρωποι. Ότι η πρώτη καταβολή ολοκληρώθηκε χθες, αφορούσε 947.000, ξέρω πέρασε, πόσο ναι. Ήταν, ναι, σαν αναριθμό. Και τι γίνεται με τους οδηγούς, λένε, για την οικονομική ενίσχυση. Ποιο είναι το ποσό που καταβάλλεται? 150, για δύο εξαρτώμενα 300. Πότε εμφανίζονται? Θα έπρεπε να εμφανιστούν μέχρι χθες. Υπάρχει όμως μία διαφορά ανάλογα με τις τράπεζες. Το αν υπήρξε κάποια καθυστέρηση και μπορεί να φανούν σε κάποιους μέχρι 2, 3, 5 Ιουλίου. Από εκεί και πέρα.
0: Αυτό το άκουσα από επίσημα χείλη, το γράψανε, το αναφέρω.
1: Η ΑΕΔΕ έστειλε ανακοίνωση κανονικά. Και ναι, αυτά αναφέρω. Με βάση ποια φορολογική δήλωση έγινε η πρώτη πληρωμή? Έγινε με βάση τα στοιχεία της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος 24, πάνω σε αυτό που είπες πριν. Οπότε δεν μέτρησε το 25 και να έκανες τώρα φορολογική, να την έκανες στην αρχή από το Μάρτιο-Απρίλιο που ανοίξανε, σου λέει. Θα μετρήσει προηγούμενο όπως είχαν διαμορφωθεί ως και την τελευταία
0: μέρα. Δεν νομίζω ότι αλλάζει τα δεδομένα.
1: Από εκεί και πέρα, για αυτούς που έχουν την καθυστέρηση, το τι ισχύει? Αν κάποιο τέκνο εμφανίζεται σε δύο φορολογικές δηλώσεις, αν κάποιος την πάτησε έτσι. Δηλαδή, παράδειγμα, είμαστε ζευγάρι και σε σένα και σε μένα.
0: Ξεχωριστές δηλώσεις.
1: Ναι, και έχει γίνει κάτι δηλώσεις. Τέτοιο. Εκεί μπορεί να καταβληθεί 50 και 50%.
0: Μα εδώ μιλάμε αλλά ότι μπορεί, δεν μπήκαν καθόλου, Χριστίνα.
1: Αλλά
0: δεν,
1: μπορεί να υπάρξει.
0: Δεν μιλάμε τώρα για 50.
1: Ναι, να υπάρξει ένα μπλέξιμο και να πρέπει να ξεμπλέξει αυτή η πλευρά.
0: Εγώ νομίζω ότι.
1: Και λένε ότι κάποια θα μπουν τον επόμενο μήνα.
0: Τον επόμενο μήνα θα μπουν για τα παιδάκια που έχουν γεννηθεί φέτος και πέρσι, νομίζω. Τα νεογέννητα.
1: Ναι, πέρα από αυτό, για τα νεογέννητα, ότι για τις καθυστερίες που υπήρξαν ή για τα λάθη που γίνανε, μπορεί κάποιοι να περιμένουν τον επόμενο μήνα.
0: Μέχρι χθες διαβάζαμε και η ενημέρωση ήταν συγκεκριμένη, ότι θα μπουν σε όλους μέχρι χθες. Γιατί κοροϊδεύουν τον κόσμο, δεν μπορώ να καταλάβω.
1: Το πιστεύουμε τώρα. Και είπαν αυτό, περιμένουμε ίσως εκ νέου κάποιες διευκρινήσεις, γιατί πέρα από αυτό που λες για τις ειδικές περιπτώσεις, έτσι, για τα νεογέννητα ή οτιδήποτε άλλο.
0: Τα που είναι ενός ετών,
1: ναι, περιμένουμε αυτό. Τώρα να καταβληθεί ίσως μέχρι τέλος του μήνα ή μέχρι τον επόμενο. Από εκεί και πέρα δεν ξέρω τώρα. Αν χρειάζεται κάτι άλλο, να εμπλακούν εκεί πάλι λογιστές, να δουν αν υπάρχει κάποιο περαιτέρω ζήτημα με τα φορολογικά, ότι δεν ξεπερνάνε τα 40-45 χιλιάρικα. Δηλαδή
0: έτσι,
1: και διευκρινήσει είναι ανούσιες.
0: Από τη στιγμή που τον προηγούμενο μήνα, ας πούμε, μπήκε επίδομα παιδιού και τα λοιπά, έτσι. Και σε αυτούς δεν έχει μπει αυτό το ειδικό επίδομα των 150 ευρώ. Τι μπορεί να πήγε λάθος?
1: Δεν ξέρω τι μπορεί να πήγε λάθος. Δεν αναφέρει κάτι τέτοιο τώρα η ΑΕΔΕ, να σου πω. Μόνο και τα κοινά εξαρτώμενα, ότι καταβάλλεται μισά-μισά.
0: Και τι να αναφέρει η ΑΕΔΕ,
1: ότι μπορεί η πληρωμή
0: για τον ΕΠΕΚΕΠΕ, για το ένα, για το άλλο, για ποια?
1: Ναι, για όλα έτσι. Μόνο αυτό, ότι αν ξεπερνούν τα όρια, το προσαυξανόμενο που υπάρχει, κατά 5.000 για κάθε παιδί, δεν ήρθε κάποια άλλη διευκρίνηση. Επί της ουσίας είναι αυτό, ότι κάποιοι ίσως βλέπουν να περιμένουν μέχρι τέλος Ιούλη ή ακόμη και αρχές Αυγούστου. Νομίζω ότι θα μπουν και οι άλλες δόσεις, δεν θα είναι το έκτακτο, αλλά τέλος πάντων δεν υπάρχει κάτι άλλο πιο συγκεκριμένο. Θα έπρεπε σίγουρα να είναι πιο στοχευμένο και πιο συγκεκριμένο όλο αυτό και όχι απλά ερωταπαντήσεις να έχουμε να παίζουμε.
0: Ναι, η αοριστία γενικά. Θα βάλουμε, θα κάνουμε, θα πληρωθούν τόσες χιλιάδες άτομα, τόσα εκατομμύρια θα πέσουν, αλλά ακούμε μόνο νούμερα.
1: Πού πέφτουν αυτά? Δεν ξέρω. Πάλι στον ΟΠΕΚΕΠΕ, κάπου αλλού πάνε.
0: Όπως και εκεί, αντί να τα παίρνουν, να μοιράζεται το χρήμα στους αγρότες, σε όλους.
1: Περιμένουμε να δούμε τίποτα από ΟΣΔΕ, κανένα άλλο σκάνδαλο.
0: Αυτά νομίζω δεν θα σταματήσουν ποτέ.
1: Κάτι δεν θα αρχίσει να βγαίνει. Ας δούμε σε λίγο το πολιτιστικό καλοκαίρι της Κίδρας και λίγο το δικό μας εδώ των Γιαννητσών και το Δήμο της Πέλλας τι γίνεται, γιατί κατά τα άλλα.
0: Μια ανάσα, λίγη μουσική και θα
1: πάμε
0: τα
1: τουλάχιστον σε λίγο.
0: Γιατί
1: σε καλοκαίρια.
0: Καλοκαίρια είχαμε και χαλαζάκι. Χθες θα τα πούμε σε λίγο.
1: Ναι.

0: κάποιοι που μας ακούνε λένε ότι γκρινιάζουμε. Μα δεν γκρινιάζουμε, τα γεγονότα αναφέρουμε.
1: Ναι, η επιπλέον διευκρίνηση για να ολοκληρώσουμε λίγο με αυτό το ζήτημα, το επίδομα τέκνων, μέχρι 10 Αυγούστου. Και μετά θα έρθουν και οι επόμενες. Και να κοιτάξετε, επαναλαμβάνει η ΑΕΔΕ, το IBAN σας αν είναι σωστό, δηλαδή εντάξει, εκτός αν κάποια, όπως λέμε, έχουν παιδιά που γεννήθηκαν τώρα, αλλιώς τι λάθος IBAN να έχεις ή από το λογιστή αυτό και μόνο σου να τα κάνεις, είναι δυνατόν? Ή κάτι να έχει γίνει δηλαδή άλλο περαιτέρω, ή ότι δεν βγαίνουν τα ισοδηματικά κριτήρια, δεν υπάρχουν άλλοι λόγοι. Αυτά λένε, αυτά μας εξηγούν, αυτά λέμε και εμείς για τις πληρωμές. Τώρα, από εκεί και πέρα, άλλα ζητήματα για την ΠΕΛΕ. Πέρα από τις αλλαγές που είπαμε ότι έρχονται και γενικότερα, έτσι, για τις επερχόμενες εκλογές αρχίζουν να γίνονται κάποιες διεργασίες και εδώ. Είπαμε 5 του μήνα θα έχουμε εδώ και από τον Ελλάς του Τσίπρα. Την πρώτη βασικά, έτσι, ομιλία και στο Φιλίππιο. Να δούμε ποιοι και πόσοι θα είναι αυτοί και θα έχουμε να τα λέμε από Δευτέρα. Θέλω να αναφερθώ λίγο και στη Λυτή, σε αυτό το σπίτι που πήρε φωτιά, έτσι, ο 66χρονος που έμεινε μέσα, που προσπαθούσε να το σώσει. Τι να σώσει το σπίτι? Βλέπουμε κάποιες φορές, συμβαίνει αυτό και με τα αυτοκίνητα. Μπορεί να συμβεί μια βλάβη, επειδή το έχω πάθει και εγώ δηλαδή, και έχω μείνει σε μια, ακριβώς από την ανηφόρα κατέβαινε ο δρόμος. Και έμεινα εκεί και προσπαθούσα να κάνω τις ταχύτητες. Δεν ξέρεις, δεν έπιανε η πρώτη, προσπαθούσα να πιάσω τη δευτέρα.
0: Έχεις την εμπειρία σαν
1: οδηγός. Βλέπεις το φορτηγό, δηλαδή κοιτάζω τον καθρέφτη, έρχεται το φορτηγό, πιάνει η δευτέρα, χώνομαι προς τα δεξιά. Είναι δυστυχώς λάθος, γι' αυτό πολλές φορές ακούμε και πάνω σε γραμμές που παρασύρονται. Δηλαδή εκεί την ώρα προσπαθείς να σώσεις τα υλικά αγαθά. Όπως για να το κάνουμε, λες, προσπαθείς να σώσεις την περιουσία σου. Όλα στη συγκεκριμένη περίπτωση, τι να πούμε, τι να ευχηθούμε τώρα, συλληπιτήρια. Και περιμένουμε την αναγνώριση, την ταυτοποίηση της σωρού, ότι ο γιος εκεί που είπαν ότι βγήκε, τελικά ήταν μέσα στο σπίτι. Βρήκαν τη σωρό του δεύτερου ανθρώπου καμένο, που ευνοείται. Κατεστραμμένα όλα φυσικά. Τώρα η υπόθεση όντως θυμίζει θρίλερ, γιατί οι 40χρονοι με τον 66χρονο προσπαθούσαν κάποια. Τώρα, άλλοι είπαν και ώρες ότι προσπαθούσαν, γιατί είχε επεκταθεί η φωτιά και ειδοποίησαν αργότερα την πυροσβεστική. Με το που βλέπουμε έστω και μια μικρή φλόγα, μπορεί να επεκταθεί πάρα πολύ γρήγορα. Οπότε, ας φροντίζουμε να ενημερώνουμε την πυροσβεστική άμεσα. Ίσως να μην είχε συμβεί όλο αυτό, γιατί κάηκαν και κάποια στρέμματα, αλλά δεν μας ενδιαφέρει στην προκειμένη τα στρέμματα, ούτε τα αυτοκίνητα, ούτε τα οχήματα. Μιλάμε για ανθρώπινες ζωές. Προσοχή λοιπόν και σε αυτό, και τέτοια περίοδο δεν βγαίνουμε, όπως προχθές. Ας πούμε, ένας 76χρονος βγήκε και άρχισε να καίει κλαδιά και επεκτάθηκε. Πού βγαίνεις, ρε άνθρωπε? Εδώ βγαίνουμε να μπούμε στο αυτοκίνητο και καιγόμαστε. Είναι δυνατόν τώρα με τέτοιες συνθήκες να βγαίνουμε και να βάζουμε φωτιές? Και λέγοντας για φωτιές, είχαμε και την επίθεση με γκαζάκια της τρία στελέχη της Νέας Δημοκρατίας. Ο Αναστασιάδης έκανε δηλώσεις και είπε ότι έχει καταγραφεί το άτομο από τις κάμερες που έβαλε τις φωτιές. Και από εκεί και πέρα είχαμε και την ανακοίνωση στη συνέχεια, με τη συνέντευξη που δίνει ο Μαρινάκης κάθε πρωί, έτσι, στους δημοσιογράφους, και μίλησε για δολοφονικές επιθέσεις κατά στελεχών της Νέας Δημοκρατίας. Όποιος βάζει γκαζάκι αποδέχεται ότι μπορεί να σκοτώσει. Ξεκίνησε ένα άνθρωπο κυνηγητό από την αστυνομία φυσικά, και έγιναν κάποιες ζημίες και τριγύρω, ασκήθηκε έντονη κριτική. Τώρα ζούμε σε μια χώρα που βλέπουμε τα τόσα γεγονότα. Δεν ξέρω αν είναι αυτή η κυβέρνηση ή κάποιες άλλες. Κάποιοι λένε ότι ξέρουν πάντα ότι είναι γνωστοί, άγνωστοι και τους κρύβουν. Δεν ξέρουμε πώς και τι. Δεν μπορεί να υπάρχει όμως ανοχή σε τέτοιες περιπτώσεις. Μιλάμε για εγκληματικές ενέργειες. Πας δεν πας κάποιον, ό,τι και να συμβαίνει από πίσω. Αυτά τα πράγματα όντως μπορούν να καταλήξουν σε δραματικές συνέπειες. Είχαμε και την έγκριση της άρσης ασυλίας της Κωνσταντοπούλου και στις τρεις δικογραφίες για τα Τέμπη, με αρκετές ψήφους υπέρ, 173 αν δεν απατώμε. Ζήτησε εξαίρεση βουλευτών, γιατί δεν υπήρχε απαρτία κάποια στιγμή πρόεδρος, έτσι, του κόμματος.

0: μίλησε ο Καζαμίας από την άλλη. Κατά της Άρης Ασυλίας να πούμε ότι ψήφισαν το ΚΚ και η Νίκη. Με τον Νίκο Καραθανασόπουλο να επικαλείται την πάγια θέση του κόμματος ότι δεν είμαστε καιροσκόποι. Γι' αυτό και στα συγκεκριμένα αιτήματα περί Άρσης Ασυλίας το ΚΚ ψηφίζει κατά. Και φάνηκε εν μέρη ότι στήριξε, όπως και η Νίκη, την Κωνσταντοπούλου. Πάνω στο συγκεκριμένο ζήτημα τουλάχιστον, για τα πολιτικά αυτά προς το παρόν. Στο Κιλκής επίσης μπήκε μια φωτιά, έτσι μενότανε για ώρες και τώρα βρίσκεται εκεί κοντά στα σύνορα των Σκοπίων πυροσβεστική. Παραμένει, γιατί ήταν χθες αρκετά έντονη έτσι εδασική έκταση, παραμένει για την προστασία φυσικά και την φύλαξη. Και ελπίζουμε να μην βλέπουμε άλλα τέτοια γεγονότα, γιατί εντάξει, έχουμε, τι δεν έχουμε κάψει, έχουμε ρημάξει πια το σύμπαν. Σύμφωνα με το πυροσβεστικό σώμα, για να δούμε, οι φωτιές, οι χθεσινές, μιλάμε για 48 φωτιές, από τις οποίες άμεσα ελέγχθηκαν οι 40 και αντιμετωπίζονται ακόμη μέχρι σήμερα οι 8, 48 μέσα σε ένα 24.
1: Θέλει προσοχή, θέλει να προσέχουμε όλοι, όπως είπες και πριν, να μην...
0: Και βλέπεις μέσα αυτή την κάψα και... υπάρχει το αεράκι. Μπορεί να είναι ζεστό, να το νιώθουμε σαλίβα, αλλά υπάρχει αυτό και σε άλλες περιοχές αυτό το αεράκι δημιουργεί κάποια μποφόρ και οπότε εκεί είναι η γρήγορη επέκταση. Κάποιοι δεν ξέρω αν τα βλέπουν, αν τα σχεδιάζουν ή αν είναι όλες πια τυχαίες, γιατί κατά λάθος βγήκαμε να κάψουμε δύο χόρτα ή δεν ξέραμε τι να κάνουμε στο σπίτι μας ή στο χωράφι μας ή στο κτήμα μας. Προσοχή όμως. Πάμε σε διαφημίσεις και επανερχόμαστε.
1: Να πάμε. Να πάμε, γιατί όχι.

0: Σε 200 μέτρα, στρίψτε δεξιά για παραλία. Σε 100 μέτρα, στρίψτε στη Nissan Σιδηρόπουλος.
1: Μην αφήσεις το αυτοκίνητό σου χωρίς τη φροντίδα του εξουσιοδοτημένου συνεργείου μας. Στη Nissan Σιδηρόπουλος κερδίζεις 25% έκπτωση σε ανταλλακτικά, σέρβις και επισκευή. 25% έκπτωση σε γνήσια αξεσουάρ Nissan. Δωρεάν έλεγχο 25 σημείο και δωρεάν οδική βοήθεια για ένα χρόνο.
0: Επαναυπολογισμός διαδρομής προς διακοπές.
1: Nissan Σιδηρόπουλος, 4ο χιλιόμετρο Σκύδρας Αριδαίας. Βάλε μπροστά για ένα ξέγνιαστο καλοκαίρι.
2: Perfume Lab. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία πάνω από 500 κωδικούς ποιοτικών αρωμάτων, όπου μπορείς να βρεις σίγουρα το άρωμά σου. Κρέμα σώματος, αρωματικά χώρου, αρωματικά κεριά, αρωματικά αυτοκινήτου και γκουρμέ καλλυντικά πολυτελείας. Perfume Lab. Η προσιτή πολυτέλεια. Δημάρχου Στάμκου 3 στα Γιαννιτσά. Τηλέφωνο 2382-022-956. Βρείτε μας σε Facebook και Instagram. Perfume, κάθετος Lab, κάθετος Luxury, κάθετος Cosmetics.
1: Συμπέθερη από τα Τύρανα. Η ξεκαρδιστική κωμωδία των Μιχάλη Ρέπα και Θανάση Παπαθανασίου. Σκηνοθεσία Βιβί Παπαδοπούλου. Κυριακή 5 και Δευτέρα 6 Ιουλίου 2026 στο Ανοιχτό Θέατρο Γιαννιτσών στις 9. Γενική είσοδος 8 ευρώ. Μέρος των εσόδων θα δοθεί σε φιλανθρωπικό σκοπό. Συμπέθερη από τα Τύρανα. Κυριακή 5 και Δευτέρα 6 Ιουλίου 2026 στο Ανοιχτό Θέατρο Γιαννιτσών. Παραγωγή εκτέλεση Κασιθέ. Προπόληση εισιτηρίων more.com. Βιβλιοπωλείο Γραφή, αρωματοπωλείο Perfume Lab.
3: Χορηγός επικοινωνίας Bella FM 103,3.
4: Θέλω να σου κρατάω το χέρι. Η παράσταση που αγαπήθηκε τα τελευταία 5 χρόνια από το αθηναϊκό κοινό ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Με τον Τάσο Ιορδανίδη και τη Θάλια Ματίκα. Οι σύγχρονες σχέσεις των δύο φίλων, τα αδιέξοδα, η συντροφικότητα. Σκηνοθεσία Θάλια Ματίκα. Θέλω να σου κρατάω το χέρι. Με τον Τάσο Ιορδανίδη και τη Θάλια Ματίκα. Θέατρο Δασάκη Αριδαία. Σάββατο 4 Ιουλίου στις 9.30. Προπόληση 20 ευρώ. Βιβλιοπωλεία Συμβολή και Τοξίδου και more.com.
5: Αφή Καπέλη. Στα Γιαννιτσά και στην Αριδαία. Μοναδικές προτάσεις στο μπάνιο, δάπεδο, κουζίνα, στα υλικά θερμοπρόσωψης και στα οικοδομικά υλικά. Και τώρα, για εσάς που γνωρίζετε το συμφέρον σας, λειτουργούν χώροι outlet με πλακάκια και είδη υγιεινής για ακόμα οικονομικότερες λύσεις. Επίσης, αναλαμβάνουμε ανακαινήσεις με δικά μας ειδικά σας συνεργεία. Αφή Καπέλη.

0: Πρώτο χιλιόμετρο Αριδαίας Θεσσαλονίκης και δεύτερο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης.
1: Όλα είναι μια συνήθεια. Θυμάμαι όταν μεγάλωσαν τα παιδιά και έφυγαν. Συνήθισα. Μετά έχασα και τη γυναίκα μου. Και τώρα μόνος, σε τόσο δύσκολους καιρούς, θα το συνηθίσω και αυτό.
2: Η μοναξιά δεν συνηθίζεται, όσο και αν προσπαθείς. Κάλεσε τη γραμμή για τη μοναξιά στην τρίτη ηλικία 210-6101-300. Η γραμμή είναι ανώνυμη και έχει αστική χρέωση. Το πρόγραμμα Φιλία σε κάθε ηλικία υλοποιείται από το Ινστιτούτο Πρόληψης με τη στήριξη του Ιδρυτικού Δωρητή Τίμα, Κοινοφελές Ίδρυμα.
3: Αναζητάτε τα καλύτερα ελαστικά? Αναζητάτε τις καλύτερες τιμές? Εμείς μπορούμε και σας τις προσφέρουμε. Μίχογλου Θεόδωρος και Ιός. Τα διεθνώς ισχυρότερα ελαστικά. Michelin, Bridgestone, Continental, Goodyear, Dunlop. Κέντρο ελαστικών Μίχογλου Θεόδωρος και Ιός. Πρώτο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2382 0 20 210.

0: κάποιο άλλο.
1: Είμαστε εδώ, είμαστε στην πρώτη γραμμή, επανήλθαμε.
0: Να δεν φύγαμε,
1: πούμε για τα απογευματινά χειρουργεία, για τις πληρωμές και πόσο κοστίζουν. Βγήκε χθες και τιμοκατάλογος.
0: Α, έχει τιμοκατάλογο.
1: Και όπως σήμερα τα ραντεβού θα κλείνονται.
0: Για πες μας.
1: Για όσους δεν μπορούν, για όσους τα πρωινά, για όσους για τους δικούς τους λόγους δεν μπορούν ή καθυστερούν να κλείσουν ένα ραντεβού και δεν έχουν και τη δυνατότητα, γιατί σίγουρα θα είναι πιο οικονομικά στα δημόσια νοσοκομεία και όχι σε κάποιες ιδιωτικές κλινικές ή κάποια μεγάλα άλλα ιδιωτικά κέντρα, θα γίνεται πρώτα το ραντεβού εκτίμησης. Εννοείται, εντάξει, ο γιατρός δεν θα σε βάλει, ο χειρουργός έτσι, εννοείται ότι χρειάζεται να εγγραφείς και στη λίστα, αφού ο χειρουργός κρίνει την πάθηση κτλ.
0: Αυτό που είπες με τη λίστα, να κάνω να σου ρωτήσω κάτι, μήπως το γνωρίζεις. Όταν πας εσύ με έναν ασθενή στον γιατρό, τον εξετάζει και σου λέει θα τον προγραμματίσουμε χειρουργείο, και μπαίνει στο κομπιούτερ εκεί και βλέπει, α, δυστυχώς οι ημερομηνίες δεν έχει πολύ κοντά κτλ. Λες, εντάξει, προγραμματίστε τον πότε είναι ανοιχτές οι ημερομηνίες. Και συνεχίζει αυτό. Συνεχίζει.
1: Ναι,
0: δεν υπάρχει.
1: Σαν να μην βρίσκει κενό.
0: Ναι, δεν υπάρχει. Δεν θα πρέπει να σου πει ότι έστω υπάρχει μια ημερομηνία, υπάρχουν ημερομηνίες το 2027,
1: φάκελο,
0: παράδειγμα.
1: Φάκελο δεν είχες μαζί σου. Ναι.
0: Για ποιο λόγο δηλαδή είσαι πάνω από το κομπιούτερ και λες.
1: Παίρνουμε ένα ντοσιέ.
0: Ναι.
1: Ναι. Γράφει απ' έξω Πέλα TV, ας πούμε, και Πέλα FM. Λόγος της Πέλας ή οτιδήποτε. Έτσι λίγο για να πανικοβάλλουμε, για να μην χρειαστεί να ζητήσουμε.
0: Όχι, το ρωτάω αυτό, γιατί έτυχε
1: το να λέω και για τους, ακράτες.
0: Έτυχε να παρών σε μια εξέταση τέλος πάντων, να μην πω περισσότερα. Και ναι, θα το προγραμματίσουμε τον κύριο Τάδε για χειρουργείο. Ωραία, λέω, δέστε τις ημερομηνίες πότε.
1: Ναι.
0: Είναι δύσκολα. Τέλος πάντων, να μην τα πολυλογώ, θα σας πάρω τηλέφωνο να σας ενημερώσω πότε έχει ημερομηνίες.
1: Τηλέφωνο πήρε πίσω.
0: Όχι, δεν είναι εκεί το θέμα, η εγχείρηση έγινε αλλού και τέλος πάντων όλα πήγαν καλά. Ναι. Αλλά για ποιο λόγο, αφού είσαι μπροστά στον υπολογιστή, είναι τα ραντεβού κλεισμένα, δεν λες ότι η επόμενη ημερομηνία είναι το 2027 το Φεβρουάριο, παράδειγμα,
1: ναι,
0: λέω εγώ,
1: ναι,
0: ή τον Οκτώβριο.
1: Πες, και έχεις τον άλλο, ναι.
0: Τι περιμένεις δηλαδή. Πες μου εσύ τι περιμένεις.
1: Είναι το γνωστό, τι να περιμένεις.
0: Δεν ξέρω ποιο είναι αυτό το γνωστό.
1: Εντάξει, καλά κάνουν ότι είναι. Όχι, εγώ είμαι αυτής της άποψης, το καλά κάνουν. Δεν λέμε να ξεπουλήσει το σπίτι σου, ας πούμε. Εντάξει, κάποιος που δεν έχει.
0: Δεν πρέπει να σου πει ότι υπάρχει τάδε ημερομηνία και μπορούμε να το κλείσουμε, και σε περίπτωση που αδειάσει κάποιο ραντεβού.
1: Αλλά
0: θα σας
1: πήγαινε σε έναν ιδιώτη γιατρό για πρώτο ραντεβού. Δεν θα έδινε 70%, 150% εκεί παίρνουν.
0: Δεν μιλάω για πρώτο ραντεβού, μιλάω για προγραμματισμό εγχείρηση. Χριστίνα.
1: Το ξέρω. Για να μην το πάμε
0: τέλος
1: διαφορετικά και το κάνουμε έτσι πιο φανερό.
0: Ίσως γι' αυτό και κάποια νοσοκομεία δεν έχουν και την ανάλογη αποδοχή. Δεν...
1: Η επιβάρυνση λοιπόν για τα απογευματινά χειρουργεία. Αν ο ασθενής, αν και εφόσον επιλέξει απογευματινή λειτουργία, η οποία συνεχίζει να καλύπτει τα νοσήλια, το κρεβάτι, τα υλικά και τα φάρμακα, αυτό έλειπε, να πούνε τράβαγε στο φαρμακείο και φέρε τα φάρμακα σου ή τα ημερήσια έξοδα, εντάξει, το κρεβάτι. Το ποσό που καλείται να πληρώσει από την τσέπη του είναι η ιατρική αμοιβή της ομάδας, χειρουργός, αναισθησιολόγος και το νοσηλευτικό προσωπικό, και ξεκινάμε από μικρές επεμβάσεις. Κάποιος πύλος, κάποια τοποθέτηση, καθετήρα, τα διάφορα, ή κάποιες μικροεπεμβάσεις, επέμβαση καταράκτη, αφαίρεση κάποιες κύστης, 300 με 500 ευρώ. Οι μεσαίες επεμβάσεις θεωρούνται αυτές τύπου σκολικοειδίτη ή αφαίρεση αμυγδαλών, πάμε στα 900. Οι μεγαλύτερες επεμβάσεις, είτε αρθροπλαστική ισχύου, ιστεροκτομή από 1200, και φτάνουμε στις λεγόμενες εξαιρετικά βαριές ή βαριές επεμβάσεις από 1600 έως 2000.
0: Να ρωτήσω κάτι, Χριστίνα.
1: Όταν πρόκειται για bypass, πόσες είναι οι περιπτώσεις.
0: Το ποσό αυτό που πιστώνεις.
1: Στις 10, το bypass, ας πούμε, στα 2000. Εφόσον έχεις πάθει κάτι και είσαι χάλια. Δηλαδή μπορεί να πεθαίνεις εκεί την ώρα και να χρειαστεί, ξέρεις πόσες φορές. Μπορεί κάποιος να λιποθυμήσει και το βάζουν μέσα και το ανοίγουν και το κάνουν bypass.
0: προφανώς πάει στα έκτατα περιστατικά.
1: Ε, ναι, τι θα πει, θα κάνει επιλογή. Παιδιά, δεν θέλω το πρωινό, θέλω να πληρώσω το απόγευμα. Περιμένετε.
0: Αυτά τα απογευματινά, αυτό που δεν κατάλαβα εγώ, έτσι. Δεν κατάλαβα, να μας το διευκρινίσεις. Πληρώνεις 1000 ευρώ για μια επέμβαση, μια μεσαία, ναι, έτσι. Ναι. Και λες ότι χρεώνεται η νοσοκόμα. Το...
1: Είναι σαν το τυρί, λευκό τυρί φέτο.
0: Ωραία. Κόβεται κάποιο είμαστε. Παραστατικό από το νοσοκομείο και μοιράζονται τα χρήματα σε αυτούς που είναι παρόντες εκεί.
1: Ναι,
0: ή έχεις να κάνεις με τον γιατρό που σου κλείνει το ραντεβού και αυτός από εκεί και πέρα.
1: Ο γιατρός από εκεί και πέρα τις διαδικασίες τις αναλαμβάνει όλο το νοσοκομείο. Ναι, το ποιος θα είναι ο αναισθησιολόγος και οι υπόλοιποι σε αυτές τις περιπτώσεις. Θα πούνε ναι, δηλαδή, έχουμε δύο χειρουργούς, εσένα και εμένα, οπότε ποιον προτιμάς.
0: Η νοσοκόμα που είναι στο νοσοκομείο, που είναι διορισμένη και πληρώνεται από το κράτος.
1: Ναι, λες πώς θα είναι τα έξτρα.
0: Δηλαδή θα πάρει έξτρα χρήματα γιατί επέλεξε κάποιος γιατρός να κάνει το απογευματινό.
1: Αυτό όντως είχαμε.
0: Δηλαδή κάπου λίγο να διευκρινιστεί πώς ακριβώς. Γι' αυτό λέω τώρα.
1: Έτσι, ναι.
0: Άλλο όταν ο γιατρός επιλέγει το χώρο του νοσοκομείου, σαν να λέμε κάνει μια επινοικίαση για συγκεκριμένο χρόνο να κάνει μια επέμβαση, άρα και το επιτελείο που είναι, θα είναι μέσα στο χειρουργείο πρέπει να είναι δικό του, έτσι.
1: Ναι, γιατί δεν είναι ένας ιδιώτης γιατρός ο οποίος θα έρθει απ' έξω, είναι οι ίδιοι. Αυτό. Και οι νοσηλευτές, όπως λες.
0: Κάτι δεν θα πει κάτι. Δεν μου κολλάει καλά.
1: Κάτσε, περίμενα να φωνάξω τη δικιά μου την νοσηλεύτρια, μία που την ξέρω από το τάδε, ξέρω εγώ, κέντρο ιδιωτικό, για να την έχω κοντά μου αυτές τις ημέρες. Ναι.
0: Εκτός αν πάει με όλο το επιτελείο.
1: Και ας αναλογιστούν λίγο και αυτοί έτσι, το, τι να πω, τις ευθύνες, το τι γίνεται, το τι συμβαίνει με όλα αυτά. Το να βγάζει απλά μια λίστα, όντως πρέπει να τοποθετηθούν κάποιοι και να το διευκρινίσουμε αυτό. Να μην υπάρχει μόνο επιβάρυνση. Ναι, όταν δηλαδή ο ίδιος ο οποίος σου λέει ότι καλύπτει πλήρως τα νοσήλια, δηλαδή περιλαμβάνει το κρεβάτι, ξέρεις, το κρεβάτι εισαγωγικά, ρε παιδί μου, εννοείται ότι τα βράδια που θα μείνεις, τόσα χρειαστεί, αλλά καταντάει λίγο έτσι τραγελαφικό όλο αυτό. Να βγαίνει μόνο αυτή η διευκρίνηση και τίποτα άλλο. Όχι, όντως, αυτό πρέπει να το ρωτήσουμε, να το διευκρινίσουμε. Θα το δούμε.
0: Νομίζω πέρασε και ο εύλογος χρόνος. Κάποια στιγμή θα πρέπει να μιλήσετε και να μιλήσουμε με την νέα διοικήτρια εδώ του νοσοκομείου, να έχουμε μια ενημέρωση.
1: Είναι και από την Ημαθία, ναι. Θα τα βρούμε. Να πούμε στην Αριδαία, είναι αυτό που λέγαμε συχνά πυκνά, ότι εδώ πέρα δεν υπάρχει για τα γεννητσά μιλώντας. Δεν υπάρχει κάποια διευκρίνηση και κάποιοι χάρτες για κυκλοφοριακές ρυθμίσεις όταν γίνονται έργα. Στην Αριδαία όμως πάντα στέλνουν, και μπράβο τους, συγχαρητήρια, από σήμερα έως και 3 Ιουλίου, από τη συμβολή Πασιά με την περιφερειακή οδό Παραποτάμια μέχρι τη γέφυρα Εξαπλατάνου, κυκλοφοριακές ρυθμίσεις λόγω κάποιων ασφαλτοστρώσεων, λόγω κάποιων έργων. Η χρονική διάρκεια μέχρι και τις 7 το απόγευμα, 7 το πρωί με 7 το απόγευμα, έως και τις 3 Ιουλίου. Οι εργασίες θα εκτελούνται καθημερινά, μερικός αποκλεισμός των λωρίδων, αναλωρίδα, αναρρεύμα, με την κίνηση των οχημάτων, με ξερούμενα φυσικά κτέλ και τα βαρέα οχήματα, που θα διεξάγεται κανονικά για τις υπόλοιπες ώρες. Οπότε εννοείται ότι θα κλείνει, κανονικά θα φύγουν καμιά τρύπα να πας να πέσεις μέσα. Και η απαγόρευση για τα βαρέα οχήματα για κάποιες ώρες. Και μπράβο τους έτσι για τη Δημοτική Οδό Εξαπλατάνου Χρυσής με την Επαρχιακή Οδό προς την Αριδαία, Ξεφιανής Αριδαίας και Χρυσής Εξαπλατάνου, ότι υπάρχει αυτή η ενημέρωση. Κάτι τέτοιο που το περιμένουμε και από το Δήμο της Πέλλας και δεν το βλέπουμε, και υπογράφει ο ίδιος ο Δήμαρχος, ο Νίκος Παρούτογλου.
0: Να δούμε όμως και ένα μήνυμα που μας ήρθε μέσω κινητού. Ρωτάει, στήριξε το ΚΚΚ την Κωνσταντοπούλου. Αυτό καταλάβατε από τη δήλωση, δεν αλλάζουμε θέση ανάλογα με το πρόσωπο, ρωτάει.
1: Ναι, τη στήριξε. Τη στήριξε όπως κάνει πάντα, όπως δηλώνει παρόν και τα λοιπά. Δεν θα πούμε ότι στήριξε γιατί στήριξε το κόμμα και σημαίνει αυτό. Στείλτε το περαιτέρω αν το αντιλαμβάνεστε κάπως διαφορετικά.
0: Περιμένουμε. Περιμένουμε μηνύματα, περιμένουμε όλους εσάς που είστε μαζί μας στον Bell FM στους 103,3.

0: Είπα, πες.
1: Να θες να δείξεις τα χρόνια σου, να θέλει τέτοια να κρυφτεί και η χαρά να μην την αφήνει. Δεν γίνεται.
0: Δεν μιλάω. Η σιωπή μου προς απάντησή σου.
1: Πάμε στο δελτίο τύπου της αλλαγής κιτάλης για το τρίτο δίμηνο του 2026 από την Μαρία Παπαδοπούλου από το Δήμο της Κίδρας, την Αντιπολίτευση. Θυμίζω την Αντιπολίτευση, όπου κάθε έτσι δίμηνο στέλνει δελτία για τα διάφορα θέματα που έχουν συζητηθεί και την ενημέρωση στα δημοτικά συμβούλια.
0: Και εγώ νόμιζα θα έλεγες κάθε καλοκαίρι με θερμοκρασία υψηλή.
1: Αν αναφερθούμε ότι έτσι συζήτησαν και για το λουτροχώρι και δεν έχουν γίνει τα λουτρά εκεί πέρα, θα πάμε να πέσουμε κατά εκεί, θα ψάχνουμε πού να πέσουμε, να πέσουμε όχι απλά, δηλαδή τρέχοντας με τη ζέστη και την κάψα που κυριαρχεί. Υπάρχουν κάποιες αιχμές προς τη Δημοτική Αρχή και τη Δήμαρχο της Σκίδρας ότι δεν απάντησαν στις 27/5 για τον υπηαγωγείο της Σκίδρας στην περιοχή Ντεκοβίλ. Τι γίνεται με τον ετήσιο θεσμό με τη γιορτή Πελαργού, για την τελευταία συνεδρίαση για εξώδικη δήλωση πρόσκλησης μιας εταιρείας όπου ψηφίστηκε ο ορισμός δικηγόρου και η αντιπολίτευση τοποθετήθηκε με σαφήνεια, όπως λέει η ίδια η κυρία Παπαδοπούλου. Απάντηση όμως δεν παίρνουν για διάφορα ζητήματα από τη Δημοτική Αρχή. Τα σημαντικότερα έτσι είναι κάποιες προσλήψεις και κάποια θέματα που δεν ψηφίσανε, να πω, όπως την τελευταία συνεδρίαση. Ότι μείζων αντιπολίτευση τοποθετήθηκε αλλά δεν ψήφισε κάποια θέματα, όπως τις εργασίες αποκατάστασης, όχι, δεν ψήφισε ζητήματα που έχουν να κάνουν με κάποιες προσλήψεις, ίσως γιατί θεώρησε ότι ήταν πεντάμινα, ήταν κάποιες έτσι γκρίσεις τέτοιες. Ψηφίσαν όμως ομόφωνα εργασίες αποκατάστασης και ενίσχυσης, όπως την οδική γέφυρα για το αρσένι. Γίνανε κάποιες αποδοχές και γενικότερα έτσι υπάρχει ένα δελτίο τύπου στο οποίο τίθενται κάποια ζητήματα, όπως και για την συντήρηση των γηπέδων της Σκίδρας Αρσενίου, Σεβαστιανών, Μαυροβουνίου. Το ποσό το θεωρήσαν υπέρογκο, είναι στα 48 χιλιάρικα, εκ των οποίων από όσο γνωρίζουν τα δύο δεν χρησιμοποιούνται και σε εβδομαδιαία βάση, και ζήτησαν να συμπεριληφθούν και άλλα γήπεδα στην παρούσα έκθεση, ώστε να βγαίνει και το ποσό χρηματοδότησης για την ανάπλασή τους. Και για το τοπικό χωροταξικό έτσι σχέδιο του Δήμου τέθηκαν κάποια ζητήματα, όπως και για την οικονομική κατάσταση, για το γεγονός ότι δεν συζητώνται κάποια επιπλέον θέματα, για τον καθαρισμό τελών της εμποροπανήγυρσης για το 26 που έρχεται, ότι η συμμετοχή τους πρέπει να είναι δωρεάν, υπόθηκε από την αντιπολίτευση, και για την έγκριση της τροποποίησης σύμβασης συντήρηση μεταφορικών μέσων και λοιπόν μηχανημάτων για κάποιες προμήθειες. Είναι ένα ολόκληρο δελτίο, έτσι αρκετές σελίδες, για όποιους ενδιαφέρονται έτσι να μπορούν να το διαβάσουν, να δουν τα θέματα που δίνονται και από την αντιπολίτευση, όπως και για το ζήτημα των ΕΛΤΑ, για το τι θα γίνει, για το γεγονός ότι φεύγουν, αποχώρησαν από τη Σκίδρα, και από εκεί πέρα για τις συντηρήσεις σχολείων με το άνοιγμά τους για να είναι έτοιμα, για να μην έχουν οποιαδήποτε ζητήματα τα παιδιά. Για την ειδική συνεδρίαση που έγινε στις 23/6 για τον ετήσιο απολογισμό που πραγμένων της Δημοτικής Αρχής, υπήρξαν και εκεί πέρα κάποιες αντιδράσεις, για τη διαχείριση κενών συσκευασιών για τα φυτοφάρμακα, για την καθυστέρηση κάποιου έργου αποχέτευσης στην Πετριά, και για τη ΔΕΙΑ της Σκίδρας που αντιμετωπίζει σοβαρά οικονομικά προβλήματα με ζημία στα τέλη του 25 έως τα 12 εκατομμύρια ευρώ και χρέη της τάξης των 7,5 εκατομμυρίων σε ΔΕΗ και προμηθευτές. Παρά τα αυτά, τα διοικητικά συμβούλια παρατηρούν ότι υπάρχουν κάποιες διαδικασίες για την εξυγίανση και τη διαχείριση αυτών των σοβαρών οικονομικών προβλημάτων. Παρακάμπτονται, όπως αναφέρει η αντιπολίτευση, μέσω συνεχών απευθείας αναθέσεων, οι οποίες δεν υποστηρίζονται από την αντιπολίτευση λόγω της έλλειψης διαφάνειας και αξιολόγησης των αναγκών. Ως αντιπολίτευση δηλώνουν ότι έχουν αποδείξει ότι η λύση για την οικονομική ανασυγκρότηση της ΔΕΙΑ δεν μπορεί να έρθει μέσω αυθόρμητων και ανεξέλεγκτων αποφάσεων, οπότε απαιτείται διαφάνεια, υπευθυνότητα και σωστή διαχείριση των δημοσίων πόρων, για να μην υπάρξουν και να αποφευχθούν και μελλοντικές δυσμενείς επιπτώσεις για την τοπική κοινωνία και για τους πολίτες, να μην φτάσουν και στην αύξηση περαιτέρω των λογαριασμών της ΔΕΗΑ. Και για την αλλαγή σκητάλης συνυπογράφουν η Παπαδοπούλη Μαρία, ο Πρωτοκαλίδης, Σαβίδης, ο Πολύκαρπος, η Σοφία Ηλιάπουρα, ο Κάμπας ο Κωνσταντίνος, Μαραντίδης Ευστράτιος, Γιάνγκος Ιωάννης και Τουμανίδης Χρήστος. Να περάσουμε λίγο και στα άλλα ζητήματα, έτσι τα πιο light θα έλεγα, για τις πολιτιστικές εκδηλώσεις. Μπράβο στον κόσμο που πηγαίνει, εγώ θα έλεγα πρώτα απ' όλα, γιατί το τελευταίο χρονικό διάστημα κάποτε δηλαδή μπορώ να πω ότι ήμασταν πιο παρόντες, πιο δραστήριοι σε όλα. Τώρα λίγο δεν αντέχουμε. Γι' αυτό υπάρχει και φαίνεται με το τραγούδι.
0: Ηλικιακά.
1: Με τη ζέστη, δεν προτιμάς να μείνεις ένα air condition, ας πούμε. Εκτός αν πρόκειται για κάτι που έχει να κάνει με κάποιο θέατρο που θα δούμε αύριο, έτσι θα έχουμε και κάποια εκδήλωση και θα έχουμε εδώ τη συνάντηση για την Πέλα, για την τοπική κοινότητα Πέλας εκεί για το μουσείο. Το φετινό πολιτιστικό καλοκαίρι που διοργανώνει ο Δήμος της Σκίδρας περιλαμβάνει έτσι αρκετές δραστηριότητες και εκδηλώσεις. Να πούμε για σήμερα, είναι η Night Stalker. Τι είναι αυτή?
0: Πού είναι?
1: Λοιπόν, είναι στο Ανοιχτό Θέατρο του Μαυροβουνίου. Μετά έχουμε τις επόμενες μέρες, αύριο πάλι στο Θέατρο του Μαυροβουνίου, Τουρνάς και Τσακνής. Καλή
0: ωραία
1: συναυλία.
0: Πολύ ναι ωραία.
1: Θα πιάσουμε μετά για την περιοχή Ντεκοβίλ, μια προβολή παιδικής ταινίας 10 Ιουλίου, και θα έχουμε την ευκαιρία να λέμε τι θα γίνεται και το επόμενο χρονικό διάστημα με κάποιες εκδηλώσεις και θέατρα και συναυλίες, και μέχρι τότε θα έχει έρθει και πανήγυρη που πάντα γίνεται πριν από τη δική μας. Γιατί να είμαστε να τα λέμε και να συζητάμε. Αλλά λέω, Άκη, πάνω σε αυτό, το ότι χαρά σε αυτούς που πηγαίνουν, όπως τώρα θα έχει και ο Σύλλογος Ποντίων το διήμερο.
0: Αυτό το διήμερο θα είναι καυτό, έχει πολλές εκδηλώσεις,
1: ναι, ναι,
0: και είναι καλές, δηλαδή όλες αξίζει, το αξίζει δηλαδή να πας να διασκεδάσεις έστω τη μία μέρα.
1: Ναι, φυσικά, γιατί το ξημερώνουν κιόλας και μπράβο τους. Και πώς αντέχουν, ειδικά, ειδικά τεμέταρων.
0: Έχει περιοριστεί.
1: Πέφτει λίγο. Ναι, ναι. Όχι, κάποιοι μπορεί να κρατάνε, αλλά τουλάχιστον δροσίζει και μπορούν να χορέψουν, ναι, και πιο άνετα. Γιατί αυτό λέμε, τέτοιες ζέστες, με τέτοιες κάψες, είναι λίγο αυτό το ζήτημα.
0: Είναι αυτές οι εκδηλώσεις που είναι δροσιά μέσα στο καλοκαίρι, φυσικά.
1: Και τον ξυλούρι.
0: Για τον το καλό το συλλόγο να έχει καλό καιρό, να μην, ναι, έχεις, ναι, καταιγίδες, ναι, ξέρεις, τις μπόρες αυτές που, ναι, δημιουργούν προβλήματα.
1: Ναι. Και κάτι ανέφερες κάποια στιγμή για Χαλάζι, ποια περιοχή έπεσε χθες?
0: Χαλάζι έπεσε σίγουρα στη Λεπτοκαριά εδώ για Νιτσόν, σε εκεί το σημείο, στις 4 το απόγευμα, δεν κάνω λάθος. Και οι καταστροφές είναι μεγάλες. Δεν ξέρω τώρα τον Ελγά να μάθουμε τι γίνεται, τι δεν γίνεται.
1: Όχι, αύριο θα το φροντίσουμε. Ναι, ναι, έτσι. Ναι.
0: Να δούμε, είναι άμεση η ανταπόκριση και ο έλεγχος των ζημιών?
1: Ναι, μετά από 2 χρόνια. Το λιγότερο ή το περισσότερο?
0: Ας πληρωθούν όλα αυτά που είναι το παρελθόν. Σε αυτούς που πρέπει να πληρωθούν.
1: Σε αυτούς που πρέπει να πληρωθούν. Δεν έχουμε ακόμη κάτι για μας. Έχουμε για τη Θεσσαλία. Ευελπιστούμε ότι θα έχουμε και για μας, έτσι, για τους παγετούς και όλες τις άλλες ζημίες. Γιατί προς το παρόν να φανταστείς ότι δίνουν ακόμη για τη Θεσσαλία, για τις πυρκαγιές, αλλά μετά και για τις πλημμύρες. Αυτό. Οπότε σίγουρα υπάρχουν καθυστερήσεις. Να κλείσουμε κάπου εδώ, να πούμε ότι να κάνουμε υπομονή όλοι, να προσπαθήσουμε να αντέξουμε λίγο έτσι το καλοκαίρι, και ελπίζουμε και εμείς να είμαστε μια ανάσα δροσιάς και ανακούφισης για όλους σας. Ευχαριστούμε πολύ από τον Πέλα FM 103,3. Καλή συνέχεια.
0: Καλή συνέχεια. Γεια σας. So

0: Η ώρα είναι μία.
1: Συμπέθερη από τα Τύρανα. Η ξεκαρδιστική κωμωδία των Μιχάλη Ρέπα και Θανάση Παπαθανασίου. Σκηνοθεσία Βιβί Παπαδοπούλου. Κυριακή 5 και Δευτέρα 6 Ιουλίου 2026 στο Ανοιχτό Θέατρο Γιαννιτσών στις 9. Γενική είσοδος 8 ευρώ. Μέρος των εσόδων θα δοθεί σε φιλανθρωπικό σκοπό. Συμπέθερη από τα Τύρανα. Κυριακή 5 και Δευτέρα 6 Ιουλίου 2026 στο Ανοιχτό Θέατρο Γιαννιτσών. Παραγωγή εκτέλεση Κασιθέ. Προπόληση εισιτηρίων more.com. Βιβλιοπωλείο Γραφή, αρωματοπωλείο Perfume Lab.
2: Χορηγός επικοινωνίας Bella FM 103,3.
3: Σε 200 μέτρα, στρίψτε δεξιά για παραλία. Σε 100 μέτρα, στρίψτε στη Nissan Σιδηρόπουλος.
4: Μην αφήσεις το αυτοκίνητό σου χωρίς τη φροντίδα του εξουσιοδοτημένου συνεργείου μας. Στη Nissan Σιδηρόπουλος κερδίζεις 25% έκπτωση σε ανταλλακτικά, σέρβις και επισκευή. 25% έκπτωση σε γνήσια αξεσουάρ Nissan. Δωρεάν έλεγχο 25 σημείων και δωρεάν οδική βοήθεια για ένα χρόνο.
3: Επαναυπολογισμός διαδρομής προς διακοπές.
4: Nissan Σιδηρόπουλος, 4ο χιλιόμετρο Σκύδρας Αριδαίας. Βάλε μπροστά για ένα ξέγνιαστο καλοκαίρι.
5: Perfume Lab. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία πάνω από 500 κωδικούς ποιοτικών αρωμάτων, όπου μπορείς να βρεις σίγουρα το άρωμά σου. Κρέμα σώματος, αρωματικά χώρου, αρωματικά κεριά, αρωματικά αυτοκινήτου και γκουρμέ καλλυντικά πολυτελείας. Perfume Lab. Η προσιτή πολυτέλεια. Δημάρχου Στάμκου 3 στα Γιαννιτσά. Τηλέφωνο 2382-022-956. Βρείτε μας σε Facebook και Instagram. Perfume, κάθετος Lab, κάθετος Luxury, κάθετος Cosmetics.
6: Αναζητάτε τα καλύτερα ελαστικά. Αναζητάτε τις καλύτερες τιμές. Εμείς μπορούμε και σας τις προσφέρουμε. Μίχογλου Θεόδωρος και Ιος. Τα διεθνώς ισχυρότερα ελαστικά. Michelin, Bridgestone, Continental, Goodyear, Dunlop. Κέντρο ελαστικών Μίχογλου Θεόδωρος και Ιος. Πρώτο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2382-020-210.
7: Θέλω να σου κρατάω το χέρι. Η παράσταση που αγαπήθηκε τα τελευταία 5 χρόνια από το αθηναϊκό κοινό ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Με τον Τάσο Ιορδανίδη και τη Θάλια Ματίκα. Οι σύγχρονες σχέσεις των δύο φίλων, τα αδιέξοδα, η συντροφικότητα. Σκηνοθεσία Θάλια Ματίκα. Θέλω να σου κρατάω το χέρι. Με τον Τάσο Ιορδανίδη και τη Θάλια Ματίκα. Θέατρο Δασάκη Αριδαία. Σάββατο 4 Ιουλίου στις 9.30. Προπόληση 20 ευρώ. Βιβλιοπωλεία Συμβολή και Τοξίδου και more.com.
8: Όλα είναι μια συνήθεια. Θυμάμαι όταν μεγάλωσαν τα παιδιά και έφυγαν. Συνήθισα. Μετά έχασα και τη γυναίκα μου. Και τώρα μόνος, σε τόσο δύσκολους καιρούς, θα το συνηθίσω και αυτό.
9: Η μοναξιά δεν συνηθίζεται, όσο και αν προσπαθείς. Κάλεσε τη γραμμή για τη μοναξιά στην τρίτη ηλικία 210-6101-300. Η γραμμή είναι ανώνυμη και έχει αστική χρέωση. Το πρόγραμμα Φιλία σε κάθε ηλικία υλοποιείται από το Ινστιτούτο Πρόληψης με τη στήριξη του Ιδρυτικού Δωρητή Τίμα, Κοινοφελές Ίδρυμα.
10: Στα Γιαννιτσά, στην οδό Κωνουγιώτα 15, το πικνίκ σας περιμένει με αυθεντικές λαχταριστές επιλογές. Απολαύστε γύρω χοιρινό, γύρω κοτόπουλο, ζουμερά μπιφτέκια και πολλές ακόμα γεύσεις. Όλα παραγωγής μας με φρέσκα υλικά και μεράκι. Πικνίκ. Ελάτε να δοκιμάσετε ή καλέστε μας για παραγγελία στο 2382-206-69. Πικνίκ. Όταν η ποιότητα συναντά τη γεύση.
11: Bella FM 103,3.

0: Ράδιο Πέλα στους 103,3 FM στέρεο.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι να άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

0: Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα.
1: Bella FM.
0: Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

0: Σε 200 μέτρα, στρίψτε δεξιά για παραλία. Σε 100 μέτρα, στρίψτε στη Nissan Σιδηρόπουλος.
1: Μην αφήσεις το αυτοκίνητό σου χωρίς τη φροντίδα του εξουσιοδοτημένου συνεργείου μας. Στη Nissan Σιδηρόπουλος κερδίζεις 25% έκπτωση σε ανταλλακτικά, σέρβις και επισκευή. 25% έκπτωση σε γνήσια αξεσουάρ Nissan. Δωρεάν έλεγχο 25 σημείων και δωρεάν οδική βοήθεια για ένα χρόνο.
0: Επαναυπολογισμός διαδρομής προς διακοπές.
1: Nissan Σιδηρόπουλος, 4ο χιλιόμετρο Σκύδρας Αριδαίας. Βάλε μπροστά για ένα ξέγνιαστο καλοκαίρι.
2: Bella FM. We'll be right back.

0: Η ώρα είναι 2.
1: Στο σύγχρονο επιχειρηματικό περιβάλλον, η επιτυχία ξεκινά από τη σωστή βάση. Λογιστικό γραφείο Αλέξιος Πεντερίδης. Με πολυετή εμπειρία και σύγχρονα τεχνολογικά μέσα. Γιατί στα οικονομικά δεν αφήνουμε τίποτα στην τύχη. Με εξειδικευμένες λύσεις για κάθε μικρή επιχείρηση ή μεγάλο οργανισμό, γιατί κάθε ανάγκη απαιτεί τη σωστή στρατηγική. Με οικονομικές μελέτες για επενδυτικά προγράμματα, προγράμματα νέων αγροτών, σχέδια βελτίωσης και κατάθεση φακέλων, γιατί η σωστή προετοιμασία κάνει τη διαφορά. Από την τήρηση βιβλίων έως την έγκυρη φορολογική ενημέρωση. Γιατί είμαστε δίπλα σας σε κάθε οικονομική απόφαση. Λογιστικό γραφείο Αλέξιος Πεντερίδης. Ανακαλύψτε την αξία της σωστής διαχείρισης. Αργύρου Πόλεως 2, Σκύδρα. Τηλέφωνο 23810-82588.
2: Αναζητάτε τα καλύτερα ελαστικά. Αναζητάτε τις καλύτερες τιμές. Εμείς μπορούμε και σας τις προσφέρουμε. Μίχογλου Θεόδωρος και Ιος. Τα διεθνώς ισχυρότερα ελαστικά. Michelin, Bridgestone, Continental, Goodyear, Dunlop. Κέντρο ελαστικών Μίχογλου Θεόδωρος και Ιος. Πρώτο χιλιόμετρο Γιάννη Τσόν Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2382-020-210.
3: Πέλα FM.
4: Πανικού. 4-4 και κάτι. Ξυπνήσαμε από φωνές. Είχε γεμίσει καπνό το σπίτι. Σηκώσαμε και τη μικρή Αρονάρον και βγήκαμε στο μπαλκόνι να πάρουμε ανάσα.
5: Έχουμε κάμερες στην οικοδομή,
4: ναι.
5: Και φαίνεται ένας νεαρός να μπαίνει από το δάσος, να αφήνει μια σακούλα μπροστά στην είσοδο της πολυκατοικίας και να αποχωρεί.
6: Φυσικά, αυτός ήταν ο εμπριστικός μηχανισμός προφανώς, νεαρός, ναι, είπατε, ναι.
5: Ναι, ο εμπριστικός μηχανισμός.
7: Και ήμασταν μαζί με τη σύζυγό μου και τα τρία παιδιά, λίγο ανησύχησαν τόσο η σύζυγος όσο και μεγάλη κόρη.
8: Αντιλαμβάνεστε τι βίωσαν οι άνθρωποι στα σπίτια τους, έτσι. Θα το παρουσιάσουμε αναλυτικά στη συνέχεια. Είχαμε και μια τραγωδία από φωτιά στο Δερβαίνι. Σε τασική έκταση βεβαίως, καμία σχέση με το προηγούμενο συμβάν. Δύο νεκροί και φόβοι ότι παρότι επισήμως δεν υπάρχει ανακοίνωση, η μία σωρός ανήκει στο παιδάκι που χάθηκαν χθες στα ίχνη του.
9: Το σπίτι το οποίο είχαμε αυτή την ανθρώπινη τραγωδία ήταν το πρώτο από τα σπίτια, να το πω έτσι, το οποίο ήταν στην περιοχή της Λιτής. Δηλαδή ήταν η πρώτη απόκριση του κύματος του πυροθερμικού φορτίου.
10: Θυμάμαι στο μοναστήρι του Πανοράμος δεν μπορούσε να σταθεί με τις πετσέτες στο πρόσωπο. Εννοείται βέβαια, έχει μουδιάσει το χωριό, έτσι. Είναι κάτι συγκλονιστικό.
8: Και θα δούμε και τα αίτια, τουλάχιστον τις έως τώρα εκτιμήσεις της κατάρρευσης αυτής της πολυκατοικίας στα Πετράλων. Στο επίκεντρο των αραβνών, οι εργασίες που γίνονταν σε διπλανό κτίσμα.
11: Κοιτάζω και βλέπω την πολυκατοικία να γέρνει, να σπάνε τζάμια, να πέφτουν μπαλκόνια, ερκοντήσια, ένα σκόνη μέχρι τον ουρανό και μετά πολυκατοικία τίποτα.
12: Ήταν ουσιαστικά σαν ένα τραπουλόχαρτο,
11: ναι.
12: Ακριβώς όπως φτιάχναμε όταν είμαστε παιδιά ολόκληρους πύργους από τραπουλόχαρτα, έπεσε σαν ένα τραπουλόχαρτο από πάνω σκάτω.
8: Με Δήμητρα Σταματίου στη ρύθμιση του ήχου αρχίζει ο μήνας, Μελίνα Σαμαραδέλη στην αρχισυνταξία, Σοφία Καλαβρού στην επιμέλεια παραγωγής, Σελένη Μπουλιέρη στο τηλεφωνικό κέντρο, Σπύρος Μάλης στο μικρόφωνο. Κάπου εδώ χάνω την ανάσα μου. Πρέπει να πάρω νέα ανάσα για να πάω στο Δημήτρη Κολιομιχάλη. Γεια σου Δημήτρη μου, καλό μήνα να έχουμε.
13: Καλό μήνα, καλό μεσημέρι. Αλλά αυτές οι δύο εθνικές, Σπύρο, πολλοί έχουν ταλαιπωρήσει, ναι, τον κόσμο. Από το πρωί δεν έχουν αδειάσει τα ρεύματα εξόδου των δύο εθνικών οδών. Και έτσι, 2 η ώρα το μεσημέρι και ανεβαίνοντας την Κηφισού, να είστε προετοιμασμένοι, φίλες και φίλοι, πως θα συναντήσετε πολύ μεγάλη κίνηση από την περιοχή του Ρέντι. Έχουμε και συμβάντα, βέβαια, τροχαία, ναι, συμβάντα, ακινητοποιήσεις και τροχαία ατυχήματα, ευτυχώς με υλικές ζημιές. Από του Ρέντι προς και μέχρι τη γέφυρα της Αχαρνών. Χειρότερα δηλαδή από ό,τι είναι τα πρωινά, πολλές φορές. Η έτερη εθνική, η Αθηνοκορίνθου, από το δάσος Χαϊδαρίου προς τη λίμνη Κουμουνδούρου, πρωινή εικόνα και εκεί. Και 1,5 περίπου χιλιόμετρο η λεωφόρος Χιστού προς το Σκαραμαγκά. Επαναλαμβάνω, δεν έχει αδειάσει καθόλου, δεν έχουν αδειάσει δύο εθνικές από το πρωί. Τώρα, εάν θέλετε να αποφύγετε την κίνηση στα ρεύματα εξόδου των δύο εθνικών οδών, αντί της ανόδου της Κηφισού, χρησιμοποιήστε τον άξονα Συγκρού, Καλλιρόη, Σαρδιτού, Βασιλέως Κωνσταντίνου, Βασιλής Σοφίας και Κηφισίας, ή ακόμα καλύτερα Μεσογείων αντί για Κηφισίας. Αν είστε στα δυτικά, καλή είναι η Θιβών, αλλά έχει καθυστερήσει στο Αιγάλιο και το Περιστέρι λίγο μεγαλύτερες από αυτές που περιμένετε να βρείτε. Όσοι θέλετε να αποφύγετε τη μεγάλη κίνηση τη Χιστού και τη Λεωφόρα Αθηνών, η μόνη σας εναλλακτική επί της ουσίας είναι η Αττική Οδός. Λυπάμαι γι' αυτό, αλλά έτσι είναι. Κλείνω με την Κηφισίας, αν μου δίνεις 10 δεύτερα ακόμα, μου. Ανεβαίνοντας την Κηφισίας λόγω τροχαίων ατυχημάτων στο ύψος του Μεγάρου του ΟΤΕ, εδώ και πολλή ώρα έχουμε καθυστέρηση, τώρα έχει αρχίσει λιγάκι να βελτιώνεται η κατάσταση.
8: Να είσαι καλά, σε ευχαριστώ πάρα πολύ Δημήτρη. Αλλιώς είχαμε προγραμματίσει να αρχίσουμε, αλλά η παρουσία του Ισαάκ Τριανταφυλλίδη από το Διεθνές Δελτίο του Sky υποδηλώνει ότι κάτι έκτακτο έχει συμβεί. Καλώς ήρθες.
0: Καλό μεσημέρι, ναι, και θα ξεκινήσουμε από μια έκτακτη είδηση στο Βέλγιο, στην Αμβέρσα. Εκεί μάλλον συντελείται μια τραγωδία σύμφωνα με τα πρόσφατα στοιχεία που έχουμε. Έχει ξεσπάσει μια πολύ μεγάλη φωτιά σε μια δεκαόροφη πολυκατοικία. Είναι στην περιοχή Linker Over, όπως φέρει τον τίτλο. Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε λίγο πριν από τις 10 το πρωί τοπική ώρα. Το συγκρότημα το συγκεκριμένο των διαμερισμάτων ζουν περισσότεροι από 200 άνθρωποι. Η αστυνομία επιβεβαιώνει ότι υπάρχουν νεκροί, ότι υπάρχουν τραυματίες. Δεν ανακοινώνει προς το παρόν ακριβή αριθμό. Και αυτό γιατί πρώτα απ' όλα η κατάσβεση και οι έρευνες μέσα στο κτίριο συνεχίζονται και αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Οι αρχές ελέγχουν αν υπάρχουν και άλλα θύματα ή εγκλωβισμένοι ένικοι. Οι πρώτες πληροφορίες θέλουν τη φωτιά να ξεκίνησε από διαμέρισμα στον 8ο όροφο και να επεκτάθηκε μετά και στα πάνω και στα κάτω διαμερίσματα. Άγνωστη παραμένει η αιτία της πυρκαγιάς. Χαρακτηρίζεται ιδιαίτερα δύσκολη προσπάθεια κατάσβεσης. Υπάρχει πυκνός καπνός, περιορισμένη ορατότητα, πολλά διαμερίσματα, όπως σας είπα. Και είναι πάρα πολύ δύσκολος ο έλεγχος. Έχουν σηκώσει ακόμη και ντρόνοι οι πυροσβέστες για να μπορούν να δουν από ψηλά τι γίνεται. Εμείς είδαμε πριν από λίγο εικόνες με ανθρώπους παγιδευμένους να προσπαθούν να βγουν από τα παράθυρα του κτηρίου.
8: Είναι σε εικόνα που δίνεις, τα στοιχεία που δίνεις στο ρεπορτάζ προδίδουν αυτό που είπες στην αρχή, ότι μάλλον εκεί συντελείται μια τραγωδία, είναι σε εξέλιξη.
0: Ναι, και έχουν ειδοποιηθεί και οι κάτοικοι στη γύρω περιοχή να παραμείνουν στα σπίτια τους, να κλείσουν τα τζάμια, καθώς είναι πολύ πυκνή η καπνή και να μην κινδυνεύσουν και άνθρωποι που έχουν και προβλήματα υγείας.
8: Να είσαι καλά, σε ευχαριστούμε πολύ. Ο Ισαάκ Τριανταφυλλίδης, ασφαλώς το διεθνές δελτίο του Sky, οτιδήποτε προκύψει θα μας ενημερώσει. Να συνεχίσω εγώ με τα δυσάρεστα, γιατί πριν από λίγο έγινε γνωστό και ότι πέθανε ο πρόεδρος της Ένωσης Κεντρώων, ο Βασίλης Λεβέντης, της ηλικία 75 ετών, μόλις 75, δεν ήταν μεγάλος ο άνθρωπος. Το θάνατό του ανακοίνωσε μέσω ανάρτησης στα κοινωνικά δίκτυα ο γιος του, ο κύριος Μάριος Γεωργιάδης. Για πολλούς ήσουν ο πρόεδρος, για μένα ήσουν απλώς ο πατέρας μου, είπε ο κύριος Γεωργιάδης. Για το θάνατο του Βασίλη Λεβέντη, επαναλαμβάνω, το ανακοίνωσε μόλις πριν από λίγο. Προχωράμε. Λοιπόν, θα πάμε στη νύχτα τρόμου που έζησαν κάτοικοι σε γειτονιές της Θεσσαλονίκης τα ξημερώματα εξαιτίας των εμπριστικών επιθέσεων. Στην ουσία, τυφλές επιθέσεις δεν προκάλεσαν μόνο τρόμο, αλλά και τραυματισμούς. Σε μία περίπτωση, μάλιστα, μία γυναίκα νοσηλεύεται σε πολύ σοβαρή κατάσταση. Δίνουμε το λόγο στον Δημήτρη Χατζικόρτσο από τη Θεσσαλονίκη. Γεια σου, Δημήτρη.
14: Καλό μεσημέρι, Σπύρο, από τη Θεσσαλονίκη. Ουσιαστικά 17 λεπτά κράτησε αυτό το μπαράζ εμπριστικών επιθέσεων που σημειώθηκε. Στις 4 και 18 ήταν η πρώτη εμπριστική επίθεση που συνέβη στην περιοχή της Πηλαίας. Εκεί ο στόχος ήταν ο πρόεδρος της Δύσης, ο Ακίμοβιτς. Σε αυτή την περίπτωση, ευτυχές δεν είχαμε ούτε κάποιον τραυματισμό, ούτε κάποια υλική ζημιά, καθώς φαίνεται. Έσκασε ο εμπριστικός μηχανισμός.
8: Ξέρεις τι, Δημήτρη, μάλλον θα χρειαστεί να σε καλέσουμε πάλι, γιατί υπάρχουν διακοπές και δεν έχουμε ολοκληρωμένο το ρεπορτάζ. Εκμεταλλεύομαι το χρόνο για να ακούσουμε, όπως μας είπε, στη μία περίπτωση μας είπε ο Δημήτρης Χατζικόρτσου, ήταν ο κύριος Ζήσης Ιωακίμοβιτς, είναι πρόεδρος της δικού σας επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη, μίλησε στην ΕΡΤ, και θα ακούσουμε και έναν άνθρωπο που μένει σε μία από τις πολυκατοικίες που εκδηλώθηκαν αυτές οι επιθέσεις.
7: Ήταν περίπου, πρέπει να ήταν 4 και 4 με 4,5, όπου ακούσαμε ένα θόρυβο σαν έκρηξη. Βγήκα στον μπαλκόνι και είδα τον καπνό. Ευτυχώς είχαμε μόνο υλικές ζημιές στο ισόγειο. Κάποιοι από το περιβάλλον του αντισυστήματος προσπάθησαν να δώσουν κάποιο μήνυμα. Οι πράξεις αυτές της βίας, της τρομοκρατίας, δεν νομίζω ότι έχουν καμία θέση στη δημόσια ζωή.
4: 4-4 και κάτι, ξυπνήσαμε από φωνές, είχε γεμίσει καπνό το σπίτι, σηκώσαμε και τη μικρή Άρον και βγήκαμε στο μπαλκόνι να πάρουμε ανάσα. Είχαμε βρεγμένες πετσέτες στο πρόσωπο και προσπαθούσαμε να ανασάνουμε μέσα στον καπνό. Μέσα στο σπίτι είχε αρκετά έλειωσε η κεντρική είσοδος, φεύγαν όλα μέσα.
8: Αντιλαμβάνεστε τώρα, ψύχρεμοι άνθρωποι τα περιγράφουν, αλλά αντιλαμβάνεστε τι έγινε μέσα στη νύχτα να έχεις παιδιά, να έχεις ηλικιωμένους, να μπαίνουν οι φλόγοι στο διαμέρισμά σου, να μπορείς να αναπνεύσεις και να προσπαθείς να σωθείς. Εφιαλτική κατάσταση. Επιστρέφουμε στο Δημήτρη. Έλα, Δημήτρη μου.
14: Ελπίζω τώρα να με ακούτε καλύτερα. Ναι. Έλεγα λοιπόν για την πρώτη επίθεση, η οποία δεν είχε κάποια δυστυχή κατάληξη, δεν είχε κάποιο τραυματισμό, δεν είχε κάποια υλική φθορά στην οικοδομή. Η δεύτερη που ακολούθησε ήταν 5 λεπτά περίπου μετά στην περιοχή της Τούμπας. Αυτή τη φορά στο στόχαστρο ήταν ο κύριος Σάββας Αναστασιάδης, το διαμέρισμα στο οποίο διαμένει. Σε εκείνη την περίπτωση είχαμε εφθορές στον ιαλοπίνακα και αποχρωματισμό της πόρτας. Καταλαβαίνουμε ότι και πάλι ήταν μικρές οι φθορές και ευτυχώς δεν τραυματίστηκε κάποιος. Όμως δεν ισχύει το ίδιο για την τρίτη επίθεση, η οποία συνέβη στην περιοχή που βρίσκομαι και εγώ αυτή την ώρα, στην οδό Γραβιάς. Εδώ στο στόχαστρο βρέθηκε η κυρία Αφροδίτη Νέστορα, όπου διαμένει μαζί με την οικογένειά της. Από αυτή την περίπτωση μάλιστα έχει καταλήξει στο νοσοκομείο και είναι το σοβαρότερο από αυτά τα περιστατικά η μητέρα της, η 70χρονη μητέρα της, η οποία είναι διασωληνωμένη στη μονάδα εντατικής θεραπείας του Υποκρατίου. Από ό,τι μας ενημερώνουν, είναι σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση, τόσο με εγκάβματα όσο και με σοβαρά αναπνευστικά προβλήματα. Και η κόρη της, η κυρία Αφροδίτη Νέστορα, και αυτή παραμένει να νοσηλεύεται στο Υποκράτιο με εγκάβματα στα χέρια. Φαίνεται πως η μητέρα και η κόρη προσπάθησαν να κατέβουν από το διαμέρισμα του 4ου ορόφου που διαμένουν. Ωστόσο, οι πυκνοί μαύροι καπνοί ήταν αυτοί που τους προκάλεσαν δυσφορία και έτσι κατέληξαν και ίδιοι στο νοσοκομείο. Και ο πατέρας της κυρίας Νέστορα και αυτός νοσηλεύει στο Υποκράτιο και αυτός με αναπνευστικά προβλήματα, ευτυχώς είναι σε καλύτερη κατάσταση. Υπήρξαν άλλοι δύο ένοικοι της πολυκατοικίας όλη αυτή τη στιγμή αναστάτωσης που επικρατούσε στις 4.30 ώρα το ξημέρωμα, οι οποίοι και αυτοί διακομίστησαν στο Υποκράτιο. Ευτυχώς οι άνθρωποι αυτοί είναι καλά στην υγεία τους και όπως μας ενημέρωσαν το Υποκράτιο έλαβαν μάλιστα και εξιτήριο. Η τελευταία εξέλιξη για να ολοκληρώσουμε αυτό είναι ότι αναμένεται μέσα στις επόμενες περίπου 2-2,5 ώρες να φτάσει στη Θεσσαλονίκη και ο Πρωθυπουργός, ο Κυριάκος Μητσοτάκης,
8: για να επισκεφθεί την κυρία Νέστορα. Σε λίγο θα μας πληροφορήσει και ο Γιώργος Παπακοσταντινού, αλλά επειδή είπαμε για τον κύριο Ιωακίμοβιτς, ο οποίος είναι πρόεδρος της τοπικής, ας πούμε, της Νέας Δημοκρατίας,
14: της Δικούς
8: Επιτροπής Νέας Δημοκρατίας, είναι η δεύτερη επίθεση του κύριου Αναστασιάδη, που είναι πρώην βουλευτής Νέας Δημοκρατίας. Για την κυρία Νέστορα, επειδή δεν το είπαμε, και η κυρία Νέστορα είναι κομματικός στέλεχος, ας πούμε, της Νέας Δημοκρατίας.
14: Πολιτεύεται και αναμένεται να κατέβει ως βουλευτής.
8: Μάλιστα, μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ο Δημήτρης Χατζικόρτσου από τη Θεσσαλονίκη. Προαναγγείλαμε τον Γιώργο Παπακοσταντίνου, γιατί ανεβαίνει ο Πρωθυπουργός με μία μάλιστα πολύ σκληρή δήλωση. Την έκανε πριν από λίγο, θα μας τα εξηγήσει ο Γιώργος που ακριβώς την έκανε σε μία εκδήλωση, νομίζω.
15: Είναι σε μία κομματική εκδήλωση για την παρουσίαση αυτού του καινούργιου application που θα χρησιμοποιούν τα στελέχη και οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, το IAP.
8: Ωραία, για να ακούσουμε τον κύριο Μητσοτάκη.
16: Μηδενική ανοχή σε οποιασδήποτε μορφής νέα τρομοκρατία. Διάφοροι, ειδικά στη Θεσσαλονίκη, έχουν ξεβολευτεί από καταλήψεις δεκαετιών και ίσως αισθάνονται ότι έχει έρθει η ώρα τώρα για κάποιο είδους νέα επαναστατική γυμναστική. Του στέλνουμε ένα σαφέστατο μήνυμα. Θα σας βρούμε και θα σας οδηγήσουμε στη δικαιοσύνη.
8: Νομίζω ένα σαφές μήνυμα είναι και η ίδια του η παρουσία εκεί.
15: Ναι, είναι ξεκάθαρο από τις πρώτες πρωινές ώρες, γιατί ο Πρωθυπουργός, σύμφωνα με τις πληροφορίες μας, λαμβάνει εικόνα σε προγραμματικό χρόνο για όλη την κατάσταση από πολύ νωρίς το πρωί, ότι η οργή είναι το ελάχιστο που μπορεί να περιγράψει συνολικά το συνέστημα που επικρατεί αυτή τη στιγμή στην κυβέρνηση. Ακούσαμε και τον Μιχάλη Χρυσοχοίδη εδώ από το Sky και τον Παύλο Μαρινάκη εδώ από το Sky. Είναι σαφές η κλίμακα πάνω στην οποία τοποθετούν αυτήν την επίθεση, διότι διαφέρει κατά πολύ με δεδομένο ότι μια γυναίκα δίνει μάχη για να κρατηθεί στη ζωή με τη βοήθεια των θεραπείων.

0: ότι θα πρέπει να απομονωθεί αυτή η βία, διότι εδώ και καιρό υπάρχει μία σιωπή απέναντι σε αυτά τα περιστατικά, θυμίζοντας από τη Νέα Δημοκρατία αλλά και κεντρικά από την κυβέρνηση όλες τις προηγούμενες επιθέσεις που έχουν γίνει, είτε με μπογιές είτε με τρικάκια. Αυτό όμως αλλάζει πίστα σε μία βία που δεν μπορεί να παραβλεφθεί.
1: Ναι, γιατί πρέπει να το εντάξουμε, δεν ξέρω την ποινική μεταχείριση που θα υπάρχει και αντιμετώπιση.
0: Αυτό θα το αποφασίσει η δικαιοσύνη.
1: Αλλά όταν ένας άνθρωπος χαροπαλεύει αυτή τη στιγμή στο νοσοκομείο, είναι απόπειρα δολοφονίας.
0: Δηλαδή εξού και το ενέργεια. Οργισμένο μήνυμα του Κυριάκου Μητσοτάκη, ο οποίος, επαναλαμβάνω και δεν το λέω επειδή δεν λάμβανε εικόνα και αυτή τη στιγμή, δηλαδή ενημερώνεται για όλη την πορεία της υγείας των τριών τραυματιών, κυρίως για την κυρία Νέστορα, η οποία δίνει πραγματική μάχη, είναι σαφές ότι θα ξεκινήσει ένα ανθρωποκυνηγητό προκειμένου να συλληφθούν και να οδηγηθούν άμεσα στη δικαιοσύνη και να κριθούν από τη δικαιοσύνη.
1: Ναι, και δεν ξέρω αν έπαιξε ρόλο, δεν υποτιμώ καθόλου αυτό που έχει γίνει τώρα, μιλάμε για μια απόπειρα δολοφονίας, αλλά και άλλα γεγονότα στη Θεσσαλονίκη, Γιώργο, που ίσως και αυτά όθησαν τον Πρωθυπουργό να πάρει την απόφαση αυτή να βρεθεί στη Θεσσαλονίκη. Να
0: έκανε και μια χαρακτηριστική αναφορά, ξεβολεύτηκαν, είπε κάποιοι.
1: Ξεβολεύτηκαν, αλλά είχαμε τις προηγούμενες ημέρες και κάτι περιπολίες για Ισραηλινούς που έψαχναν στη Θεσσαλονίκη. Δηλαδή,
0: αυτές οι πολιτοφυλακές, οι άνθρωποι που δεν υπάρχουν. Αυτούς φωτογράφησε επί της ουσίας ο Κυριάκος Μητσοτάκης, οι άνθρωποι που δεν υπάρχουν πλέον σε καταλήψεις, η βιβλιοθήκη στο Αριστοτέλειο αλλά και σε άλλα μέρη. Εδώ ακούσαμε τον κύριο Μαρινάκη νωρίτερα στο ραδιόφωνο του Σκάκη στον Άρη Πρωτοσάλτε να θίγει και το ζήτημα το πώς μπορεί να συνδέονται, αν συνδέονται αυτά τα γεγονότα με την κατάσταση στα προσφυγικά. Εδώ εκολάπτεται, όπως μου έλεγε χαρακτηριστικά κυβερνητικός παράγοντας, μια κατάσταση η οποία δεν πρέπει να απολεστεί ο έλεγχος της.
1: Ναι, οπότε νομίζω θα πάει στο νοσοκομείο.
0: Στις 4 με 4,5 αναμένεται να βρεθεί στο Ιπποκράτειο. Επίσης, αύριο το απόγευμα, η ΟΝΕΔ έχει απευθύνει ένα κάλεσμα για τις 7 το απόγευμα για συγκέντρωση έξω από το Ιπποκράτειο. Ήταν μια κίνηση συμπαράστασης που θα πραγματοποιεί το σήμερα. Θα γίνει αύριο. Αντιλαμβάνεσαι ότι τραβιέται μια διαχωριστική γραμμή. Όχι κομματική, όχι χρωματική.
1: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, ο Γιώργος Παπακοσταντίνου, για τις δηλώσεις του Πρωθυπουργού, βεβαίως και τις επόμενες κινήσεις του. Κάποιες από αυτές θα καταγραφούν μέσα στις επόμενες ώρες στη Θεσσαλονίκη, εκεί όπου κάποια από αυτά τα περιστατικά που σταχυολογήσαμε τα έχει καλύψει με το ρεπορτάζ του και τα έχει σχολιάσει πάρα πολλές φορές και ο Χρήστος Νικολαίδης. Γεια σου, Χρήστο, καλό μεσημέρι.
2: Καλησπέρα σας από τη Θεσσαλονίκη και έτσι για να κάνουμε μία
1: σύνδεση με το επόμενο, γιατί εσύ έχεις ζήσει έναν, πώς να το πω, ρεπορταζιακά έχεις ζήσει μία άλλη τραγωδία και στο Ρεόκαστρο, αλλά ναι, μπορούμε να, θέλω και εγώ να μου πεις δηλαδή για αυτό που συζητάμε.
2: Θέλω να προσθέσω σε αυτά τα οποία συζητούσατε με τον Γιώργο, ότι καταρχάς υπάρχει πάρα πολύ οργή και αγανάκτηση στις τάξεις της Νέας Δημοκρατίας εδώ στη Θεσσαλονίκη. Για το λόγο αυτό έχουμε και αυτές τις εκδηλώσεις οι οποίες διοργανώνονται. Ο κόσμος είναι ανάστατος γιατί θεωρεί ότι έχει χοντρίνει πάρα πολύ το παιχνίδι της πολιτικής αντιπαράθεσης και ότι σε πάρα πολλές περιπτώσεις η οργανωμένη βάση της Νέας Δημοκρατίας έχει υποστεί αρκετά σε ό,τι αφορά τα θέματα της πολιτικής πίεσης, θέματα τα οποία συνήθως εγείρονται μέσα στα πανεπιστήμια, με την νεολαία του κόμματος να βρίσκεται στο στόχαστρο.
1: Ναι, όμως δεν είναι απλή πίεση, Χρήστο. Είναι βία, είναι ομή βία.
2: Είναι η τοξικότητα η οποία μπορεί να αρχίσει, να ξεκινήσει από μια πίεση, από μια αντιπαράθεση και να καταλήξει στα θλιβερά γεγονότα τα οποία ζούμε τις τελευταίες
1: ώρες. Και να στείλει μια γυναίκα στο νοσοκομείο να χαροπαλεύει, ας πούμε. Τώρα.
2: Η ιστορία έχει δείξει, αλλά και αυτό που λέγανε οι παλιοί χωροφύλακες είναι ότι αυτός που τολμά να πηδήξει το φαντάκι που χωρίζει την νομιμότητα από την παρανομία, τότε κανείς δεν ξέρει πού μπορεί να οδηγηθεί. Μπορεί να οδηγηθεί και στο χειρότερο έγκλημα. Αυτό είναι το θέμα. Και για να συνδέσουμε τα δύο θέματα, να πούμε ότι αυτό το οποίο προβληματίζει εξαιρετικά τις αστυνομικές αρχές, όπως μας λέγανε πριν από λίγο αστυνομικές πηγές, είναι πώς είναι δυνατόν μετά από μια φωτιά για την οποία έχουμε και θρυνούμε δύο θύματα.
1: Μιλάμε για τη φωτιά στο Δερβαίνη, στο Ρόκαστρο που είχαμε
2: χθες. Πώς είναι δυνατόν κάποιοι άνθρωποι να μην συνυπολογίζουν τόσο το θρύνο όσο και την αναταραχή που υπάρχει λόγω αυτής της πυρκαγιάς και ουσιαστικά να πηγαίνουν να πυροδοτούν νέα γεγονότα τα οποία ενδεχομένως, όπως και δυστυχώς έγινε στην περίπτωση της Αφροδίτης Νέστορα, να έχουμε μια νέα πυρκαγιά. Δηλαδή είναι κάτι το ακατανόητο. Λίγες ώρες πριν είχαμε την μεγάλη πυρκαγιά στη Λυτή και μετά Φαίνεται ότι κάποιοι άνθρωποι είναι εντελώς αδίσταξοι και προχωρούν σε τέτοιες ενέργειες, ενώ υπάρχει το συγκεκριμένο κλίμα.
1: Ναι.
2: Κατά τα λοιπά, να σας πω ότι η 40χρονη τραυματίας, εγκαυματίας, εξακολουθεί να νοσηλεύεται εκτός κινδύνου, ευτυχώς, στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης. Είναι σε εξαιρετικά άσχημη ψυχολογική κατάσταση. Ακόμα δεν έχει ενημερωθεί για το τι απέγινε στα δύο αγαπημένα της πρόσωπα. Και είναι μια κατάσταση την οποία τη διαχειρίζεται ειδικοί επιστήμονες με ιδιαίτερο τρόπο. Απλώς άνθρωποι του νοσοκομείου μας επεσήμαναν αυτή την κατάσταση, θέλοντας να τονίσουν πώς μπορεί μια τραγωδία να έχει πολλαπλά επεισόδια. Κατά τα λοιπά, να πούμε ότι ευτυχώς στη διάρκεια της νύχτας δεν είχαμε καμία αναζωπήρωση. Από τη μία, από την άλλη, όμως ο θάνατος των δύο ανθρώπων έχει απλώσει ένα κλίμα παγωμάρας αλλά και οδύνης στο πανέμορφο χωριό της Λυθής, με τους ανθρώπους εκεί να θρηνούν ουσιαστικά τον δάσκαλο του χωριού, γιατί το θύμα, ο 66χρονος, ήταν ο δάσκαλος του δημοτικού σχολείου του χωριού, ενώ το 12χρονο παιδί επίσης ζούσε στο χωριό. Παρά το γεγονός ότι παίρνω να διευκρινίσω ότι δεν έχει ανακοινωθεί ακόμη ότι η δεύτερη σωρός ανήκει, δεν έχει ανακοινωθεί ακόμα επίσημα.
1: Επισήμως, ναι, ότι... να γίνει, γιατί χρειάζεται μια διαδικασία, DNA, ακριβώς. Αυτά, αλλά το σημείο που βρέθηκε, δηλαδή όλα τα στοιχεία μιλούν με βεβαιότητα, δυστυχώς, αλλά...
2: Κυρίως το γεγονός ότι δεν υπάρχει άλλη αναγγελία ανθρώπου να αγνοείται.
1: Ναι, ναι.
2: Αυτό είναι το στοιχείο. Από εκεί και πέρα, όπως αντιλαμβάνεσαι και ξέρεις πολύ καλά, Σπύρο, οι αρμόδιες αρχές, οι πυροσβεστικοί, θα πρέπει να έχουν το OK από τον ιατροδικαστή με την επίσημη ταυτοποίηση
1: της
2: σωρού για να προχωρήσουν στην επίσημη ανακοίνωση.
1: Βέβαια.
2: Κατά τα λοιπά, είναι μια δύσκολη κατάσταση για το χωριό, για το πανέμορφο αυτό το χωριό που βρίσκεται στις παρυφές της Θεσσαλονίκης, και υπάρχουν πολλά ζητήματα τα οποία πρέπει να διευκρινιστούν, γιατί μέσα σε ελάχιστο χρονικό διάστημα η πυρκαγιά αυτή πετάχτηκε πάρα πολύ γρήγορα και μέσα με ένα πάρα πολύ καταστροφικό τρόπο. Ενδεχομένως να υπάρχουν κάποια ζητήματα σε σχέση με τη διαχείριση της όλης κατάστασης. Αλλά είναι θέματα αυτά τα οποία θα τα δούμε στη συνέχεια.
1: Να είσαι καλά. Σε ευχαριστώ, Χρήστο, και για το σχόλιο για την προηγούμενη υπόθεση με τις εμπριστικές επιθέσεις. Καλή δύναμη, εύχομαι. Καλή συνέχεια. Να είσαι καλά. Ο Χρήστος Νικολαίδης από τη Θεσσαλονίκη. Ο κύριος Τσίγκας, ο πρόεδρος Ένωσης Αξιωματικών του Πυροσβεστικού Σώματος, ήταν στον Αντένα για το πώς ξεκίνησε αυτή η φωτιά.
3: Αυτή η φωτιά φαίνεται ότι ξεκίνησε από ξηρά χόρτα στην άκρη του δρόμου. Θα εντοπιστεί είτε από κάποιες κάμερες είτε από μαρτυρίες. Ήδη η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού είναι στο σημείο με το τοπικό ανακριτικό κλιμάκι, και σε εκείνη τη στιγμή είναι τόσο έντονες. Η σφοδρότητα όλης της κατάστασης είναι τόσο αποπνικτική. Προφανώς εγκλωβίστηκαν τα δύο συγκεκριμένα θύματα.
1: Αυτά για τη φωτιά. Να δούμε τώρα τα νεότερα για το θέμα που όσοι μας ακούγατε χθες καλύψαμε λεπτό προς λεπτό με απευθείας συνδέσεις, καθώς οι πρώτες πληροφορίες ανέφεραν ότι μπορεί να υπάρχουν τουλάχιστον 4 εγκλωβισμένοι στα συντρίμια. Ευτυχώς κάτι τέτοιο δεν επιβεβαιώθηκε, και μιλάω βεβαίως για την κατάρρευση της πολυκατοικίας στα Πετράλωνα. Πριν προχωρήσουμε στα πώς, στα γιατί, το πώς έπεσε, οι εκτιμήσεις που υπάρχουν, υπάρχει και το ποινικό σκέλος αυτής της υπόθεσης. Γι' αυτό θα μας πει Έλενα Γαλάρη, και μετά θα προχωρήσουμε εμείς στις λεπτομέρειες για τα υπόλοιπα. Έλενα, καλό μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι. 5 συλληφθέντες, 2 ιδιοκτήτες της οικοδομής, 3 μηχανικοί, οδηγήθηκαν εδώ στα δικαστήρια. Οδηγήθηκαν στον εισαγγελέα, ο οποίος μελετώντας τη δικογραφία διέταξε να διενεργηθεί προκαταρκτική έρευνα, έτσι ώστε να διαπιστωθεί αν έχει τελεστεί το αδίκημα της παραβίασης οικοδομικής νομοθεσίας. Ως εκ τούτου, Σπύρο, οι συλληφθέντες απέθηκαν ελεύθεροι ως ότου ολοκληρωθεί η έρευνα, την οποία θα διενεργήσει το αστυνομικό τμήμα Ακροπόλεως υπό την υποκτή εισαγγελέα. Τώρα, κατά την έρευνα, θα συνταχθούν πραγματογνωμοσύνες, θα ληφθούν μαρτυρικές καταθέσεις. Όπως καταλαβαίνετε, είναι μια διαδικασία η οποία αναμένεται να διαρκέσει αρκετά. Μόλις ολοκληρωθεί η έρευνα, τότε το πόρισμα θα διαδικαστεί στην εισαγγελία για τα περαιτέρω.
1: Σε ευχαριστώ πολύ, Έλενα.
5: Όπως καθόταν η μαμά μου, έγινε το σπίτι και έφυγε. Και έπεσα. Το σπίτι είμαστε από το 1974. Ήταν το πατρικό μας σπίτι.
6: Έφυγα το πρωί, ζωντανή από την πόρτα του σπιτιού μου, για να πάω στη δουλειά μου. Απλά δεν έχω να γυρίσω σπίτι.
7: Άκουγα το θόρυβο το μεταξύ, που έπεσε εκεί, και είδα τα δύο παιδιά που φεύγανε, και μου είπε το μόνο που δεν προλάβει, λέει, μια κοπέλα. Ότι ήταν μέσα σε μια κοπέλα. Πρέπει να είναι η εγκλωβισμένη μας.
8: Εγώ ήμουν ενοικιάστρια. Δεν ενημερώθηκα για τίποτα. Για την κατάσταση του κτηρίου, το σπίτι, το φιλί μου ακόμα κάτω από εκεί πέρα.
9: Είδε ότι είχε πάρει και κλείσει η πολυκατοικία και άρχισαν να χτυπάνε τα κουδούνια για να κατέβει ο κόσμος κάτω.
10: Ενώ πήγαινα προς τη Λαϊκή, στην ευθεία ήταν κάποια κυρία και ήταν 5-6 άτομα και υπήρχε ένας διαπληκτισμός. Κάποια στιγμή ενώ είμαστε στο δωμάτιο, στο επόμενο δωμάτιο μέσα, νιώσαμε ένα πολύ μεγάλο τράνταγμα, λες και με είχαν βάλει σε ένα χαρτόκουτο και σαν να με κουνάνε δεξιά-αριστερά. Μπήκαμε στο δωμάτιο και είδα τα πράγματα πεσμένα κάτω.
1: Ακούσατε συγκλονιστικές μαρτυρίες από τους ανθρώπους που είδαν να καταραίει μπροστά τους αυτή η πολυκατοικία στα Πετράλωνα. Τώρα έχει ξεκινήσει μια έρευνα το γιατί. Εδώ κατατίθενται προσεγγίσεις από ανθρώπους που έχουν βεβαίως τη γνώση, αλλά χρειάζεται και έρευνα βεβαίως. Οπότε εκτιμήσεις είμαστε μέχρι τώρα. Η κυρία Χατζηνικολάου είναι πολιτικός μηχανικός, ήταν στο Action.
11: Σε αυτή την άδεια κατεδάφισης δεν έχει εγκριθεί κάποια μέτρα αντιστήριξης της υφιστάμενης οικοδομής μέχρι χθες. Όταν το υφιστάμενο κτίριο δεν έχει υπόγειο, κάνουμε εξκαφή γύρω στα 5 με 6 μέτρα στη νέα οικοδομή, έχοντας μια διπλανή παλιά οικοδομή με ένα βάθος θεμελίωσης γύρω στα 1,30. Που σημαίνει ότι αφήνουμε μετέωρα τα θεμέλια της όμορης παλιάς οικοδομής.
1: Γινόταν οι εργασίες κατεδάφισης στο παλιό κτίσμα και έπεσε η πολυκατοικία τετραόρφη. Ο κύριος Νίκος Ηλιόπουλος είναι ο πρόεδρος Ομοσπονδίας Χειριστών Μηχανημάτων Έργου Ελλάδος στο Action.
12: Πρώτος ο χειριστής ήταν αυτός ο οποίος περίπου στις 9 το πρωί, μετά από την εξκαφή την οποία διενεργούσε, αντιλήφθηκε διαρροή. Και μόλις διαπίστωσε τη συγκεκριμένη διαρροή, σταμάτησαν και οι εργασίες εξκαφής. Ο χειριστής είναι ένα επαγγελματικό προσόν το οποίο δεν μπορεί να κάνει αυτόνομες ενέργειες. Υπάρχει ένα συγκεκριμένο σχέδιο και ένα συγκεκριμένο πλάνο το οποίο διενεργεί την εργασία της εξκαφής και μάλιστα δεν την ενεργεί και μόνος του. Υπάρχει και επίβλεψη.
1: Θα πάμε σε διαφημίσεις και θα επιστρέψουμε. Έχει ένα, όχι πρωτοφανές, αλλά σίγουρα πολύ βαρύ κατηγορό από Νετανιάχου στον Ερντογάν. Του λέει ξέχνα τις Οθωμανικές σου αυτοκρατορίες, εμείς είμαστε Ισραήλ. Σε λίγο με τον Μανώλη Κωστίδη θα συζητήσουμε αυτά.
13: Η οδηγική απόλαυση δεν είναι απλώς μια διαδρομή. Είναι εμπειρία. Και τώρα η εμπειρία BMW αποκτά νέο προορισμό στο Γέρακα. Στη Λεωφόρο Μαραθώνος 167, οι νέες εγκαταστάσεις BMW Σφακιανάκης σας υποδέχονται σε έναν υπερσύγχρονο χώρο. Με νέα μοντέλα BMW, εξειδικευμένες υπηρεσίες και πλήρως εξοπλισμένο συνεργείο τελευταίας τεχνολογίας. Από την πρώτη στιγμή πίσω από το τιμόνι, μέχρι κάθε σέρβις και τεχνική υποστήριξη, η πιστοποιημένη τεχνική της BMW Σφακιανάκης φροντίζουν το αυτοκίνητό σας με απόλυτη ακρίβεια και αξιοπιστία. Γιατί η premium εμπειρία δεν σταματά στην αγορά. Συνεχίζεται κάθε μέρα. BMW Σφακιανάκης. Τώρα και στο Γέρακα, στη Λεωφόρο Μαραθώνος 167.
14: Στο έξυπνο σπίτι LG δεν μιλάμε για θερμοκρασία, αλλά για εμπειρία. Μιλάμε για AI συσκευές που αγαπούν το περιβάλλον, βοηθάνε στους λογαριασμούς ρεύματος, ακούνε έντολες από το κινητό και φτιάχνουν τέλειο κλίμα. LG αντλίες θερμότητας με 5ετή εγγύηση και LG κλιματιστικά με έως 10 χρόνια εγγύηση στο CBST για υψηλή ενεργειακή απόδοση. LG. Life is good. Έμπρακτοι υποστηριχτές του οργανισμού, το χαμόγελο του παιδιού.
15: 1, 2, 3. Στη δουλειά μετράς προσπάθειες, αναμονές, στιγμές που δεν πήγαν όπως ήθελες. Μέχρι να έρθει το ναι που θα κάνει το κλικ. Και εμείς σε φέρνουμε πιο κοντά σε αυτό. Στο επόμενο βήμα της καριέρας σου ή το νέο ταλέντο για την

0: ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 50 προϊόντα για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας στον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Lidl, γιατί αξίζει.
1: Time out για Θράκων.
2: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
1: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
2: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
3: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της, τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
4: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
5: Ό,τι αντέχει στο χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλβαρη. Τα τεντόπανα κάλβαρη είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας την εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλβαρη. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλβαρη.
6: Για παγωτό, ανοίγεις το ψυγείο. Για προσφορές leasing που σε αφήνουν παγωτό, ανοίγει στο executivelease.gr. Ανακάλυψε σήμερα όλα τα summer deals της Executive Lease και απόκτησε το δικό σου αυτοκίνητο με το πιο ανταγωνιστικό μίσθωμα. Μόνο στην Executive Lease. Με την αξιοπιστία του ομίλου Σφακιανάκη.
7: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
8: Επιστρέφουμε λοιπόν να πάμε στο πεδίο της γεωπολιτικής με τη βοήθεια όπως πάντοτε του Μανώλη Κωστίδη. Έχουμε δηλώσεις από τον Τούρκο Υπουργό Άμυνας, ο οποίος λέει τι θα επιθυμούσε η Τουρκία να αποκτήσει σε ό,τι αφορά την αεράμινά της, που όπως αποδείχθηκε στην πρόσφατη κρίση στη Μέση Ανατολή είναι τρύπια. Θυμάστε κιόλας, πριν από λίγες μέρες, δεν πάει και πολύ καιρός, ένα ψήφισμα το Ευρωκοινοβούλιο που λέγαμε ψήφισμα καταπέλτης κατά της Τουρκίας, που την ξεγυμνώνει για τη δημοκρατία, για τα ανθρώπινα δικαιώματα, για το πόσο μακριά είναι από την Ευρώπη κτλ. Να σας υπενθυμίσω ότι προχθές στην Τουρκία ήταν η κυρία Κάγια Κάλλας. Η Κάγια Κάλλας είναι η Υπουργός Εξωτερικών, ας το πούμε, της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία με πολύ θερμά λόγια λέει ότι η Τουρκία είναι βασικός μας εταίρος. Εμείς θέλουμε να την αγκαλιάσουμε, δεν μπορούμε χωρίς την Τουρκία, και άλλα πολλά όμορφα λόγια. Για να ξέρετε πώς αναπτύσσονται οι σχέσεις στην Ευρώπη και τη διαφορά ανάμεσα σε ψηφίσματα και realpolitik. Γεια σου Μανώλη, καλό μεσημέρι.
9: Καλό μεσημέρι, πράγματι άλλο είναι ένα ψήφισμα και άλλο είναι η πραγματικότητα. Και η πραγματικότητα ξεκίνησε πρώτα απ' όλα από την εικόνα με την Κάγια Κάλλας, την εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως είπες, Υπουργός Εξωτερικών ουσιαστικά, που συνάντησε τον Ρετζέπ Ταϊπ Ερντογάν στο παλάτι στην Άγκυρα, όπου φαινόταν μαγκωμένη μαζί με τους υπόλοιπους όπου συναντήθηκαν στην Άγκυρα, και μετά το κοινό ανακοινωθέν μετά τη συνάντηση του Χακάν Φιντάν που βγήκε τα μεσάνυχτα, τα καλύτερα για την Τουρκία πραγματικά. Δηλαδή όταν το διάβαζα λέω, είχε μια αναφορά, μια πρόταση μικρή για το κράτος δικαίου, έτσι, μια μικρή με 5 λέξεις και για την καλή γειτονία. Όλο το υπόλοιπο κείμενο ήταν ότι στρατηγικός εταίρος, ανώτερος διάλογος, τελωνειακή ένωση, δηλαδή η σημερινή ευρωπαϊκή ηγεσία, να το πούμε έτσι, δεν έχει κανένα πρόβλημα με τη φυλάκιση του υποψήφιου Προέδρου της Τουρκίας, δεν έχει κανένα πρόβλημα με την διάλυση του κόμματος της αντιπολίτευσης, όπου ήδη διορίστηκε κρατικός επίτροπος

0: στο κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Για την Ευρώπη όλα αυτά δεν είναι κανένα πρόβλημα, ας είμαστε ειλικρινείς. Τώρα, τα ψηφίσματα του Ευρωκοινοβούλου σημαντικά, αλλά στην πραγματικότητα δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Η Τουρκία προχωρά κανονικά.
1: Ναι, και όποιος διαβάζει και τα ρεπορτάζ σου, γιατί και εγώ διάβασα χθες σήμερα το πρωί το ρεπορτάζ σου που το έχετε γράψει μαζί με την Αλεξάνδρα Βουβδούρη από τις Βρυξέλλες, καταλαβαίνει ότι αυτή η παρουσία της Κάγια Κάλλας στην Άγκυρα είναι μόνο ένα κομμάτι από τη στρατηγική προσέγγιση των Βρυξελών προς την Τουρκία. Δηλαδή, δεν είναι κάτι μεμονωμένο, είναι μια στρατηγική επιλογή.
0: Την επόμενη εβδομάδα θα πάει η πρόεδρος της Κομισιόν, η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, στη Σύνοδο του ΝΑΤΟ, θα είναι και εκείνη. Θα έρθει ο Τραμπ. Δηλαδή, όλοι αυτοί οι ηγέτες επικροτούν τον Ερντογάν ότι τα πάει πολύ καλά. Θεωρούν. Βεβαίως έχουν κάποιες αιτήματα και κάποιες απαιτήσεις, αλλά σε μια άλλη χώρα, σε μια άλλη συγκυρία, νομίζω θα υπήρχε ένας διαφορετικός τρόπος επαφών σε χαμηλότερο επίπεδο από τη στιγμή που συμβαίνουν αυτά στην Τουρκία. Διότι δεν είναι μόνο η Μαμόγλου. Δεν είναι μόνο ότι διαλέγει το κόμμα αξιωματική αντιπολίτευση. Δεκάδες δήμαρχοι είναι στη φυλακή και πολλοί άλλοι. Yeah. Και οι πολιτικοί ηγέτες, και ο Σελατίν Ντεμιρτάς των Κούρδων 11 χρόνια. Ο Οσμάν Καβάλα με δικαστήριο ανθρωπίνων δικαιωμάτων, το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, να ζητά την αποφυλάκησή του, αλλά παραμένει 12 χρόνια στη φυλακή. Αλλά για την Κάγια Κάλλας όλα καλά. Άρα,
1: αυτά από την πλευρά της Ευρώπης. Εκεί που φαίνεται ότι μπορεί να υπάρξει εμπόδιο στα σχέδια της Τουρκίας σε ό,τι αφορά τα F-35 και τα υπόλοιπα, είναι προς την άλλη πλευρά, προς την πλευρά του Ισραήλ, Μανώλη.
0: Ναι.
1: Θα ακούσουμε μαζί. Είναι Νετανιάχου στο κανάλι 14 του Ισραήλ, γιατί έχει ξεκινήσει εκεί η προεκλογική εκστρατεία και η περίοδος, και ο Νετανιάχου δίνει την πρώτη του ουσιαστικά προεκλογική συνέντευξη. Ερώτηση δημοσιογράφου: ανησυχείτε για όσα συμβαίνουν σε Αίγυπτο, του λέει, αναφέρει και την Αίγυπτο, και την Τουρκία? Νομίζω, λέει ο Νετανιάχου, ότι από αυτό που συμβαίνει στην Τουρκία είναι αποτέλεσμα από την πτώση του Ιράν. Και λέει ο Νετανιάχου: το Ιράν είναι ο κύριος άξονας του κακού. Η Τουρκία είναι ο άξονας της μουσουλμανικής αδελφότητας. Οι εξτρεμιστές λένε ότι θέλουν να καταστρέψουν το Ισραήλ και να καταλάβουν την Ιερουσαλήμ. Ξέχασε ο Ερντογάν ότι τέλειωσαν τα 400 χρόνια της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Σήμερα υπάρχουμε εμείς, υπάρχουν οι ένοπλες δυνάμεις μας και έχουμε αποδείξει πόσο ικανοί είμαστε. Δεν ξέρω αυτές οι δηλώσεις αν θα ανοίξουν ένα νέο γύρο κόντρας, Μανώλη. Το θεωρώ βέβαιο, βέβαια.
0: Πιθανότατα θα ανοίξουν, γιατί επειδή αναφέρει στην Οθωμανική Αυτοκρατορία, ο κυβερνητικός εταιρός του Ερντογάν μόλις χτες, ναι, έκανε αναφορά στην ιστορία και είπε ότι οι θάλασσες για μας είναι η Κρυμαία, είναι η Κρήτη, είναι η Ρόδος, είναι η Πρέβεζα, είναι η Κύπρος.
1: Είχε ανοίξει το χάρτη μπροστά του, μάλλον.
0: Πήγε από το παρελθόν, δηλαδή από τα 400 χρόνια πριν, στο σήμερα, και έλεγε για τη γαλάζια πατρίδα. Άρα, όπως, να πούμε και κάτι επιπλέον, ο Υπουργός Εσωτερικών της Τουρκίας, ο κ. Τσιφτσίου, που πριν από λίγες εβδομάδες είχε πει ότι θέλει να είναι ο νομάρχης, να γίνει νομάρχης της Ιερουσαλήμ, ότι η Τουρκία σίγουρα σύντομα θα απελευθερώσει την Ιερουσαλήμ, είναι επίσημες δηλώσεις αυτές. Άρα η Τουρκία έχει κάποιο, όπως απελευθέρωσε τη Δαμασκό, είχε πει, και ο ίδιος ο Υπουργός Εσωτερικών ήταν χτες στη Δαμασκό και ανέβηκε εκεί ψηλά για να δει νοτιότερα λιγάκι, έτσι, αυτό λένε, προς το Ισραήλ, να στείλει και ένα δικό του μήνυμα. Άρα έχει κάποιες σκέψεις, απόψεις η Τουρκία, που ενδεχομένως, δεν λέω ότι έχει δίκιο ο Νετανιάχου, εγώ δεν θέλω να τα λέω αυτά,
1: ούτε
0: ότι έχει άδικο. Αυτό που λέω είναι ότι ο Νετανιάχου μιλάει για Οθωμανική Αυτοκρατορία και οι Τούρκοι αξιωματούχοι επιβεβαιώνουν αυτή την άποψη, ότι πράγματι δεν αρνούνται το Οθωμανικό παρελθόν και ότι τουλάχιστον ενδιαφέρονται για αυτές τις περιοχές που υπάρχει η Οθωμανική κληρονομιά, όπως λένε χαρακτηριστικά.
1: Καλή συνέχεια, εύχομαι, Μανώλη. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά.
0: Επίσης, να είσαι καλά.
1: Θα συνεχίσουμε λιγάκι σε ό,τι αφορά τα εθνικά μας θέματα, γιατί έκανε αναφορά από την Κάρπαθο, έκανε περιοδία στα Δωδεκάνησα ο κύριος Ανδρουλάκης. Μίλησε βεβαίως, για να μην αθικήσουμε τα όσα είπε ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης, για το πρόγραμμα του κόμματός του εν ώψη και διεθνούς εκθέσεις Θεσσαλονίκης. Επιτέθηκε στην κυβέρνηση και για θέματα οικονομίας κτλ. Αλλά επειδή σε αυτό το κλίμα είμαστε, των εθνικών θεμάτων, είπε ο κύριος Ανδρουλάκης.
2: Προσωπικά το 2020 είχα καταφέρει στο φάκελο εμπορίας όπλων από την Ευρώπη σε τρίτες χώρες να μπουν κάποιες ρήτρες όταν αφορά την Τουρκία, ενώ η ίδια η Τουρκία απλημεκάζουμε την Ελλάδα και κατέχει παράνομη σε Κύπρο. Πρέπει λοιπόν να μπουν κανόνες. Και έχουμε εδώ και το θέμα του καλωδίου. Ξεκινάς ένα τέτοιο έργο με την Κύπρο χωρίς να έχεις διασφαλίσει την ολοκλήρωσή του. Και όταν η μη ολοκλήρωση σημαίνει ότι πέρασε ο τσαμπουκάς του Ερντογάν, είναι επικίνδυνη εραστεχισμή.
3: Βεβαίως στα εθνικά θέματα, αν μη τι άλλο, και στις ελληνοτουρκικές σχέσεις αναφέρθηκε ο κύριος Γεραπετρίτης, ο υπουργός των εξωτερικών, στην τηλεόραση του Sky, στους ατέρια τους μίλησε ο κύριος Γεραπετρίτης και είπε:
4: η στάση της ελληνικής κυβέρνησης ταυτοχρόνως δημιουργεί διάβλους επικοινωνίας για αποσυμπίεση κρίσεων, αλλά υπηρετεί και τα εθνικά συμφέροντα, έχει φέρει στο τραπέζι ζητήματα τα οποία ουδέποτε υπήρχαν στη μεταπολίτευση. Σήμερα η Ελλάδα μπορεί να αντιπαραβάλει νομικά επιχειρήματα τα οποία δεν είχε ποτέ. Η Ελλάδα δεν πρόκειται ποτέ να υποχωρήσει σε οποιαδήποτε εθνική θέση.
3: Αυτά, και θα αλλάξουμε θέμα. Θα μας βοηθήσει ο Χρυσόστομος Τσούφης να δούμε λιγάκι τα της οικονομίας, γιατί έχει βγει και ένα ευρωβαρόμετρο το οποίο δεν θέλω να υποτιμήσω τη δουλειά που κάνουν οι επιστήμονες, αλλά ξέρεις, αυτά που καταγράφουν είναι, βλέπουμε σε αριθμούς όσα βιώνουμε. Δηλαδή, πρώτα προηγείται η εμπειρία και μετά απλά βλέπουμε και τους αριθμούς.
5: Έλα,
3: δηλαδή,
5: έλα να δεις τι έζησες.
3: Όταν σου λέει δεν βγαίνει ο μήνας, έρευνα δεν βγαίνει ο μήνας. Εντάξει, το ξέρω, το έχω δει το έργο, αλλά εντάξει, όταν υπάρχουν και αριθμοί. Να πω εδώ ότι έχει βγάλει και η ΑΔΕ μια ανακοίνωση για το 150, για το κάθε παιδί. Δηλαδή δίνει διάφορες συμβουλές, ποιοι δικαιούνται, ποιοι δεν δικαιούνται. Αν κάποιος δεν έχει συμπληρώσει το IBAN του, δεν θα πάρει το 150. Πρέπει να μπείτε στην πλατφόρμα να συμπληρώσετε και το IBAN.
5: Ναι, γιατί υπήρξαν πάρα πολλοί.
3: Όχι να μπείτε στην πλατφόρμα να ζητήσετε.
5: Όχι
3: το
5: να ζητήσετε.
3: Είναι αυτομάτως το επίδομα.
5: Το επίδομα μπαίνει αυτομάτως. Απλά πολλοί κόσμος δεν πήρε το επίδομα, είτε γιατί δεν είχε βάλει το IBAN, είτε δεν μπορεί να γίνει σωστή ταυτοποίηση με τα άφημοι των παιδιών και των ΑΜΚΑ.
3: Συγγνώμη, το IBAN είναι ένα πρόβλημα που υπάρχει, είναι πάγιο, γιατί διαβάζω ανακοινώσεις από την ΑΔΕ όταν υπάρχουν επιστροφές φόρου που βγάζει κάθε χρόνο ένα πολύ μεγάλο ποσό και λέει: παιδιά, δηλώστε το IBAN, γιατί θέλω να σας επιστρέψω χρήματα και δεν βρίσκω αριθμούς λογαριασμού.
5: Η ΑΔΕ αυτή τη στιγμή δεν μπορεί να επιστρέψει 170 εκατομμύρια ευρώ σε δικαιούχους, επειδή δεν θέλουν αυτοί να βρεθούν. Ή
3: μπορεί να υπάρχουν περιπτώσεις κάποιος να αποδίνει σε εισκύριο, μπορεί αυτό, μπορεί
5: εκείνο. Δεν ξέρουν, αλλά δεν μπορεί να τους βρει. Είτε γιατί δεν θέλουν, είτε γιατί δεν μπορεί.
3: Υπάρχουν παρκαρισμένα 170
5: εκατομμύρια.
3: Τι λες τώρα.
5: Και επίσης σε πολλές περιπτώσεις, τώρα με το 150, είδε ο άλλος 75 ευρώ στο λογαριασμό του. Γιατί είχε κάνει χωριστή δήλωση με τη σύζυγο και είχαν δηλώσει και οι δύο το παιδί. Άρα δεν θα πάρουν και οι δύο το 150, θα πάρουν τα μισά.
3: Δεν πάει 150, είναι 150.
5: Μακάρι να πήγαινε έτσι.
3: Δεν είναι όπως τα πρόβατα στην Κρήτη να τα πηγαίνουμε το παιδί από τη μια στάνη στην άλλη.
5: Και όσα παιδιά γεννήθηκαν στο 25, θα πάρουν οι γονείς τους το 150 τον Αύγουστο.
3: Μάλιστα. Ευρωβαρόμετρο.
5: Ευρωβαρόμετρο, πληθωρισμός, καλύτερα τα νούμερα του Ιουνίου. 2,8 πληθωρισμός στην Ευρωζώνη από 3,2. 3,9 στην Ελλάδα από 4,9.
3: Χαμηλότερα, αλλά ψηλότερα από την Ευρώπη.
5: Πολύ ψηλότερα από την Ευρώπη και πέμπτος υψηλότερος πληθωρισμός.
3: Ναι.
5: Δηλαδή, είναι πρόβλημα.
3: Τι είναι αυτό που εμάς μας έχει λιώσει?
5: Τα στοιχεία δεν έχει βγάλει, γιατί είναι η πρώτη εκτίμηση για τον Ιούνιο.
3: Γενικά, τι δίνει στον πληθωρισμό, τα τρόφιμα?
5: Γενικά, σε όλα, επειδή έπεσε ο πληθωρισμός στην Ευρωζώνη, όλα έχουν υποχωρήσει. Τα τρόφιμα είναι στο 1,6. Η Ελλάδα όμως το Μάιο είχε 3,3, όταν η Ευρωζώνη είχε 1,9.
3: Ναι.
5: Ο πληθωρισμός στην ενέργεια έπεσε στο 8,7, επίσης όμως είναι πάρα πολύ ψηλός. Όλα αυτά Ευρωζώνη, έτσι. Θα πέσει κι άλλο, γιατί έχουν κλιμακωθεί οι τιμές στο φυσικό αέριο και, και στο πετρέλαιο. Και οι υπηρεσίες 3,2% από 3,5%, παρότι είμαστε στην αρχή της τουριστικής σεζόν. Αλλά ο πληθωρισμός που υπάρχει δείχνει, μπορεί να επιβραδύνεται, αλλά δεν σημαίνει ότι δεν αυξάνονται οι τιμές. Απλά αυξάνονται με μικρότερο ρυθμό.
3: Δεν ξέρω τώρα να δείξει και αν υπάρχει αποτέλεσμα με αυτές τις πρωτοβουλίες. Μία πλατφόρμα που μπαίνει, συγκρίνει τιμές, ή άλλη πλατφόρμα που Όχι πλατφόρμα.
5: Το πόσο κάνει, λες.
3: Το πόσο κάνει, ναι. Και το αυτό που ανακοινώθηκε τώρα. Και, με πάγωμα.
5: Το πάγωμα των τιμών. Βέβαια, αυτά θα τα δούμε τους επόμενους μήνες. Και περιμένουμε να δούμε τώρα τις επόμενες ημέρες τι θα βγάλει η Ελστάτ, για να δούμε πώς ακριβώς κινήθηκε ο Ιούνιος στη χώρα μας. Γιατί αυτά είναι Eurostat.
3: Α, και η Ελστάτ πότε βγάζει?
5: Η Ελστάτ είναι τις επόμενες, συνήθως μέσα στην εβδομάδα. Α. Μέσα σε μία εβδομάδα από όταν βγάζει η Eurostat, για να μπορέσουμε να δούμε τις κατηγορίες που διατηρούν ψηλά τον πληθωρισμό.
3: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο Χριστός όμως Τσούφης ήταν, με αυτά τα στοιχεία τα οποία επαναλαμβάνω ότι είναι αυτά που ζούμε καθημερινά. Δηλαδή, όταν βγαίνουν οι αριθμοί, στατιστικά στοιχεία, έρευνες για το σε ποια προϊόντα, σε ποιες κατηγορίες υποφέρει ένα νοικοκυριό, είναι αυτό που αντιμετωπίζει στην καθημερινότητά του. Θα πάμε στον Χρήστο Στρατουλάκο τώρα. Πολλές φορές με τον Χρήστο έχουμε μιλήσει για θέματα βίας μεταξύ ανηλίκων, μπούλινγκ και όλα αυτά. Ακόμα ένα τέτοιο περιστατικό λοιπόν. Γεια σου Χρήστο, καλό μεσημέρι.
6: Καλό μεσημέρι Σπύρο. Το νέο περιστατικό το οποίο καταγράφεται στο αστυνομικό δελτίο είναι στην πόλη του Μεσολογγίου, εκεί λοιπόν όπου έχουμε τη σύλληψη τριών ανηλίκων, οι δύο των οποίων 15 ετών και ένας ακόμα 14χρονος, για ένα περιστατικό το οποίο συνέβη προχθές το βράδυ. Εκεί λοιπόν, με βάση την καταγγελία που έγινε στην αστυνομία, οι τρεις ανήλικοι προσέγγισαν έναν ακόμα ανήλικο, έναν 15χρονο, τον εξύβρισαν, αποπειράφθηκαν να του προκαλέσουν σωματικές βλάβες, πετώντας του μια γλάστρα με χώμα και στη συνέχεια του αφαίρεσαν το κινητό του τηλέφωνο, προκειμένου να ελέγξουν το περιεχόμενό του χωρίς τη συνένεση. Καταλαβαίνεις λοιπόν ότι ήταν ένα επεισόδιο το οποίο δεν διήγησε μόλις ένα λεπτό ή δύο, ήταν για αρκετή ώρα αυτό. Να σου πω μάλιστα ότι με βάση τα όσα υπόθηκαν στην αστυνομία, ο ένας εκ των τριών ανηλίκων που συνελήφθησαν βιντεοσκοπούσε με το κινητό του τηλέφωνο όλα όσα συνέβησαν.
3: Αυτό είναι. Για να ανέβει μετά TikTok, να ανέβει Instagram, γιατί αν δεν ανέβει εκεί είναι σαν να μην το έχει κάνει. Δεν λέει τι.
6: Ακριβώς. Να σου πω ότι μετά την καταγγελία που έγινε από την αστυνομία υπήρξε η σύλληψη και των τριών παιδιών και των γονέων τους. Πολύ γρήγορα οι αστυνομικές αρχές μπόρεσαν και τους εντόπισαν και τους συνέλαβαν και αναμένεται να οδηγηθούν ενώπιον της εισαγγελίας. Ενώ να σου πω ότι κατασχέθηκε και το κινητό τηλέφωνο με το οποίο είχαν βιντεοσκοπήσει το επεισόδιο οι τρεις ανήλικοι.
3: Σε ευχαριστώ Χριστό, να είσαι καλά. Ο Χρήστος Στρατουλάκος για αυτό το περιστατικό, για ακόμη ένα περιστατικό μάλλον, βίας μεταξύ ανηλίκων, δράστης και θύματα ανηλίκου στο πιτσιρικό κόσμο, πιτσιρό κόσμο θα μείνουμε, γιατί βεβαίως σε εντελώς διαφορετικό κλίμα, όχι για βία, δεν θα μιλήσουμε για βία, αλλά θα μιλήσουμε για κάτι που μπορεί να προκαλέσει κινδύνους σε παιδιά. Όχι μπορεί, προκαλεί. Και έχει προκαλέσει και θανάτους, εδώ που τα λέμε. Είναι το θέμα του πατινιού. Υπάρχει ένα νομοσχέδιο του Υπουργείου Μεταφόρων, το οποίο προβλέπει κάποια πράγματα. Το θέμα είναι να δούμε και κατά πόσο θα τηρηθούν. Να δούμε πρώτα ποιες είναι οι πρώτα. Δεν έχει ψηφιστεί, αλλά να δούμε τα βασικότερα σημεία που προβάλλονται ως εχμές σε αυτό το νομοσχέδιο. Ποια από αυτά θα έρθουν με αυτή τη μορφή, αυτούσια, ποια θα αλλάξουν, αλλά να δούμε μια εικόνα τη στιγμή. Η Σοφία Καλαβρού, καλώς ήρθες.
7: Καλό μεσημέρι, Σπύρο. Έχει τεθεί σε δημόσια διαβούλευση συγκεκριμένα το νομοσχέδιο του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, που επιχειρεί να βάλει τέλος στην ανεξέλεγκτη χρήση των ηλεκτρικών πατινιών με νέους αυστηρότερους κανόνες, αλλά και τσουχτερά πρόστιμα βέβαια για τους παραβάτες. Πάμε λοιπόν να δούμε τι προβλέπουν οι νέες διατάξεις. Αρχικά, την απαγόρευση της χρήσης των οχημάτων αυτών σε άτομα κάτω των 17 ετών. Έχουμε λοιπόν θέσπιση ηλικιακού ορίου, όπου σε περίπτωση παράβασης επιβάλλεται πρόστιμο 150 ευρώ, ενώ παράλληλα το πατίνι ακινητοποιείται υποχρεωτικά, κατάσχεται και φυλάσσεται από την αστυνομία για 20 μέρες. Δεύτερον, απαγορεύεται ρητά η πώληση, η εκμίσθωση και η διάθεση ηλεκτρικών πατινιών σε άτομα κάτω των 17 ετών. Όποιος πουλάει ή νοικιάζει πατίνι υποχρεούται να εξακριβώνει την ηλικία του πελάτη. Τρίτον, αυστηροποιούνται εντυπωσιακά οι κυρώσεις για όσους οδηγούς πατινιών κυκλοφορούν σε οδούς με επιτρεπόμενο όριο ταχύτητας άνω των 50 χιλιόμετρων, με το πρόστιμο για αυτή την παράβαση να εκτοξεύεται στα 350 ευρώ από τα 30 που ήταν μέχρι σήμερα. Και τέλος, οι κάτοχοι ηλεκτρικών πατινιών υποχρεούνται πλέον να διαθέτουν ασφάλιση γενικής αστικής ευθύνης έναντι τρίτων, την οποία θα πρέπει να φέρουν μαζί τους, μαζί με ένα νόμιμο έγγραφο ταυτοπροσωπείας. Να πούμε λοιπόν ότι αυτό είναι κατά βάση το πλαίσιο, όπως τίνει να διαμορφωθεί από τις νέες διατάξεις. Εγείρονται όμως από την άλλη και κάποιες αντιδράσεις από τους ειδικούς, από εκπαιδευτές οδήγησης, οι οποίοι λένε ότι ναι, μεν καλώς μπαίνει ένα πλαίσιο, αλλά τονίζουν χαρακτηριστικά πως απαγορεύουμε αντί να εκπαιδεύσουμε, θάβοντας έτσι το πρόβλημα κάτω από το χαρτί. ασφαλή. Πιο συγκεκριμένα στέκονται στην θέσπιση του ηλικιακού ορίου, αλλά και στην έλλειψη εκπαίδευσης. Ένας από αυτούς είναι και ο κύριος Άρης Ζωγράφος, ο πρόεδρος του Πανελλήνιου Συλλόγου Εκπαιδευτών Οδήγησης, ο οποίος μιλώντας στην ΕΡΤ έθεσε τις αμφιβολίες του αρχικά για το ηλικιακό όριο, αλλά και για το πώς γίνεται ένας 16χρονος που σύμφωνα με τον νόμο μπορεί να οδηγεί μηχανάκι, να έχει δίπλωμα για μηχανάκι, να μην μπορεί να οδηγήσει πατίνι, τη στιγμή που θα μπορεί κάποιος μεγαλύτερος, που όμως δεν έχει ιδέα από τον κώδικο οδικής κυκλοφορίας.
3: Είναι λιγάκι, υπάρχει εκεί ένα θεματάκι.
7: Είναι τα παράδοξα των διατάξεων αυτών.
3: Τον ακούμε.
8: Δηλαδή ο 17χρονος μέσα σε ένα βράδυ έγινε οδηγός, έμαθε τον κώδικα, ξέρει πώς λειτουργεί ο δρόμος, θέλει να συνυπάρχει, μπορεί να συνυπάρξει.
3: Μάλιστα, ναι, εύλογο το.
7: Θα
3: το
7: δούμε θέμα, βέβαια, και πώς θα εφαρμοστεί.
3: Και πώς θα εφαρμοστεί και αν. Ναι, και την τελική μορφή, γιατί όπως μας είπες, είναι στη φάση της διαβούλευσης.
7: Ακόμη ναι, μάλιστα, στη φάση της διαβούλευσης.
3: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, η Σοφία Καλαβρού. Και ευθύς αμέσως θα πάμε στη Διευθύντρια Σύνταξης της Ελληνικής Υπηρεσίας της Deutsche Welle, στη Δήμητρα Κυρανούδη. Με τη Δήμητρα είχαμε συμφωνήσει, δεν την ευθυνδιάζω, όχι, είχαμε συμφωνήσει γιατί υπάρχει μια καταγεγραμμένη εδώ και πάρα πολύ καιρό, και η Δήμητρα το αναφέρει στα ρεπορτάζ της, άνοδος της ακροδεξιάς στη Γερμανία, που παίρνει όλο και μεγαλύτερες διαστάσεις. Αλλά επειδή η Δήμητρα και μας το υπενθύμισε τώρα πριν από λίγο, γιατί θα γίνει και μια κίνηση από τον Γιώργο Παπανδρέου, υπάρχει αυτό το θέμα με την Deutsche Welle και μας δίνει την ευκαιρία αυτή η παρέμβαση και του Γιώργου Παπανδρέου, του πρώην Πρωθυπουργού, και της ΕΣΥΕΑ, οι πρωτοβουλίες, και νομίζω κάθε Έλληνα και κάθε Ελληνίδας με το συνείδηση που έχει την Deutsche Welle, έτσι όπως την ακούνε από το Sky και διαχρονικά το ρόλο που έχει παίξει, ο κίνδυνος να μείνει η Deutsche Welle χωρίς ελληνική φωνή, Δήμητρα.
9: Άλλη μια ηχηρή παρέμβαση σήμερα από τον Πρωθυπουργό Γιώργο Πανδρέου, η οποία εντάσσεται όμως, πρέπει να πούμε, σε ένα κύμα μαζικών αντιδράσεων από το Φεβρουάριο μέχρι τώρα. Είναι εκατοντάδες πλέον οι αντιδράσεις που έχουμε σε επίπεδο πολιτικό, διπλωματικό, σε Ελλάδα, Γερμανία και Κύπρο, σε επίπεδο δημοσιογραφικό, με πιο πρόσφατες τις συλλογικές προσπάθειες της ΕΣΥΕΑ, των αντίστοιχων φορέων σε Κύπρο, Γερμανία επίσης, πρόσφατα όμως και της Ευρωπαϊκής Ένωσης Δημοσιογράφων, υπέρ της διατήρησης του ελληνικού προγράμματος, με χιλιάδες πλέον πανεπιστημιακούς, ανθρώπους των τεχνών, των γραμμάτων, απλούς αναγνώστες, οι οποίοι εκφράζουν καθημερινά από το Φεβρουάριο την αντίθεσή τους προς την απόφαση αυτή, αλλά αναδεικνύουν όλες αυτές οι αντιδράσεις πόσο πλέον ακόμα και σήμερα είναι αναγκαίες αυτές οι φωνές και αυτές οι συνεργασίες, όπως για παράδειγμα η συνεργασία με το Skype, που όλες αυτές τις δεκαετίες έχουμε
3: ξέρεις τι,
9: και συνεχίζουμε.
3: Αν μου επιτρέψεις, είχε τη σφραγίδα της εγκυρότητας οτιδήποτε για τα διεθνώς συμβαίνοντα από την Deutsche Welle. Δηλαδή έχει ένα στάτους η Deutsche Welle το οποίο είναι πάρα πολύ ψηλό, ένα δημοσιογραφικό προφίλ αξιοζήλευτο, και εσένα και όλων των συναδέλφων βεβαίως, που δυσκολεύομαι να πιστέψω πως δεν θα ακούμε τις διεθνείς εξελίξεις, τα σχόλια, τα ρεπορτάζ, τα επιμέρους, δυσκολεύομαι να πιστέψω ότι δεν θα τα ακούμε.
9: Παραμένουμε αισιόδοξοι ότι θα συνεχίσουμε από τον Ιανουάριο και μετά θα υπάρξει λύση, γιατί ακριβώς η πίεση και η αντιδράση είναι πραγματικά μαζικές, από όσο γνωρίζουμε και από την ίδια Deutsche Welle αλλά και από τους πολιτικούς εδώ στη Γερμανία. Ναι. Δεν έχουν υπάρξει ποτέ στη γερμανική ιστορία, στην ιστορία της Deutsche Welle, όλες αυτές τις δεκαετίες, 60 και πλέον δεκαετίες, τόσες πολλές αντιδράσεις για ένα πρόγραμμα, όπως συμβαίνει φέτος με το κλείσιμο του ελληνικού προγράμματος. Λοιπόν, είναι ένα κομμάτι της ευρωπαϊκής δημοσιογραφικής ιστορίας, αν μου επιτρέπετε.
3: Έτσι, λοιπόν, ξέρεις τι, είχαμε κανονίσει να μιλήσουμε για την άνοδο της ακροδεξιάς και υπάρχουν και δημοσκοπήσεις που το δείχνουν, αλλά εάν συνεχίσουμε θα κόψουμε χρόνο από την ανταπόκριση των συναδέλφων της Deutsche Welle. Οπότε να
9: δώσουμε χρόνο στις ειδήσεις στην Deutsche Welle και να ανανεώσουμε με χαρά για αύριο.
3: Τέλεια. Σε υπέρ ευχαριστώ. Για αύριο λοιπόν. Να είσαι καλά, Δήμητρα. Σε ευχαριστώ. Η Δήμητρα Κυρανούδη, η Διευθύντρια Σύνταξης από την Ελληνική Υπηρεσία της Deutsche Welle, και ειδήσεις από την Deutsche Welle.
10: Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη μεταδίδουμε δελτίο ειδήσεων. Η Ιρλανδία στο τιμόνι της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Από σήμερα δασμοί σε αποστολές τέμου και άλλα μικροδέματα. Υποχώρηση Νετανιάχου στους υπερορθόδοξους. Αναγνωρίζεται το δικαίωμα για τη μελέτη των γραφών. Τα 105 χρόνια του γιορτάζει το Κομμουνιστικό Κόμμα της Κίνας. Προειδοποιήσεις για την Ταϊβάν. Είναι οι ειδήσεις της Deutsche Welle, στο μικρόφωνο ο Γιάννης Παπαδημητρίου. Αλλαγή σκυτάλης για την εκπεριτροπής Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης σήμερα, με την Ιρλανδία να διαδέχεται την Κύπρο και να εστιάζει στην οικονομική ατζέντα. Στις προτεραιότητες της Ιρλανδικής Προεδρίας περιλαμβάνονται η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, η επαναπροσέγγιση με τη Μεγάλη Βρετανία και τη ζώνη EFTA και η ενίσχυση δεξιοτήτων στην ψηφιακή τεχνολογία και την τεχνητή νοημοσύνη. Αισιόδοξα μηνύματα από το Ευρωβαρόμετρο. Το 74% των ερωτηθέντων θεωρεί ότι η χώρα του ωφελείται από τη συμμετοχή στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι το υψηλότερο ποσοστό των τελευταίων 40 ετών. Και ένα οικονομικό θέμα με ιδιαίτερη χρηστική αξία για πολλούς από εμάς. Από σήμερα τίθενται σε ισχύ ευρωπαϊκοί δασμοί για αγορές από τις πλατφόρμες Temu και Shine ή και για άλλα μικροδέματα. Σε θέματα ασφάλειας και άμυνας εστιάζει σήμερα η γερμανική κυβέρνηση και υποδέχεται στο Βερολίνο τον Γενικό Γραμματέα του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε, λίγες ημέρες πριν την κρίσιμη σύνοδο κορυφής της Ατλαντικής Συμμαχίας στην Τουρκία. Σε δηλώσεις του πριν λίγη ώρα, ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μέρτς τόνισε για μία ακόμη φορά: «Θέλουμε να κάνουμε πιο ευρωπαϊκό το ΝΑΤΟ, θέλουμε να αναλάβουμε περισσότερη ευθύνη στο πλαίσιο του ΝΑΤΟ». Ο καγκελάριος ξεκαθάρισε ότι η Γερμανία όχι μόνο αυξάνει τον αμυντικό της προϋπολογισμό, αλλά και θα επιτύχει τον νατοϊκό στόχο για αύξηση των αμυντικών δαπανών πολύ πιο νωρίς από την αρχική πρόβλεψη. Περνάμε στο Ισραήλ, όπου ο πρωθυπουργός Βενιαμίν Νετανιάχου συνεχίζει τους εσωτερικοπολιτικούς ελιγμούς, μεταξύ άλλων προσετερίζεται και πάλι τους υπερορθόδοξους, αναγνωρίζοντας το αποκαλούμενο δικαίωμα για την μελέτη των γραφών. Μικρή υποχώρηση του πληθωρισμού στην Ευρωζώνη στο 2,8% για τον μήνα Ιούνιο, σύμφωνα με στοιχεία που ανακοίνωσε σήμερα η Eurostat. Το υψηλότερο ποσοστό καταγράφει η Λιθουανία με 5,5%. Ήταν η είδηση της Deutsche Welle.
1: Και από τη Βόνη στο Φάληρο με Νίκο Σταματέλο στο στούντιο. Καλώς τον.
11: Καλό μεσημέρι, Σπύρο. Είχαμε χθες πολύ ωραίο παιχνίδι νωρίς, Νορβηγία κτίλε φαντοστού, με τους Νορβηγούς να επικρατούν 2-1, και νομίζω ότι οι υπόλοιποι, οι ουδέτεροι, χαρήκαμε πολύ και τον πανηγυρισμό.
1: Κάνουν κουπί. Τραβάνε κουπί
11: με χαμόγελο.
1: Πανηγυρίζοντας,
11: τραβάνε κουπί με
1: δηλαδή
11: χαμόγελο.
1: Καμία σχέση με την έκφραση που έχει επικρατήσει εδώ το τι, όχι, τι σημαίνει.
11: Εκείνοι
1: τραβάνε κουπί για να δηλώσουν τη χαρά τους.
11: Ακριβώς το αντίθετο. 2-1 ανοίξαν την ακτή Λεφαντοστού και στον επόμενο γύρο θα παίξουν με τη Βραζιλία. Το βράδυ η Γαλλία-Σουηδία 3-0 εύκολα με Μπαπέ. Να δηλώνει παρόν σε μεγάλα κέφια και να μας υπενθυμίζει ότι η Τρικολόρ είναι ίσως το πρώτο φαβορί για την κατάκριση του τροπέου. Τώρα που μιλάμε, και Μεξικό-Εκουαδόρ 2-0, συγγνώμη, οι οικοδεσπότες τα κατάφεραν απέναντι στο Εκουαδόρ. Οι Νορβηγοί στον επόμενο γύρο θα παίξουν με τη Βραζιλία, η Γαλλία με την Παραγουάη και το Μεξικό περιμένει σήμερα το Αγγλία-Κονγκό για να δει με ποιον θα παίξει. Αυτό η αναμέτρηση είναι στις 7. 11 έχει Βέλγιο-Σενεγάλη. Νομίζω και αυτό θα είναι ωραίο παιχνίδι. Και στις 3 τα ξημερώματα οι Ηνωμένες Πολιτείες παίζουν με τη Βοσνία-Ζεγοβίνη. Νομίζω ότι οι οικοδεσπότες εδώ έχουν ένα μικρό προβάδισμα απέναντι στους Βόσνιους. Και στις 6, πέρα από Μουντιάλ, έχουμε και το πρώτο φιλικό αγώνα του Παναθηναϊκού με τη Χέλμοντ, ζωντανά από την τηλεόραση του Sky.
1: Μάλιστα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο Νίκος Σταματέλος ήταν.
12: Θα δούμε Μουντιάλ το βράδυ.
13: Αμέ.
12: Θα παραγγείλουμε κιόλας.
13: Αμέ.
12: Θα έρθει από μένα.
13: Αμέ.
12: Ωραία δεν θα ήταν να παίζαμε κι εμείς στα γήπεδα της Αμερικής.
13: Αμέ. Τη Superbet μπορούμε. Γιατί τώρα παίζουμε μαζί και στην Αμερική με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλισσα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
3: Και κάπως έτσι φτάσαμε στο τέλος του σημερινού μαγαζίνου. Το πρώτο για τον Ιούλιο. Εύχομαι λοιπόν να μας πάει καλά πρωτίστως αυτός ο μήνας. Ακολουθούν Δελτίο Ειδήσεων και Παιδιά της Αλλάγης. Να είστε καλά.
14: Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια βάλαμε φωτιά σε έναν κύλινδρο. Ο τροχός γύρισε. Οι αποστάσεις μίκριναν. Και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά, η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επαιτειακή τιμή 42.990 ευρώ. Μάθε περισσότερα στο mercedesbenz.gr.
15: Η Κρατική Ορχήστρα Αθηνών στο Μέγαρο Μουσικής για ένα μαγευτικό γκαλά όπερας με γνωστές και αγαπημένες άριες. Ερμηνεύουν οι διεθνώς καταξιωμένοι λυρικοί καλλιτέχνες Μυρτό Παπαθανασίου και Δημήτρης Πλατανιάς υπό τη διεύθυνση του Ηλία Βουδούρη. Παρασκευή 3 Ιουλίου στις 8.30. Εισιτήρια από 10 ευρώ. koa.gr με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
16: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Πι. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8:05 το πρωί και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8:35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο απευθείας προς Ραφίνα στις 3 και 10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
17: Κάθε μεγάλη τεχνολογική επανάσταση άλλαξε τον τρόπο που εργαζόμαστε. Αυτή ίσως αλλάξει το αν εργαζόμαστε. Στο νέο του βιβλίο «Η εκτόπιση της εργασίας», ο Θόδωρος Κυλακάκης αναζητά στην ιστορία και στην οικονομία τα εργαλεία.
18: Η ώρα είναι 3.
19: Ραδιοπέλα στους 103,3 FM στέρεο.
20: Συμπέθερη από τα Τύρανα. Η ξεκαρδιστική κωμωδία των Μιχάλη Ρέπα και Θανάση Παπαθανασίου. Σκηνοθεσία Βιβί Παπαδοπούλου. Κυριακή 5 και Δευτέρα 6 Ιουλίου 2026 στο Ανοιχτό Θέατρο Γιαννιτσών στις 9. Γενική είσοδος 8 ευρώ. Μέρος των εσόδων θα δοθεί σε φιλανθρωπικό σκοπό. Συμπέθερη από τα Τύρανα. Κυριακή 5 και Δευτέρα 6 Ιουλίου 2026 στο Ανοιχτό Θέατρο Γιαννιτσών. Παραγωγή εκτέλεση Κασιθέ. Προπόληση εισιτηρίων more.com. Βιβλιοπωλείο Γραφή, αρωματοπωλείο Perfume Lab.
21: Χορηγός επικοινωνίας Bella FM 103,3.
22: Αφή Καπέλη, στα Γιαννιτσά και στην Αριδαία. Μοναδικές προτάσεις στο μπάνιο, δάπεδο, κουζίνα, στα υλικά θερμοπρόσωψης και στα οικοδομικά υλικά. Και τώρα, για εσάς που γνωρίζετε το συμφέρον σας, λειτουργούν χώροι outlet με πλακάκια και είδη υγιεινής για ακόμα οικονομικότερες λύσεις. Επίσης, αναλαμβάνουν ανακαινήσεις με δικά μας ειδικά σας συνεργεία. Αφή Καπέλη, πρώτο χιλιόμετρο Αριδαίας Θεσσαλονίκης και δεύτερο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης.
23: Perfume Lab. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία πάνω από 500 κωδικούς ποιοτικών αρωμάτων όπου μπορείς να βρεις σίγουρα το άρωμά σου. Κρέμα σώματος, αρωματικά χώρου, αρωματικά κεριά, αρωματικά αυτοκινήτου και γκουρμέ καλλιτικά πολυτελείας. Perfume Lab. Η προσιτή πολυτέλεια. Δημάρχου Στάμκου 3 στα Γιαννιτσά. Τηλέφωνο 2382-022-956. Βρείτε μας σε Facebook και Instagram. Perfume, κάθετος Lab, κάθετος Luxury, κάθετος Cosmetics.
24: Αναζητάτε τα καλύτερα ελαστικά. Αναζητάτε τις καλύτερες τιμές. Εμείς μπορούμε και σας τις προσφέρουμε. Μίχογλου Θεόδωρος και Ιος. Τα διεθνώς ισχυρότερα ελαστικά. Michelin, Bridgestone, Continental, Goodyear, Dunlop. Κέντρο ελαστικών Μίχογλου Θεόδωρος και Ιος. Πρώτο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2382-020-210.
25: Στα Γιαννιτσά, στην οδό Γκονογιώτα 15, το πικνίκ σας περιμένει με αυθεντικές λαχταριστές επιλογές. Απολαύστε γύρω χοιρινό, γύρω κοτόπουλο, ζουμερά μπιφτέκια και πολλές ακόμα γεύσεις. Όλα παραγωγής μας με φρέσκα υλικά και μεράκι. Πικνίκ. Ελάτε να δοκιμάσετε ή καλέστε μας για παραγγελία στο 23820 206 69. Πικνίκ. όταν η ποιότητα συναντά τη γεύση.
0: Σε 200 μέτρα, στρίψτε δεξιά για παραλία. Σε 100 μέτρα, στρίψτε στη Nissan Σιδηρόπουλος.
2: Μην αφήσεις το αυτοκίνητό σου χωρίς τη φροντίδα του εξουσιοδοτημένου συνεργείου μας. Στη Nissan Σιδηρόπουλος κερδίζεις 25% έκπτωση σε ανταλλακτικά, σέρβις και επισκευή. 25% έκπτωση σε γνήσια αξεσουάρ Nissan. Δωρεάν έλεγχο 25 σημείο και δωρεάν οδική βοήθεια για ένα χρόνο.
0: Επαναεπολογισμός διαδρομής προς διακοπές.
2: Nissan Σιδηρόπουλος, 4ο χιλιόμετρο Σκύδρας Αριδαίας. Βάλε μπροστά για ένα ξέγνιαστο καλοκαίρι.
4: Θέλω να σου κρατάω το χέρι. Η παράσταση που αγαπήθηκε τα τελευταία 5 χρόνια από το αθηναϊκό κοινό ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Με τον Τάσο Ιορδανίδη και τη Θάλια Ματίκα. Οι σύγχρονες σχέσεις των δύο φίλων, τα αδιέξοδα, η συντροφικότητα. Σκηνοθεσία Θάλια Ματίκα. Θέλω να σου κρατάω το χέρι. Με τον Τάσο Ιορδανίδη και τη Θάλια Ματίκα. Θέατρο Γαβαλιώτισσας, Έδεσσα. Δευτέρα 6 Ιουλίου στις 9.30. Προπόληση 20 ευρώ. Βιβλιοπωλείο του Φεξής. Καταράκτες, τουριστικό περίπτερο και more.com.
5: Bella FM.
6: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.

0: Ράδιο Μπέλα στους 103,3 FM στέρ.
1: Η ώρα είναι 4.
2: Αφή Καπέλη, στα Γιαννιτσά και στην Αριδαία. Μοναδικές προτάσεις στο μπάνιο, δάπεδο, κουζίνα, στα υλικά θερμοπρόσωψης και στα οικοδομικά υλικά. Και τώρα, για εσάς που γνωρίζετε το συμφέρον σας, λειτουργούν χώροι outlet με πλακάκια και είδη υγιεινής για ακόμα οικονομικότερες λύσεις. Επίσης, αναλαμβάνουμε ανακαινήσεις με δικά μας ειδικά σας συνεργεία. Αφή Καπέλη, πρώτο χιλιόμετρο Αριδαίας Θεσσαλονίκης και δεύτερο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης. Στο σύγχρονο επιχειρηματικό περιβάλλον, η επιτυχία ξεκινά από τη σωστή βάση. Λογιστικό γραφείο Αλέξιος Πεντερίδης. Με πολυετή εμπειρία και σύγχρονα τεχνολογικά μέσα. Γιατί στα οικονομικά δεν αφήνουμε τίποτα στην τύχη. Με εξειδικευμένες λύσεις για κάθε μικρή επιχείρηση ή μεγάλο οργανισμό, γιατί κάθε ανάγκη απαιτεί τη σωστή στρατηγική. Με οικονομικές μελέτες για επενδυτικά προγράμματα, προγράμματα νέων αγροτών, σχέδια βελτίωσης και κατάθεση φακέλων, γιατί η σωστή προετοιμασία κάνει τη διαφορά. Από την τήρηση βιβλίων έως την έγκυρη φορολογική ενημέρωση. Γιατί είμαστε δίπλα σας σε κάθε οικονομική απόφαση. Λογιστικό γραφείο Αλέξιος Πεντερίδης. Ανακαλύψτε την αξία της σωστής διαχείρισης. Αργύρου Πόλεως 2, Σκύδρα. Τηλέφωνο 23810-82588.
3: Αναζητάτε τα καλύτερα ελαστικά. Αναζητάτε τις καλύτερες τιμές. Εμείς μπορούμε και σας τις προσφέρουμε. Μίχογλου Θεόδωρος και Ιός. Τα διεθνώς ισχυρότερα ελαστικά. Michelin, Bridgestone, Continental, Goodyear, Dunlop. Κέντρο ελαστικών Μίχογλου Θεόδωρος και Ιός. Πρώτο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2382 020 210.
4: Πέλα FM

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις, μου πάνε ό,τι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις, και με άλλους άντρες μιλάς.

ξέρω καλά πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

0: Η ώρα είναι 5.
1: Perfume Lab. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία πάνω από 500 κωδικούς ποιοτικών αρωμάτων, όπου μπορείς να βρεις σίγουρα το άρωμά σου. Κρέμα σώματος, αρωματικά χώρου, αρωματικά κεριά, αρωματικά αυτοκινήτου και γκουρμέ καλλυντικά πολυτελείας. Perfume Lab, η προσιτή πολυτέλεια. Δημάρχου Στάμκου 3 στα Γιαννιτσά. Τηλέφωνο 2382-022-956. Βρείτε μας σε Facebook και Instagram. Perfume, κάθετος Lab, κάθετος Luxury, κάθετος Cosmetics.
2: Αναζητάτε τα καλύτερα ελαστικά. Αναζητάτε τις καλύτερες τιμές. Εμείς μπορούμε και σας τις προσφέρουμε. Μίχογλου Θεόδωρος και Ιος. Τα διεθνώς ισχυρότερα ελαστικά. Michelin, Bridgestone, Continental, Goodyear, Dunlop. Κέντρο ελαστικών Μίχογλου Θεόδωρος και Ιος. Πρώτο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2382-020-210.
3: Σε 200 μέτρα, στρίψτε δεξιά για παραλία. Σε 100 μέτρα, στρίψτε στην Ισάν Σιδηρόπουλος.
4: Μην αφήσεις το αυτοκίνητό σου χωρίς τη φροντίδα του εξουσιοδοτημένου συνεργείου μας. Στην Ισάν Σιδηρόπουλος κερδίζεις 25% έκπτωση σε ανταλλακτικά, σέρβις και επισκευή. 25% έκπτωση σε γνήσια αξεσουάρ Ισάν. Δωρεάν έλεγχο 25 σημείων και δωρεάν οδική βοήθεια για ένα χρόνο.
3: Επαναυπολογισμός διαδρομής προς διακοπές.
4: Νισάν Σιδηρόπουλος, 4ο χιλιόμετρο Σκύδρας Αριδαίας. Βάλε μπροστά για ένα ξέγνιαστο καλοκαίρι.
5: Στα Γιαννιτσά, στην οδό Γκονογιώτα 15, το πικνίκ σας περιμένει με αυθεντικές λαχταριστές επιλογές. Απολαύστε γύρω χοιρινό, γύρω κοτόπουλο, ζουμερά μπιφτέκια και πολλές ακόμα γεύσεις. Όλα παραγωγής μας με φρέσκα υλικά και μεράκι. Πικνίκ. Ελάτε να δοκιμάσετε ή καλέστε μας για παραγγελία στο 23820-206-69. Πικνίκ. Όταν η ποιότητα συναντά τη γεύση.
6: Όλα είναι μια συνήθεια. Θυμάμαι όταν μεγάλωσαν τα παιδιά και έφυγαν. Συνήθισα. Μετά έχασα και τη γυναίκα μου. Και τώρα μόνος, σε τόσο δύσκολους καιρούς, θα το συνηθίσω και αυτό.
7: Η μοναξιά δεν συνηθίζεται, όσο και αν προσπαθείς. Κάλεσε τη γραμμή για τη μοναξιά στην τρίτη ηλικία 210-601-300. Η γραμμή είναι ανώνυμη και έχει αστική χρέωση. Το πρόγραμμα Φιλία σε κάθε ηλικία υλοποιείται από το Ινστιτούτο Πρόληψης με τη στήριξη του Ιδρυτικού Δωρητή Τίμα, Κοινοφελές Ίδρυμα.
8: Θέλω να σου κρατάω το χέρι. Η παράσταση που αγαπήθηκε τα τελευταία 5 χρόνια από το Αθηναϊκό κοινό ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Με τον Τάσο Ιορδανίδη και τη Θάλια Ματίκα. Οι σύγχρονες σχέσεις των δύο φίλων, τα αδιέξοδα, η συντροφικότητα. Σκηνοθεσία Θάλια Ματίκα. Θέλω να σου κρατάω το χέρι. Με τον Τάσο Ιορδανίδη και τη Θάλια Ματίκα. Θέατρο Δασάκη Αριδαία. Σάββατο 4 Ιουλίου στις 9.30. Προπόληση 20 ευρώ. Βιβλιοπωλεία Συμβολή και Τοξίδου και more.com.
9: Bella FM

0: Η ώρα είναι 6.
1: Ραδιοπέλα.
2: Ραδιοπέλα στους 103,3 FM στέρεο.
0: Συμπέθερη από τα Τύρανα. Η ξεκαρδιστική κωμωδία των Μιχάλη Ρέπα και Θανάση Παπαθανασίου. Σκηνοθεσία Βιβί Παπαδοπούλου. Κυριακή 5 και Δευτέρα 6 Ιουλίου 2026 στο Ανοιχτό Θέατρο Γιαννιτσών στις 9. Γενική είσοδος 8 ευρώ. Μέρος των εσόδων θα δοθεί σε φιλανθρωπικό σκοπό. Συμπέθερη από τα Τύρανα. Κυριακή 5 και Δευτέρα 6 Ιουλίου 2026 στο Ανοιχτό Θέατρο Γιαννιτσών. Παραγωγή εκτέλεση Κασιθέ. Προπόληση εισιτηρίων more.com. Βιβλιοπωλείο Γραφή, αρωματοπωλείο Perfume Lab.
3: Χορηγός επικοινωνίας Bella FM 103,3.
4: Perfume Lab. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία πάνω από 500 κωδικούς ποιοτικών αρωμάτων, όπου μπορείς να βρεις σίγουρα το άρωμά σου. Κρέμα σώματος, αρωματικά χώρου, αρωματικά κεριά, αρωματικά αυτοκινήτου και γκουρμέ καλλυντικά πολυτελείας. Perfume Lab, η προσιτή πολυτέλεια. Δημάρχου Στάμκου 3 στα Γιαννιτσά. Τηλέφωνο 2382-022-956. Βρείτε μας σε Facebook και Instagram. Perfume, κάθετος Lab, κάθετος Luxury, κάθετος Cosmetics.
5: Αναζητάτε τα καλύτερα ελαστικά. Αναζητάτε τις καλύτερες τιμές. Εμείς μπορούμε και σας τις προσφέρουμε. Μίχογλου Θεόδωρος και Ιος. Τα διεθνώς ισχυρότερα ελαστικά. Michelin, Bridgestone, Continental, Goodyear, Dunlop. Κέντρο ελαστικών Μίχογλου Θεόδωρος και Ιος. Πρώτο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2382-020-210.
6: Στο σύγχρονο επιχειρηματικό περιβάλλον, η επιτυχία ξεκινά από τη σωστή βάση. Λογιστικό γραφείο Αλέξιος Πεντερίδης. Με πολυετή εμπειρία και σύγχρονα τεχνολογικά μέσα. Γιατί στα οικονομικά δεν αφήνουμε τίποτα στην τύχη. Με εξειδικευμένες λύσεις για κάθε μικρή επιχείρηση ή μεγάλο οργανισμό, γιατί κάθε ανάγκη απαιτεί τη σωστή στρατηγική. Με οικονομικές μελέτες για επενδυτικά προγράμματα, προγράμματα νέων αγροτών, σχέδια βελτίωσης και κατάθεση φακέλων, γιατί η σωστή προετοιμασία κάνει τη διαφορά. Από την τήρηση βιβλίων έως την έγκυρη φορολογική ενημέρωση. Γιατί είμαστε δίπλα σας σε κάθε οικονομική απόφαση. Λογιστικό γραφείο Αλέξιος Πεντερίδης. Ανακαλύψτε την αξία της σωστής διαχείρισης. Αργύρου Πόλεως 2, Σκύδρα. Τηλέφωνο 23810-82588.
7: Στα Γιαννιτσά, στην οδό Γκονογιώτα 15, το πικνίκ σας περιμένει με αυθεντικές λαχταριστές επιλογές. Απολαύστε γύρο χοιρινό, γύρο κοτόπουλο, ζουμερά μπιφτέκια και πολλές ακόμα γεύσεις. Όλα παραγωγής μας με φρέσκα υλικά και μεράκι. Πικνίκ. Ελάτε να δοκιμάσετε ή καλέστε μας για παραγγελία στο 23820-206-69. Πικνίκ. Όταν η ποιότητα συναντά τη γεύση.
8: Θέλω να σου κρατάω το χέρι. Η παράσταση που αγαπήθηκε τα τελευταία 5 χρόνια από το Αθηναϊκό κοινό ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Με τον Τάσο Ιορδανίδη και τη Θάλια Ματίκα. Οι σύγχρονες σχέσεις των δύο φίλων, τα αδιέξοδα, η συντροφικότητα. Σκηνοθεσία Θάλια Ματίκα. Θέλω να σου κρατάω το χέρι. Με τον Τάσο Ιορδανίδη και τη Θάλια Ματίκα. Θέατρο Γαβαλιώτισσας, Έδεσσα. Δευτέρα 6 Ιουλίου στις 9.30. Προπόληση 20 ευρώ. Βιβλιοπωλείο του Φεξής. Καταράχτες, τουριστικό περίπτωση. Και more.com.
2: Bella FM.
9: Και τώρα, like στη μουσική,
10: like στη μουσική,
9: like στη μουσική,
10: like στη μουσική.
9: Με την Εβίτα Σαριγιάννη.

Γεια σας αγαπημένα μου φιλαράκια, καλό μήνα σε όλους. Τετάρτη 1η Ιουλίου σήμερα, Ιουλίου έτσι. Λοιπόν, μπήκε και ο Ιούλιος, μας χαιρέτησε ο Ιούνιος. Καλό μήνα σε όλους μας παιδιά, εύχομαι κάποιοι να κάνουμε μπανάκια, μιας και δεν έχουμε κάνει ακόμα. Ξεκινάμε και σήμερα, like στη μουσική.

Είμαι η Εβίτα Σαριγιάννη και σας στέλνω τα φιλιά μου, στον Εύρο, στη Λίμνο, στη Χαλκίδα, στην Αμφιλοχία, στη Κέρκυρα, στα Ιωάννινα, στη Χίο, στη Ρόδο, παντού παιδιά σε όλη την Ελλάδα, στην Κρήτη, έτσι. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε με ένα ευχάριστο νέο. Ιστορικό επίτευγμα στον Άγιο Σάβα. Πρώτη στην Ευρώπη χορήγηση νέας θεραπείας για τον καρκίνο του δέρματος.

βουλγαράκι για τη ζωή στην Πορτογαλία δίπλα στον Ιωαννίδη. Η ζυγαριά, λέει, έγειρε στο να είμαι μαζί με τον άνθρωπό μου.

0: Σε 200 μέτρα, στρίψτε δεξιά για παραλία. Σε 100 μέτρα, στρίψτε στη Νισάν Σιδηρόπουλος.
1: Μην αφήσεις το αυτοκίνητό σου χωρίς τη φροντίδα του εξουσιοδοτημένου συνεργείου μας. Στη Νισάν Σιδηρόπουλος κερδίζεις 25% έκπτωση σε ανταλλακτικά, σέρβις και επισκευή. 25% έκπτωση σε γνήσια αξεσουάρ Νισάν. Δωρεάν έλεγχο 25 σημείων και δωρεάν οδική βοήθεια για ένα χρόνο.
0: Επαναυπολογισμός διαδρομής προς διακοπές.
1: Νισάν Σιδηρόπουλος, 4ο χιλιόμετρο Σκίδρας Αριδαίας. Βάλε μπροστά.

Σταμάτης Κραουνάκης για τον πατέρα του. Είπε ότι ο πατέρας του ήταν αποδιακριτικός μέχρι αδιάφορος, σαν να μην τον έβλεπε ποτέ.

0: Η ώρα είναι 7.
1: Στα Γιαννιτζά, στην οδό Γκονογιώτα 15, το πικνίκ σας περιμένει με αυθεντικές λαχταριστές επιλογές. Απολαύστε γύρω χοιρινό, γύρω κοτόπουλο, ζουμερά μπιφτέκια και πολλές ακόμα γεύσεις. Όλα παραγωγής μας με φρέσκα υλικά και μεράκι. Πικνίκ. Ελάτε να δοκιμάσετε ή καλέστε μας για παραγγελία στο 23820-206-69. Πικνίκ. Όταν η ποιότητα συναντά τη γεύση.
2: Σε 200 μέτρα, στρίψτε δεξιά για παραλία. Σε 100 μέτρα, στρίψτε στη Nissan Σιδηρόπουλος.
3: Μην αφήσεις το αυτοκίνητό σου χωρίς τη φροντίδα του εξουσιοδοτημένου συνεργείου μας. Στη Nissan Σιδηρόπουλος κερδίζεις 25% έκπτωση σε ανταλλακτικά, σέρβις και επισκευή. 25% έκπτωση σε γνήσια αξεσουάρ Nissan. Δωρεάν έλεγχο 25 σημείο και δωρεάν οδική βοήθεια για ένα χρόνο.
2: Επαναυπολογισμός διαδρομής προς διακοπές.
3: Nissan Σιδηρόπουλος, 4 χιλιόμετρο Σκίδρας Αριδαίας. Βάλε μπροστά για ένα ξέγνιαστο καλοκαίρι.
4: Αναζητάτε τα καλύτερα ελαστικά? Αναζητάτε τις καλύτερες τιμές? Εμείς μπορούμε και σας τις προσφέρουμε. Μίχογλου Θεόδωρος και Ιός. Τα διεθνώς ισχυρότερα ελαστικά. Michelin, Bridgestone, Continental, Goodyear, Dunlop. Κέντρο ελαστικών Μίχογλου Θεόδωρος και Ιός. Πρώτο χιλιόμετρο Γιάννη Τσόν Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2382-020-210.
5: Θέλω να σου κρατάω το χέρι. Η παράσταση που αγαπήθηκε τα τελευταία 5 χρόνια από το αθηναϊκό κοινό ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Με τον Τάσο Ιορδανίδη και τη Θάλια Ματίκα. Οι σύγχρονες σχέσεις των δύο φίλων, τα αδιέξοδα, η συντροφικότητα. Σκηνοθεσία Θάλια Ματίκα. Θέλω να σου κρατάω το χέρι. Με τον Τάσο Ιορδανίδη και τη Θάλια Ματίκα. Θέατρο Δασάκη Αριδαία. Σάββατο 4 Ιουλίου στις 9.30. Προπόληση 20 ευρώ. Βιβλιοπωλεία Συμβολή και Τοξίδου και more.com.
6: Bella FM

Ξένια Καλογεροπούλου, η γνωστή μας ηθοποιός, είπε ότι το καλό με τη δουλειά μας είναι ότι δεν βγαίνεις ποτέ στη σύνταξη.

Πια το καλοκαίρι, αγαπημένα ζώδια και τάκες. Το καλοκαιράκι και την ανεμελιά δεν θα μας την πάρει κανείς. Λένε Κριός, Δίδυμος, Ιχθύς, Λέων, Τοξότης, Ζυγός.

Καλημέρα, Ζώδια και Τάκες. Η εβδομάδα που αλλάζει τα δεδομένα. Μεγάλες αλλαγές και νέες ευκαιρίες για αυτά τα τέσσερα ζώδια. Κριός, καρκίνος, ζυγός και εγώ καιρός. Ετοιμαστείτε.

Αγαπημένο τραγούδι του χθες, μεγάλη επιτυχία σήμερα, και πάμε να ακούσουμε Αποστολία Ζώη, αγαπημένο τραγούδι, μου έλειψες.

Οικονομάκου, τσερέλα στο γάμο τους, με χώρο στα τραπέζια, ζορμπά και την ελληνική σημαία, τελείωσε το τριήμερο γλέντι. Τρεις μέρες γλεντούσανε το γάμο τους.

άλλη μια εκπομπή, αγαπημένοι μου φίλοι, έφτασε στο τέλος της. Καλό μήνα. Εύχομαι αυτός ο μήνας να είναι καλύτερος, πιο δημιουργικός και χαρούμενος, ρε παιδί μου. Λοιπόν, να περνάμε καλά, να χαμογελάμε και να κοιτάμε και το διπλανό μας, μήπως έχει την ανάγκη μας. Αύριο θα τα πούμε πάλι εδώ. Καλό μήνα σε όλους. Γεια σας.

0: Η ώρα είναι 8. Ραδιο. Συμπέθερη από τα Τύρανα. Η ξεκαρδιστική κωμωδία των Μιχάλη Ρέπα και Θανάση Παπαθανασίου. Σκηνοθεσία Βιβί Παπαδοπούλου. Κυριακή 5 και Δευτέρα 6 Ιουλίου 2026 στο Ανοιχτό Θέατρο Γιαννιτσών στις 9. Γενική είσοδος 8 ευρώ. Μέρος των εσόδων θα δοθεί σε φιλανθρωπικό σκοπό. Συμπέθερη από τα Τύρανα. Κυριακή 5 και Δευτέρα 6 Ιουλίου 2026 στο Ανοιχτό Θέατρο Γιαννιτσών. Παραγωγή εκτέλεση Κασιθέ. Προπόληση εισιτηρίων more.com. Βιβλιοπωλείο Γραφή, αρωματοπωλείο Perfume Lab.
1: Χορηγός επικοινωνίας Bella FM 103,3.
2: Αναζητάτε τα καλύτερα ελαστικά? Αναζητάτε τις καλύτερες τιμές? Εμείς μπορούμε και σας τις προσφέρουμε. Μίχογλου Θεόδωρος και Ιος. Τα διεθνώς ισχυρότερα ελαστικά. Michelin, Bridgestone, Continental, Goodyear, Dunlop. Κέντρο ελαστικών Μίχογλου Θεόδωρος και Ιος. Πρώτο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2382-020-210.
3: Στα Γιαννιτσά, στην οδό Γκονογιώτα 15, το πικνίκ σας περιμένει με αυθεντικές λαχταριστές επιλογές. Απολαύστε γύρο χοιρινό, γύρο κοτόπουλο, ζουμερά μπιφτέκια και πολλές ακόμα γεύσεις. Όλα παραγωγής μας με φρέσκα υλικά και μεράκι. Πικνίκ. Ελάτε να δοκιμάσετε ή καλέστε μας για παραγγελία στο 2320-206-69. Πικνίκ. Όταν η ποιότητα συναντά τη γεύση.
4: Bella FM.

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις.

0: FM.
1: Η ώρα είναι 9.
2: Ραδιοπέλα.
0: Ραδιοπέλα στους 103,3 FM στερ.
3: Perfume Lab. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία πάνω από 500 κωδικούς ποιοτικών αρωμάτων, όπου μπορείς να βρεις σίγουρα το άρωμά σου. Κρέμα σώματος, αρωματικά χώρου, αρωματικά κεριά, αρωματικά αυτοκινήτου και γκουρμέ καλλυντικά πολυτελείας. Perfume Lab, η προσιτή πολυτέλεια. Δημάρχου Στάμκου 3 στα Γιαννιτσά. Τηλέφωνο 2382-022-956. Βρείτε μας σε Facebook και Instagram. Perfume, κάθετος Lab, κάθετος Luxury, κάθετος Cosmetics.
1: Σε 200 μέτρα, στρίψτε δεξιά για παραλία. Σε 100 μέτρα, στρίψτε στη Nissan Σιδηρόπουλος.
4: Μην αφήσεις το αυτοκίνητό σου χωρίς τη φροντίδα του εξουσιοδοτημένου συνεργείου μας. Στη Nissan Σιδηρόπουλος κερδίζεις 25% έκπτωση σε ανταλλακτικά, σέρβις και επισκευή. 25% έκπτωση σε γνήσια αξεσουάρ Nissan. Δωρεάν έλεγχο 25 σημείων και δωρεάν οδική βοήθεια για ένα χρόνο.
1: Επαναυπολογισμός διαδρομής προς διακοπές.
4: Nissan Σιδηρόπουλος, 4ο χιλιόμετρο Σκύδρας Αριδαίας. Βάλε μπροστά για ένα ξέγνιαστο καλοκαίρι.
5: Στα Γιαννιτσά, στην οδό Γκονογιώτα 15, το πικνίκ σας περιμένει με αυθεντικές λαχταριστές επιλογές. Απολαύστε γύρο χοιρινό, γύρο κοτόπουλο, ζουμερά μπιφτέκια και πολλές ακόμα γεύσεις. Όλα παραγωγής μας με φρέσκα υλικά και μεράκι. Πικνίκ. Ελάτε να δοκιμάσετε ή καλέστε μας για παραγγελία στο 2382-206-69. Πικνίκ. Όταν η ποιότητα συναντά τη γεύση.
0: Bella FM

Ραδιο Πέλα στους 103,3 FM στέρεο.

0: Η ώρα είναι 10.
1: Όλα είναι μια συνήθεια. Θυμάμαι όταν μεγάλωσαν τα παιδιά και έφυγαν. Συνήθισα. Μετά έχασα και τη γυναίκα μου. Και τώρα μόνος, σε τόσο δύσκολους καιρούς, θα το συνηθίσω και αυτό.
2: Η μοναξιά δεν συνηθίζεται, όσο και αν προσπαθείς. Κάλεσε τη γραμμή για τη μοναξιά στην τρίτη ηλικία 210-601-300. Η γραμμή είναι ανώνυμη και έχει αστική χρέωση. Το πρόγραμμα Φιλία σε κάθε ηλικία υλοποιείται από το Ινστιτούτο Πρόληψης με τη στήριξη του Ιδρυτικού Δωρητή Τίμα, Κοινοφελές Ίδρυμα.
3: Θέλω να σου κρατάω το χέρι. Η παράσταση που αγαπήθηκε τα τελευταία 5 χρόνια από το Αθηναϊκό κοινό ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Με τον Τάσο Ιορδανίδη και τη Θάλια Ματίκα. Οι σύγχρονες σχέσεις των δύο φίλων, τα αδιέξοδα, η συντροφικότητα. Σκηνοθεσία Θάλια Ματίκα. Θέλω να σου κρατάω το χέρι. Με τον Τάσο Ιορδανίδη και τη Θάλια Ματίκα. Θέατρο Γαβαλιώτισσας, Έδεσα. Δευτέρα 6 Ιουλίου στις 9.30. Προπόληση 20 ευρώ. Βιβλιοπωλείο του Φεξής. Καταράχτες, τουριστικό περίπτερο και more.com.
4: Bella FM.

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

0: Radio Bella στους 103,3 FM Stereo.
1: Η ώρα είναι 11.
2: Radio Bella.
1: Σε 200 μέτρα στρίψτε δεξιά για παραλία. Σε 100 μέτρα στρίψτε στην Ισάν Σιδηρόπουλος.
3: Μην αφήσεις το αυτοκίνητό σου χωρίς τη φροντίδα του εξουσιοδοτημένου συνεργείου μας. Στην Ισάν Σιδηρόπουλος κερδίζεις 25% έκπτωση σε ανταλλακτικά, σέρβις και επισκευή. 25% έκπτωση σε γνήσια αξεσουάρ Nissan. Δωρεάν έλεγχο 25 σημείο και δωρεάν οδική βοήθεια για ένα χρόνο.
1: Επαναυπολογισμός διαδρομής προς διακοπές.
3: Nissan Σιδηρόπουλος, 4ο χιλιόμετρο Σκύδρας Αριδαίας. Βάλε μπροστά για ένα ξέγνιαστο καλοκαίρι.
4: Bella FM.
5: Μπορείς να βρεις το δολοφόνο. Ο επιθεωρητής Drake και η μαύρη χείρα.
6: Η ανατρεπτική κωμωδία του Βασίλη Θωμόπουλου.
7: Στα Γιάννητσά, στο ανοιχτό θέατρο Γιάννητσών.
8: Μάριος Αθανασίου.
9: Βαλέρια Κουρούπη.
6: Και ο Σπύρος Πούλης.
10: Ο επιθεωρητής Drake.
11: Η μαύρη χείρα.
6: Δευτέρα 13 Ιουλίου.
12: Προπόληση more.com.

0: Η ώρα είναι 12.
1: Ραδιοπέλα. Ραδιοπέλα στους 103,3 FM στέρεο.

ξέρεις τι είναι. Έχω στα μάτια τη βροχή και οι αναμνήσεις να μου χαράζουν την ψυχή. Ξέρεις τι είναι, να έχει παγώσει το φιλί πάνω στο στόμα. Ξέρεις τι είναι, τα σκουριασμένα σ' αγαπώ μέσα στα γιάζει. Να προσπαθώ να ζεσταθώ και τη σκιά

ξέρεις τι είναι. Κάτι ερήπια καρδιάς να έχω στα στήθια και να μακραίνει ο Γολγοθάς, ξέρεις τι είναι. Να έχω ανάγκη να σε δω και να μη σε δω. Ξέρεις τι είναι, με ρημαγμένο εγωισμό να ψάχνω λύση απ' τα διέξοδο να δω

ξέρεις τι είναι. Έχω στα μάτια τη βροχή και οι αναμνήσεις να μου χαράζουν την ψυχή. Ξέρεις τι είναι, να έχει παγώσει το φιλί πάνω στο στόμα. Ξέρεις τι είναι, τα σκουριασμένα σ' αγαπώ μέσα στα γιάζει. Να προσπαθώ να ζεσταθώ και τη σκιά σου.

κάτι ερείπια καρδιάς να έχω στα στήθια και να μακραίνει ο Γολγοθάς, ξέρεις τι είναι, να έχω ανάγκη να σε δω και να μη σε δω. Ξέρεις τι είναι, με ρημαγμένο εγωισμό να ψάχνω λύση απ' τα διέξοδο.